0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: καφρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στον πέμπτο τελικό κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πω πολλά μηνύματα για το Athens Pride, χαμός. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, όλα τα έχει πόλη αυτή η Γιάννη, η Αθήνα δηλαδή. Τίγκα στα σκουπίδια και σε μουτζούρα, το μόνο που έλειπε ήταν αυτό το έσχος με την παρέλαση. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη. Εκεί που χάνετε την τροπή, αντικαθίσταται με ψευδή υπερηφάνεια. Δηλαδή, γιατί ακριβώς είναι υπερήφανοι αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Καλημέρα Λεωνίδα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν μεθαύριο και είναι μια διοργάνωση, θα λέμε Men's Pride και μαζευτούμε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες άντρες, ετεροφιλόφιλοι. Τι θα κάνει, τι θα γίνει. Θα μας αφήσουν να παρελάσουμε ή θα μας πάνε μέσα για προσβολή δημόσιας εδούς. Ερώτηση κάνω. Καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Υγεία σε εσένα και σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού. Δίκαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός κατά γενική ομολογία. Τα καλύτερα έρχονται. Φαντάζομαι ότι θα τιμωρηθούν και ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ναν. Τώρα δεν είναι επίπεδο αντιπαράθεση αυτό. Κανένας από τους δύο. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη του Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ένα στατιστικό θα σας δώσω για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε 350 βολές περισσότερες από τη δεύτερη ομάδα σε αριθμό βολών. Όλη η Ευρώπη μιλάει για στημένη διατησία, γράφει ο κύριος Παπαδάκης. Έχω την αίσθηση πως είναι λάθος αυτή η τακτική από την πλευρά του Παναθηναϊκού, να θεωρεί δηλαδή ότι σήκωσε τις κούπες ο Ολυμπιακός λόγω των περισσότερων βολών. Είναι έτσι το σύστημα του Μπαρτζόκα, το passing game του Μπαρτζόκα που δημιουργεί περισσότερα σφυρίγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε, μπορεί να το εκφράσει. Αν δεν το πήρε δίκαια, μπορεί να εκφράσει τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις του. Ο καθένας όπως το κρίνει, όπως το βλέπει. Δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος, όπως ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης, ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε δίκαια, έχουν παίξει 13 παιχνίδια ή 12 φέτος με Παναθηναϊκό. Τα 9 κέρδισε ο Ολυμπιακός, τα 3 έχασε. Αν το πιστεύει αυτό είναι δικαίωμά του. Δεν, εδώ ξέρετε δεν ποινικοποιούμε την άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Ακόμα και αν δεν την δικαιολογήσει απόλυτα και αυτό πιστεύει είναι αποδεκτή η άποψή του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να, ούτε να τσακωθούμε ούτε να δημιουργηθούν νεύρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να πιστεύει ό,τι θέλει. Η γενική εικόνα, εγώ με αυτό το σχόλιο θα τελειώσω, φέτος του μπασκετικού Ολυμπιακού ήταν πως ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίζει το αντίθετο, είναι δικαίωμά του. Εγώ από τη στιγμή που το μήνυμά του είναι ευπρεπές, σοβαρό και χρησιμοποιεί επιχειρήματα, θα το διαβάσω όπως κάνω πάντα. Τώρα να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνα στο Μουντιάλ τώρα, την ώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει τους φίλους μας. Ποιοι είναι οι φίλοι μας? Οι Τούρκοι. Ευτυχώς κερδίζει ραβιδέρη η Αυστραλία. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε έχουν πάει οι Τούρκοι στο Μουντιάλ και δεν έχουμε πάει εμείς. Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία 1-0 μέχρι στιγμής.

0: Είναι στο 36ο λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο. Η Αυστραλία μέχρι στιγμής δείχνει καλύτερη ποιοτικά ομάδα. Ξέρετε τι, έχω την αίσθηση, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη, πως οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, που όλοι αγαπάμε, γιατί κακά τα ψέματα, η Βραζιλία έχει εκατομμύρια φαν σε όλο τον πλανήτη, από την εποχή των παλαιότερων μέχρι και πιο σύγχρονων, πιο νέων φιλάθλων, αλλά και η Αργεντινή έχει εκατομμύρια υποστηρικτές σε όλο τον πλανήτη. Έχω την αίσθηση πως το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το ποδόσφαιρο της Ευρώπης, που είναι πιο ταχυδυναμικό, δηλαδή βασίζεται περισσότερο στην ταχύτητα και τη δύναμη. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά δηλαδή όλων των σπορ, ειδικά αυτών των ομαδικών σπορ, όπως και το μπάσκετ πλέον, λιγότερη τεχνική, περισσότερη δύναμη και ταχύτητα. Και έχει μείνει αρκετά πίσω η Βραζιλία, παρότι έχει τον Αντσελότη στον πάγκο, προπονηταράς, όχι αστεία, με δεκάδες τίτλους σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα δούμε αν η εκτίμησή μου είναι σωστή ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα φέτος στο Μουντιάλ. Και σας έχω κάνει την πρόβλεψη από χθες, εκτίμηση. Προσέξτε, το διευκρινίζω. Εκτίμηση είναι. Μην το πάρει κανένας ως δεδομένο, ούτε να το παίξει κανείς στοίχημα. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Μετά από το Μουντιάλ του πότε, από πότε έχει να το πάρει η Αγγλία, από τη δεκαετία του 60, στο Wembley, σε εκείνο τον τελικό με τους Γερμανούς. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκης, ήρωας, από χθες το απόγευμα είναι εδώ πέρα, στο Real FM.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με την πιο φρέσκια είδηση, που είναι η κατάκτηση από τους New York Knicks του τίτλου στο NBA. Πήραν και το κύπελο φέτος, έχουν κάνει double, με 4-1 νίκες οι Knicks. Πήραν το τίτλο στο NBA, κέρδισαν εκτός έδρας 94-90 του San Antonio Spurs μετά από 53 χρόνια, δηλαδή από το 1973. Είχαν σε πολύ μεγάλη μέρα τον Μπράνσον που πέτυχε 45 πόντους και έτσι
0: Πεχταράς
1: η Νέα Υόρκη, ναι, πανηγυρίζει την κατάκτηση του NBA.
0: Περισσότερο από μισό αιώνα η μεγαλύτερη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη,
1: δηλαδή, ναι, και δεν...
0: που έχουν την ιστορική ομάδα των Knicks, 53 χρόνια είχαν να το πάρουν.
1: Ναι, να το πούμε έτσι απλά, κάποια χωριά είχαν πάρει, γιατί ναι, τώρα ναι. Ο πληθυσμός της Νέας Υόρκης με άλλες πόλεις είναι σαν να συγκρίνουμε με κάποιο χωριό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάρει, έχουν πάρει το δαχτυλίδι και...
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα το είχαν πάρει το 1973.
1: Το 1973, ναι.
0: 4-1 κέρδισαν στη σειρά του τελικού. Καλύτερη ομάδα η New York.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, όπου αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την Αυστραλία να 0 κερδίζει την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα είχαμε το Κατάρ με την Ελβετία 1-1.
0: Έκπληξη,
1: γιατί οι Ελβετοί προηγήθηκαν στο 17 με τον Εμπολό με πέναλτι και το Κατάρ με το Χούχι στις καθυστερήσεις, την αναποτελεσματική Ελβετία, πήρε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ Παγκοσμίου Κυπέλλου το Κατάρ. Της έκλεψε το βαθμό της Ελβετίας, για να το πούμε απλά τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Η Βραζιλία με το Μαρόκο, λίγα πράγματα. Άνευρη η Βραζιλία. Το Μαρόκο ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο διάστημα.
0: Το είδε στο παιχνίδι.
1: Το είδα, ναι, ήταν
0: ανώτερο. Ποιος ξεχώρισε την Βραζιλία.
1: Εντάξει, σαν ο Βινίσιος έβαλε τον γκολ, πάντως δεν ήταν, μπορώ να σου πω, ήταν άνευρη. Ενώ είχε κάποιες φάσεις, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Το Μαρόκο είχε καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω όμως έπεσε στον πόνο των φλέκα των Βραζιλιάνων που τις έβγαλε. Προηγήθηκε με τον Σαϊμπερί στο 21, τον Άσο Τσαϊτχόφεν, η ομάδα του Μαρόκου. Στο 32 ο Βινίσιος το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να σου πω ότι κάναν διαχείριση του αγώνα, γιατί το 1-1 βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι στον τρίτο όμιλο. Το άλλο ζευγάρι είναι, οι άλλες δύο ομάδες είναι η Τίμε Τσκωτία. Ο Ελκαμπή ήταν στον πάγκο. Και
0: δεν έπαιξε καθόλου.
1: Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Πάντως δεν ξεκίνησε καλά η Βραζιλία. Δηλαδή περιμέναμε να δείξει κυρίαρχη απέναντι στο Μαρόκο.
1: Εντάξει, είναι Βραζιλία πρώτο.
0: Δεν το είδαμε
1: όμως. Εκεί να ξεκινάμε. Είναι πρώτο παιχνίδι. Έχασε σερί 21 διοργανώσεων που κέρδιζε η Βραζιλία στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Το Μαρόκο για 7η φορά δεν μπόρεσε να κερδίσει, να ξεκινήσει με νίκη στην διοργάνωση. Όμως ξαναλέμε ότι τους βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο άλλο παιχνίδι η Σκωτία 1-0 την Αϊτή. Ο Πιερό Τσάικ ξεκίνησε με την Αϊτή. Πίεσε η Αϊτή, όμως η Σκωτία είναι μια ομάδα που έχει μέταλλο και κράτησε την νίκη με τον γκολ του.
0: Τη Σκωτία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει κι εμείς.
1: Ναι, του Τζον Μακ Γκίν στο 28 του Άσου της Άστον Βίλα. Η Σκωτία Σκωτία 1-0. Έχει μια μεγάλη φάση με τον Πιερό στο 85. Η Σκωτία όμως είναι αυτή η ομάδα που έχει μέταλλο, σκληρή ομάδα, και μπόρεσε και κράτησε το αποτέλεσμα. Το 1-0 απέναντι στην IT.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω ότι αυτό το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, για να βλέπουμε και τις ιστορίες της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο, γιατί στον τρίτο όμιλο βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως περιμένω περισσότερα πράγματα από τη Βραζιλία. Μην ξεχνάς, ξαναλέμε, ότι είναι το πρώτο παιχνίδι. Ότι οι Βραζιλιάνοι όχι έχουν μείνει λίγο πίσω. Με τον Αντσελότη πάνε να περάσει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ο Νεϊμάρ δεν θα παίξει στις φάσεις των ομίλων. Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει τα χρονάκια του, αλλά είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Πιο πολύ στον ψυχολογικά,
0: ναι,
1: ψυχολογικά τον
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της Αγγλίας. Επίσης, θεωρώ πολύ δυνατή ομάδα και τη Γερμανία, παρότι δεν είναι στα φαβορί.
1: Να το δούμε.
0: Πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
1: Να το δούμε, γιατί ακόμα έχουμε πολύ μέλλον. Μια που λες για τη Γερμανία,
0: ναι,
1: έχουμε στις 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο.
0: Σήμερα. Κουρασάο, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 11,
0: ναι,
1: Ολλανδία-Ιαπωνία. Όσοι αντέξουν.
0: Η Ιαπωνία λένε ότι έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Όσοι αντέξουν αυτό το παιχνίδι και έχουν γυρίσει από την έξοδό τους την απογευματινή,
0: το
1: Ολλανδία-Ιαπωνία, πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
0: Περίμενε, πριν πας σε αυτά. Έλα. Εδώ η φίλη Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Δεν θα έπρεπε, πείτε μας κύριε Παπαγιάννη, να πάει στο αυτόφορο Τζόουνς για την πουνιά που έδωσε στον Ναν, ή ο νόμος εφαρμόζεται σε απλούς οπαδούς? Για να πάει στο αυτόφορο πρέπει να καταθέσει κάποιος μήνυση. Κατέθεσε μήνυση κάποιος?
1: Ακούστε, μηνύσεις είπαν θα καταθέσουν εκατέρωθεν.
0: Κατέθεσαν όμως.
1: Δεν, μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν καταθέσει.
0: Ναι.
1: Έφυγε κανονικά και η αποστολή του Ολυμπιακού, πήγαν μετά και γλέντζησαν, και ο Παναθηναϊκός έφυγε κανονικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι σε ένα γήπεδο όπου τα νεύρα και η αδρεναλίνη είναι στο 500, ότι γίνονται όλα αυτά, δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο δρόμο να πάμε μετά στο τμήμα να καταθέσουμε μήνυση.
0: Υπάρχουν δίλαβλοι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, όχι τόσο εύκολο, η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Η μήνυση μπορεί να κατατεθεί.
0: Πάντως, αν
1: σήμερα
0: έχει κατατεθεί μήνυση, ακριβώς, ναι, μπορεί το αυτόφορο να ενεργοποιηθεί και
1: μπορεί
0: σήμερα.
1: Μπορεί να ενεργοποιηθεί και σήμερα, αλλά μην βλέπουμε τώρα τα πράγματα σε ένα γήπεδο, σαν τελικό που όλα είναι.
0: Τι τεδομένα έγινε τώρα μεταξύ των δύο? Για πες
1: να πάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό έχει πιο μεγάλη ιστορία.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Εντάξει, 89-85 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. 3-2 στις νίκες. Ο Φουρνιέ κορυφαίος, ο άνθρωπος τα έκανε όλα. Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. 22 πόντους ο Φουρνιέ, MVP, πολυτιμότερος παίκτης. 19 ο Βεζέκοφ. Ο Τολιόπουλος, που.
0: Εξαιρετικός ο Τολιόπουλος.
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι το παιδί αυτό αδικήθηκε από τον Αταμάν.
0: Το έδειξε, το απέδειξε στους τελικούς ότι ήταν αδικημένος.
1: Και στο τέταρτο game. Και χθες πάλι ήταν ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό.
0: Ξέρεις τι πρόσεξα χθες στον τελικό?
1: Ναι.
0: Ότι όσο ήταν έξω, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε με πέμπτο φάουλ και τεχνική ποινή ο Ναν, ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια έπαιζε καλύτερα.
1: Ναι, έπαιζε καλύτερα, γιατί εντάξει. Όμως ο Αταμάν, δεν ξέρω, όλη τη χρονιά δεν τον είχε, δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα την επόμενη σεζόν. Τι θα
0: ο Αταμάν θα μείνει.
1: Ας δούμε. Ας δε το...
0: Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Το, εντάξει, θα δούμε τώρα η επόμενη μέρα πώς θα ξημερώσει. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ενάρτησή του μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι είστε εσείς οι πρωταθλητές. Θυμίζω ότι στο Telecom Center είχαν συγκεντρωθεί 15.000 κόσμος. Είδε εκεί το μάτς. Μετά η αποστολή πήγε εκεί και τους αποθέωσε. Είναι κοντρά συναισθημάτων. Είχαμε τον τελικό με τον αγώνα στο ΣΕΦ. Είχαμε τους κόσμο να είναι στο Telecom Center. Αυτό στο πίσω μέρος της εξίσωσης είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικό κοινό.
0: Έχει,
1: και
0: πράγματι
1: δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Ξέρεις τι θα εκτονώσει όλη αυτή την τοξικότητα? Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Αυτό για μένα θα, είναι πολύ
0: σημαντικό. Αρχίζουν
1: σημαντικό
0: και φτιάχνουν ομάδες. Ίσως ακόμα δεν είναι έτοιμες για Ευρωλίγκα.
1: Ξεχνάς και την ΑΕΚ.
0: Και
1: όμως,
0: η ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα είναι εύκολο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το παιχνίδι εκεί δεν θα είναι
0: δηλαδή
1: εύκολο.
0: Δηλαδή να μην τελειώνει το πρωτάθλημα ήττος κάποιος.
1: Εντάξει, και δεν θα περνάει εύκολα από αυτό το.
0: Από αυτά τα γήπεδα.
1: Από αυτά τα γήπεδα. Λοιπόν,
0: περίμενε κάτι ακόμα, ναι, για το γήπεδο, το ΣΕΦ.
1: Το
0: πότε
1: ΣΕΦ
0: θα
1: κλείνει,
0: παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου να δείξουν τις μακέτες και πώς θα γίνει?
1: Είπανε,
0: ναι,
1: ότι κλείνει το ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει σε άλλη έδρα τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το σενάριο να πάει στα Νολιώσια, εκεί που παίζει η ΑΕΚ.
0: Α, okay. Διάβασα κάπου ότι μπορεί να παίζει και στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κύπρο.
1: Εντάξει, την Κύπρο για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ευρωλίγκα.
1: για την Ευρωλίγκα, πολύ ναι. πιθανό.
0: Ούτως ή άλλως η Ευρωλίγκα μέχρι το Δεκέμβριο δεν κρίνεται. Από το Δεκέμβριο και μετά.
1: Δεκέμβριο και μετά. Ναι. Λοιπόν, είπανε, είχαν στη συνέντευξη τύπου, έτσι για να ρίξω δύο τίτλους, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, θα στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του.
0: Τι αναρωτήθηκαν.
1: Δηλαδή, ναι. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στα σπίτια διαιτητών που γράψαν συνθήματα ή πετάξαν τρικάκια άγνωστοι και έριξαν αυτό το, είπαν αυτή την ατάκα για το μέλλον και επονοώντας φυσικά το μεγάλο τους αντίπαλο. Και είπε ακόμα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ούτε μία μέρα. Εντάξει, ο αντίπαλος μιλάει ενώντας τον Παναθηναϊκό και τον κύριο Γιαννακόπουλο 365 ημέρες το χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις. Εμείς μιλάμε.
0: Πες μας πώς θα γίνει το νέο σεφ, αν έχεις εικόνα.
1: Δεν, το νέο σεφ δεν έχω εικόνα.
0: Δηλαδή θα αυξηθούν οι θέσεις, θα έρθουν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εντάξει, θα αυξηθούν.
0: Θα αλλάξει όλη η μορφή του σταδίου.
1: Εντάξει, θα γίνει κάτι ανάλογο με το Telecom Center. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι το σεφ είναι ένα γήπεδο που έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια.
0: Δεκαετία
1: 80.
0: Αρχές δεκαετίας
1: 80. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, εκεί τώρα στο τέλος έγινε η απονομή, πανηγύρισαν, πήγαν το βράδυ στα μπουζούκια, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Είχαμε στο.
0: Σαν σήμερα ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι η επέτειος από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ
1: το 87. 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Νάν με τον Τζόουνς αποβλήθηκαν με δεύτερη τεχνική ποινή.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του αγώνα. Κατήγγειλε ο Αταμάν ότι ο Τζόουνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε, ότι ο Ναν χτυπήθηκε από τον Τζόουνς. Αυτό ήταν καταγγελία. Υπήρχαν βίντεο που το δείχνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ένταση μετά αναγκάστηκαν και μπήκαν δύο δημιουργίες της ΙΜΕΤ.
0: Ναι.
1: Και για να ηρεμήσει η κατάσταση. Η κατάσταση για λίγο δεν είχε ηρεμήσει. Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε ότι ο Λεσόρ χτύπησε τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, τον ταξίαρχο εκεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας του Πειραιά. Ένα λαλούμ στο τέλος. Σοκαριστικές στιγμές, δεν είναι ωραίες αυτές τις στιγμές. Όσο και να είναι η κατάσταση στο
0: αγωνιστικό χώρο, στο
1: εντάξει,
0: κόκκινο,
1: δεν είναι
0: δεν
1: δυνατόν.
0: Από
1: επαγγελματίες αθλητές.
0: Τι προβλέπει ο κανονισμός.
1: Εντάξει, ο κανονισμός είναι δύο. Είπαμε είναι δύο οι ποινές. Μία είναι από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.
0: Ναι, η οποία πού μπορεί να φτάσει δηλαδή μια ποινή.
1: Σε χρηματικό πρόστιμο φτάνει.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή είναι εκατομμυριούχη.
1: Εντάξει,
0: επί της ουσίας όσον αφορά την αγωνιστική τους δράση.
1: Ο δικαστής του ΕΣΑΚΕ
0: ναι.
1: θα
0: αποφασίσει για τον.
1: Αυτή θα φάνε, ναι. και θα φάνε ποινή
0: αποκλεισμού. Ναι, πού, από το πρωτάθλημα όμως, όχι από την Ευρωλίγκα.
1: Όχι από το πρωτάθλημα, δεν είναι το περιστατικό στην Ευρωλίγκα.
0: Σιγά, κάτι τρέχει.
1: Για τη νέα σεζόν. Εντάξει, στο τέλος λοιπόν χάλασε αυτή η ιστορία στα αποδυτήρια. Μέσα στον αγώνα, εκτός του περιστατικού αυτό που αποβλήθηκαν και οι δύο, ευτυχώς.
0: Όλα
1: εκεί
0: πήγαν καλά.
1: Πήγαν όλα καλά. Πάντως, ένα παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός μπροστά, πίεσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα να πούμε να ρίξουμε ένα αστερίσκο, ότι έλειπε ο Σλούκας.
0: Οπωσδήποτε έλειπε.
1: Από τέτοια
0: ο Σλούκας ακόμη και στα 36 του είναι εγκέφαλος.
1: Από τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα, ο Σλούκας έλειπε, διότι θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Θα μου πεις θα παίζει όλο το παιχνίδι, όχι, αλλά εκείνη το χρονικό στιγμή που έπαιζε.
0: Ήταν καθοριστική απουσία.
1: Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, θα μπορούσε κάτι να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός στο Πόλο στους άντρες τέταρτος έχασε από τη Φερεντσβάρος, πήρε την τέταρτη θέση. Σήμερα γυρνάει η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον τίτλο. Τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος του Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
0: Τίποτα άλλο αθλητικό, καμία μεταγραφή. Μεταγραφή, ποδόσφαιρο, τίποτα.
1: Τα πάμε όλα. 8:54 έκανε ο Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μέτρησε, διότι χθες meeting που έγινε στη Βάρη, γιατί είχε 4 μέτρα ευνοϊκό άνεμο, είναι στα 2 το όριο.
0: Ναι. Πώς θα βλέπεις τον Τεντόγλου για τους Ολυμπιακούς, εντάξει, έχουμε και
1: έχουμε μικρό, έχουμε και μπροστά.
0: Έχει πάντως ανταγωνισμό αρκετό.
1: Έχει ανταγωνισμό, αλλά όταν πιάσει αυτό στην καλή του απόδοση, νομίζω ότι εντάξει, θα πιεστεί αρκετά, όμως πάντα θα είναι στα μετάλλια. Είναι αθλητής μεταλλίων.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο θέλει, πες μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Το γλέτσαν στα μπουζούκια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Εντάξει, είσαι κύριος. Δημήτρης Σταυρακάκης. Α, ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές.
1: Κάποια πορεία έχουν κάνει.
0: Ναι, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Θα το διαβάσω λίγο το μήνυμά του, είναι αρκετά μεγάλο. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά διαμαρτύρεται. Αλλά μου λέει όλοι αυτοί που μιλάνε για αυτόφορο δεν έχουν δει NBA να δουν τι συνέβαινε με το Ρόντμαν.
1: Μην συγκρίνετε, υπάρχουν άλλη νομοθεσία, παιδιά.
0: Με τη σύζυγο του Ναν, τι γίνεται, το αναφέρει ο Δημήτρης.
1: Ένα χρόνο.
0: Τι δουλειά έχει η σύζυγος του Ναν να μιλήσει για τους τελικούς.
1: Μισό λεπτό. Η σύζυγος του Ναν έφαγε ένα χρόνο για το Game 4 που έπιασε από το και τράβηξε την μπλούζα του διαιτητή του Παπαπέτρου.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Χθες από τον αθλητικό δικαστή.
0: Τι συμβόλαιο έχει ο Ναν εδώ στην Ελλάδα. Πόσα παίρνει το χρόνο.
1: Και τώρα, να σου πω κάτι, όσα και να έχει, δεν το βλέπω εγώ τα νούμερα γιατί ζαλιζόμαστε. Δεν είναι ωραίο να λέμε τα νούμερα όταν ο κόσμος έχει μισθό 700.
0: Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα Ανδρέα από το Ήλιον, διαμαρτύρεται γιατί τόσα χρόνια που έπαιρνε πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα και αυτός βασιζόταν στις βολές. Ήταν έτσι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Το μπάσκετ εξελίσσεται, είναι το άθλημα που εξελίσσεται. Βασιζόταν στις βολές, όμως ήταν άλλες εποχές, με άλλο ρόστερ.
0: Εσύ τι εκτιμάς, θα φύγει ο, θα φύγει ο Τούρκος.
1: Είναι απρόβλεπτη.
0: Έτσι, μια εκτίμηση θα ήθελα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
0: Και εγώ αυτό εκτιμώ ότι θα φύγει.
1: Το θέμα είναι τι διάδοχη κατάσταση.
0: Δεν θα καθίσει ο ίδιος δηλαδή άλλο.
1: Ναι, τι διάδοχη κατάσταση θα έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί με τον. Δεν φαίνεται ότι ο άλλος.
0: Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να έρθει. Το ξέρω, έχω και εγώ ενημέρωση. Ναι. Από ένα πολύ κολλητό του, από ένα φίλο ότι δεν θέλει να επιστρέψει.
1: Θέλει
0: τώρα,
1: να επιστρέψει.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είμαστε εφορία, αλλά τόσο περίπου είναι τα συμβόλαια που
1: έχει.
0: Το θέμα
1: είναι ότι εντάξει,
0: θα καθίσει εδώ στην τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή και να κάτσει ο πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Θα ήταν πιο εύκολο
0: έτσι.
1: Για ένα προπονητή του μεγέθους αυτού να πει το ναι, έρχομαι.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι νέοι πάντως. Καλύτεροι από τον Μπράντοβιτς, κατά τη γνώμη μου. Πιο σύγχρονοι προπονητές.
1: Θα δούμε. Άσε τώρα γιατί να καταλαγιάσει η επόμενη μέρα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα κλείσει.
0: Διάβαζα κάτι τελευταίο για να πάμε σε διαφημίσεις. Ότι ο Σόρτς φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Γράφουν τα ισπανικά μέσα.
1: Ναι.
0: Και πάει στη θέση του Μοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό, στη Βαλένθια.
1: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά να έρθει. Ναι. Επίσης ο Πίτερς φαίνεται ότι τελειώνει και φεύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Πίτερς, ξέρεις, ο οποίος έχει ένα ρεστοράν.
1: Ναι,
0: στο Μικρολίμανο.
1: Στο Μικρολίμανο, ναι.
0: Και πάει και πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Το έχει δει επιχειρηματίας. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Άντε, φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία παρουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
0: Και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτήν την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, με τη Real News. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Και στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν λέω ότι δεν έχει τις δυνατότητες να το πάρει η Αγγλία, αλλά είναι πιο πίσω ποιοτικά από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία.
6: Κυριακή πρωί, το λιμάνι μας καθερί.
0: Ο φίλος ο κύριος λογοθέτης διαμαρτύρεται γιατί στην γωνία Στραπόγιανου και Ροστοβίου Σαμπελοκήπους είχε καταληφθεί από ένα συνεργείο του Δήμου Αθηναίων και είχε τη μουσική στη διαπασόν μέχρι τη 1:30 το πρωί. Έπαιρνα το τηλέφωνο της άμεσης δράσης στο 100 για να ζητήσω προστασία από τον εκοφαντικό θόρυβο και κανένας αστυνομικός επί μία ώρα δεν το σήκωνε. Τι σημαίνει αυτό. Πολλά σημαίνουν, κύριε λογοθέτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που διαμαρτύρεται. Δεν είναι φυσιολογικό παγκοσμίως, ούτε σε ομάδες στο NBA δεν συμβαίνει να παίρνει 360 βολές παραπάνω στην Ευρωλίγκα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε.
6: Είναι Κυριακή πρωί, το λιμάνι μας καθερί.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Νομίζω το αθλητικό ρεπορτάζ το κλείσαμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Η Αυστραλία στο ημίχρονο που παίζουν τώρα. Τώρα διεξάγεται ο αγώνας. Προηγείται με 1-0 της Τουρκίας. Εννοείται ότι είμαστε με τους Αυστραλούς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τα υπόλοιπα τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Σε λίγο θα μπούμε και στα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά θέματα. Έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ίσως σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, πέσουν και οι υπογραφές. Σας λέω τι αναφέρουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίτευξη ειρήνευσης στην περιοχή. Οι υπογραφές θα αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και όχι βέβαια το Ισραήλ.
6: Σήμερα είναι η μέρα μου που θα μπει στη βράτσερα μου.
7: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
12: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
13: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Ιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επικείται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο Ισραήλ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί για πλήρη αποτυχία τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε για απόψε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Ποινή ισόβιας κάθριξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λίνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον 16ο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Basket League ο Ολυμπιακός, που επικράτησε στον 5ο τελικό με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο NBA, οι New York Knicks αναδείχθηκαν πρωταθλητές, κερδίζοντας εκτός έδρας με 94-90 του San Antonio Spurs. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκοτία-0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα Πάτρας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Η απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και η σύζυγός του, ένοχος για απλή συνέργεια ο μηχανικός, για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο ο χειριστής. Όλοι αυτοί θα μείνουν ελεύθεροι ως το εφετείο, οι τρεις πλην του ιδιοκτήτη. Άρα όχι όλοι αυτοί, οι τρεις θα μείνουν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο πλην του ιδιοκτήτη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή κάθριξη συνολικά ήταν μεγάλη ποινή. 13 έτη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδί μου, του παιδιού μου, είπε χθες ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Τώρα πας στο Λούνα Πάρκ και γυρνάς μέσα σε φέρετρο, τι να πεις από εκεί πέρα. Προφανώς και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, τεχνικά λάθη. Υπήρχαν και οι πυρογνώμονες οι οποίοι από την εισαγγελία διορίστηκαν για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Μηχανολόγοι, μηχανικοί δηλαδή, και όχι μόνο, να δουν αν υπήρχαν τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας και πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να πω την καλημέρα μου στον παλιό φίλο, τον Νίκο το Σάνση, φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή, να είσαι καλά Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε φίλε για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια της εκπομπής. Ο Νίκος ο Σάντσες είναι, να ξέρετε, αν θέλετε να σας πει κάποιος ποιες ταινίες αξίζουν στο Netflix, όχι μόνο οι τωρινές, διαχρονικά. Γιατί και εμείς δεν μπαίνουμε στο searching, όσοι έχουμε Netflix βλέπουμε τα φρέσκα κουλούρια, τις ταινίες που τώρα βγαίνουν. Νίκος Σάντσες, ειδικός. Και ό,τι μου έχει προτείνει εμένα, να ξέρετε ότι είναι φοβερές ταινίες. Όχι απαραίτητα δράσεις, μυστηρίου ή ψυχολογικού θρίλερ, και κοινωνικές και αισθηματικές και κωμωδίες. Ό,τι μου έχει πει ο Νίκος είναι γκαραντί. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Πρωινό τρέξιμο στην παραλία του Βόλου. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμίδας, πάντα εδώ στην ακρόαση του Real FM, κάνει το πρωινό του τζόκινγκ και πολύ καλά κάνει. Πολύ σημαντική η κίνηση. Μπράβο φίλε Πέτρο. Μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Δηλαδή να σηκωνόμασταν από τις καρέκλες, γιατί η δουλειά σπίτι είναι μέσω αυτοκινήτου και πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, η υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι υπενθυμίζει ότι οι υπογραφές των μηχανικών, των ελεγκτών και των αρμοδίων αρχών δεν είναι τυπικές διαδικασίες. Πίσω από κάθε έλεγχο υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και η ευθύνη είναι πάντα μεγάλη, σημειώνει ο φίλος ο Αβραάμ, που ξέρει από αυτά ως διπλωματούχος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός. Και αναγνωρίζει ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα από όλους, ειδικά από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Μία φορά θα σου συμβεί το μοιραίο και συνέβη στην υπόθεση αυτή δυστυχώς. Τεσσερακοστό ένατο λεπτό, Αυστραλία, Τουρκία 1-0. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε χθες, τώρα που είναι και ο Μάνος ο Κρανίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Συνελήφθη ένας 72χρονος στην Ανάβησο. Τι είχε κάνει, ξέρετε? Είχε τοποθετήσει παράνομα 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Σε όλη την παραλία. Δεν είχε καμία ιδιοκτησιακή σχέση με την παραλία, έτσι. Έχω πια το τέρι. Φαντάστηκαν όλοι ότι είχε κάποιες άδειες για όλα αυτά και πήγε μέσα από την νόμιμη διαδικασία. Ο τύπος επί χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Την κάνει, δεν την έκανε. Φαίνεται ότι δεν τον είχαν ποτέ εντοπίσει. 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, χωρίς ποτέ να έχει κινηθεί νόμιμα, να έχει βγάλει κάποια άδεια, έστω προσωρινής αν θέλετε, λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, γιατί είχαν στήσει και ένα πρόχειρο κατάστημα εκεί, με καφέδες, hot dog, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης φράγης επιχείρησης. Ενημερώθηκαν και συναρμόδιοι φορείς για περαιτέρω ενέργειες. Ο 72χρονος στα πλαίσια του αυτοφόρου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και το περίεργο είναι πως δεν είχε εντοπιστεί τόσα χρόνια αυτός, αφού η παραλία της Αναβήσου βρίσκεται εντός Αττικής και οι έλεγχοι είναι συνεχόμενοι. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Μάνο.
1: Γιάννη, τι να πω, δηλαδή, μου πέσουν και τα υπόλοιπα μαλλιά.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Και εγώ περνάω συνέχεια, έχω και ένα σπίτι στη Φωγιά.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω ποιος είναι τώρα που έχεις βάλει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Φαίνονται
0: ότι
1: δεν έχουν πιστέψεις, δηλαδή, ότι είναι χωρίς άδεια.
0: Κι όμως ήταν χωρίς άδεια. Και δεν καταλαβαίνεις τι έκταση έπιανε για να έχει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
1: Τι είναι, πραγματικά είναι αυτά, αυτές είναι οι ισχύσεις του βαθέως κράτους, Γιάννη, ναι, που λέω εγώ. Εν τω μεταξύ, είπες για το Netflix και πολύ ωραία τάψη για τον Ιωτανά. Είδα δύο ντοκιμοντέρ, σας τα προτείνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία. Ένα του Ναδάλ που ήταν φανταστικό.
0: Ναδάλ του τενίστα.
1: Μεγάλο, ναι, που δείχνει πώς μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, τι πρέπει να περάσεις έτσι με πόνο. Και δεύτερο για την Βραζιλία του 70.
0: Καλά. Η υπερομάδα. Δεν βλέπω όμως η Βραζιλία του 70 να έχει καμία σχέση με αυτή τώρα.
1: Όχι, όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο ντοκιμοντέρ.
0: Δεν μπορούσαν να κερδίσουν το Μαρόκο.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι επίπεδο, αλλά σου δίνει.
0: Κοίταξε, τότε στο ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνεις, κυριαρχούσε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι η ταχύτητα, η δύναμη και λιγότερο η ποιότητα της μπάλας.
1: Ακριβώς, η δύναμη, πόσο σωματικά δυνατός είναι. Άλλο ποδόσφαιρο έχει ζήσει, Γιάννη. Άλλο, πάει
0: τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, για να μας πεις μερικά πράγματα για την κλιματαγορά. Ακούστε τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα, φίλες και φίλοι, σε αρκετές περιοχές.
1: Είναι ένα δημοσίευμα που είχαμε πρόσφατο.
0: Από τον Ελεύθερο Τύπο, το είδα.
1: Ελεύθερο Τύπο, ναι, και ήταν πολύ ωραίο δημοσίευμα. Να πω ενδεικτικά μερικές, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία. Καταρχήν να πω, να ξεκινήσω κάτι που το έχουμε πει και μαζί. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια. Έτσι, καλύτερες τιμές στα αστικά κέντρα.
0: Κοίταξε, βλέπω ότι στην Εύβοια μπορεί κάποιος να αγοράσει 1,3 στρέμματα στην Ερέτρια. Όχι μέσα στην πόλη, εννοείται.
1: Πολύ μεγάλο
0: αρχικό παιδί. Προς 65.000 ευρώ ή 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όμως στην Κάριστο. Δίπλα στη θάλασσα, όχι μπροστά, δίπλα.
1: Να προσέξω μόνο εκεί, Γιάννη, πολλές, αν είναι εντός εκτός σχεδίου και τι χτίζει. Πάντα έτσι.
0: Καλά, αυτό εννοείται, να είναι εντός σχεδίου, μιλάμε.
1: Και εκτός να είναι, μπορεί να χτίζει, να έχει αναγνωρισμένη οδό, ναι, αλλά να το προσέξει ο κόσμος που την αγοράσει.
0: Ναι. Πάντως, στα περισσότερα βλέπω ότι θέλεις για αυτά για ένα μικρό οικόπεδο πάνω στη θάλασσα πάνω από 150.000 ευρώ.
1: Σίγουρα, 100%. Και όταν πάμε για κλάδες, πάμε στις 250, 350, ναι, 400, ανεβαίνουμε. Έχουμε εδώ πάρα πολλές περιοχές από την Κύθνο, την Άντρο, την Πάρο, την Άξο κλπ. Τα Δωδεκάνησα λίγο μπορεί να βρει καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν πας και δεν πας στη Ρόδο, πας ας πούμε στην Κάρπαθο, στη Γκάλυμνο, η Πάτμος και η Ρόδος είναι πιο ακριβές έτσι όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λογικό, γιατί έχουν και ζήτηση. Αν πάμε τώρα στο Ιόνιο, επίσης μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες. Και στη Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα.
0: Κάτσε, μπροστά στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να βρεις ευκαιρία. Αλλά κοντά όμως στον οικισμό ή κοντά στη θάλασσα βρίσκεις.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά η Λευκάδα που έχει το πλεονέκτημα ότι πας και με δαμάξι, έτσι.
0: Σωστό.
1: Σποράδες. Κάποιοι ξεχνάνε. Πάρα πολύ ωραίο σημείο και
0: Επίδαυρος,
1: πολύ
0: Μεσσηνία που είναι πολύ κοντά τώρα με τον καινούργιο δρόμο.
1: Η Πυρωτική, Πελοπόννησο, Πυρωτική, Βόρεια.
0: Ξυλόκαστρο, Καμάρι, κάτω Δημηνιό, διαβάζω εδώ τιμές.
1: Ναι, και προσβάσιμα μέρη, στη μία, μία μισή, δύο ώρες εκεί. Προσοχή, έχουν φτιάξει υποδομές. Εγώ αυτές τις περιοχές που είπες, ειδικά Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, τις θεωρώ πρώτες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή που είναι
0: πέρυσι. Τώρα.
1: Άρα είναι, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και είναι αυτό που λέω και που έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Αποκέντρωση, δεν είναι όλα η Αθήνα.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε στο θέμα της πυροπροστασίας. Παρατάθηκε η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Την είχαμε ζητήσει και εμείς. Πήρε μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα και στην πλατφόρμα, στην έβριση συνεργείων, πολλά. Πάει καλά, έχουν ανέβει πολλοί δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει 400.000, είναι μεγάλο νούμερο. Πέρυσι ήταν 700.000. Θα δούμε πού θα καταλήξει, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα για εκεί είναι πρώτον δεν υπάρχουν συνεργεία. Μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή είναι λίγα τα συνεργεία για τη ζήτηση. Αυτό είναι μια πρώτη πραγματικότητα. Οι αριθμές είναι ακριβές ακόμα. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα. Ήθελα να το πω και από εδώ την συχνότητά μας. Πολλοί μπαίνουν, το έχω δει και από μέλη που και δεν μπορούν να δηλώσουν, κολλάνε τα καέκτησε αυτά τα κλασικά θέματα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Εκεί εντόπισα και ένα θέμα, Γιάννη, ήθελα να το πω από εδώ μαζί σου. Εσύ ξέρω ότι έχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά. Που πρέπει να το διορθώσουν οι αρχές. Το λέω ως συμβουλή, δεν το λέω ως κριτική μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι, Γιάννη, και δηλώσαν το email του και το κινητό του. Mm. Γιατί φέτος δεν δόθηκαν τα στοιχεία στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και ένα email. Και εντόπισα ότι πολλοί Δήμοι στέλνουν επιστολές, Γιάννη. Αν είναι δυνατόν να στείλει επιστολές το 2020.
0: Τώρα οι επιστολές, αν είναι δυνατόν.
1: Και πολλοί δεν ενημερώνονται σωστά. Στείλε το SMS.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: τώρα.
1: Το email.
0: Πες μας και για τους ανελκυστήρες. Πότε λήγει η προθεσμία απογραφής.
1: 30 Ιουνίου. Και δεν θα υπάρχει παράταση. Ήμουν πρόσφατα με τον Γενικό Γραμματέα για τους αρμόδιους. Δεν θα δοθεί. Αυτή είναι η παράταση. Να πάει να δηλώσει ο κόσμος. Έχουν πάει περίπου 300.000 άνθρωποι και εκτιμούνται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιοι ανελκυστήρες. Μίνιμουμ. Να πω και κάτι εδώ που μπορεί να υπάρχει παράταση. Να πάει να δηλώσει ο κόσμος, έχουν πάει περίπου 300.000 άνθρωποι και εκτιμούνται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιοι ανελκυστήρες, μίνιμουμ.

0: Ο ίδιος τα αναλύει, εγώ ρωτώ. Να σε καλά, Μάνο. Καλή κυρία Κύπρο.
1: Μαγική δουλειά πάντα γέλνει.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, μια και μιλάμε για παραθαλάσσια οικόπεδα, τι λέτε, να ακούσουμε ένα παλιό τραγουδάκι του Μπίγαλη. Κώστας Μπίγαλης, Θεός. Του Αιγαίου τα Blues.

Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, ο οποίος σχολιάζει αυτά τα οποία έγιναν στη γειτονιά του, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομείου και Μπενάκη, όπου πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι 5 φορές κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την αστυνομία μάλλον είχε σχέση με εμπόριο ναρκωτικών, μπροστά στο δρόμο, 8 η ώρα το απόγευμα, τα λέγαμε και νωρίτερα.

8 και 18 πρώτα λεπτά. Ο Τραμπ λέει, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας. Δεν ξέρω αν τελικά επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του. Υπάρχει δυσαρέσκεια στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ξυγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου είναι ο μόνος παίκτης, πολιτικός παίκτης στην περιοχή που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ηλεκτρονικά θα πέσουν υπογραφές. Μην φανταστείτε. Και εκεί έχει αλλάξει η διαδικασία. Μην φανταστείτε ότι θα συναντηθούν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα με το Πακιστάν, το μνημόνιο συνεργασίας και ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές θα πέσουν ηλεκτρονικά. Αύριο λέει το Πακιστάν, σήμερα λέει ο Τραμπ. Εντάξει, αν συνυπολογίσουμε ότι από τη Ουάσιγκτον μέχρι το Ισλαμαμπάντ υπάρχει μια διαφορά ώρας αρκετά μεγάλη, μπορεί να είναι και αύριο και σήμερα, αναλόγως. Ονομάζεται μνημόνιο κατανόησης και θα ανοίξει οριστικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και έρχονται από προς εμάς, και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό θέμα σήμερα η Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι οι Patriot θα έφευγαν τελικά από την Κάρπαθο. Η συστοιχία των Patriot. Φαίνεται λοιπόν ότι από το ρεπορτάζ της Real News στέλνει η Αθήνα ένα απευθείας μήνυμα στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διακήρυξη του μνημονίου Παπούλια Αγγιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου, πάντα λόγω τουριστικής περιόδου στο Αιγαίο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά η συστοιχία των Patriot θα παραμείνει στην Κάρπαθο. Θυμάστε ότι εγκαταστάθηκε. Μεταφέρθηκε, να το πούμε πιο σωστά, η συστοιχία αυτή τις πρώτες μέρες του πολέμου στο Ιράν. Για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, παράλληλα πήγανε και F-16 αλλά και οι δύο φρεγάτες μας στην Κύπρο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη. Φοβερές φωτογραφίες μου στέλνει. Καταπληκτικός ο καιρός σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Μα δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Παπαγιάννη, ότι στην Ελλάδα μας ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει και όπως θέλει. Για τον 70χρονο, λέει, να τα εκατοστήσει ο άνθρωπος. Φίλος ο Αβράμ επισημαίνει ότι το 2026, Γιάννη, δεν νοείται να λειτουργούν παράνομοι ανελκυστήρες.

Γράφει ο φίλος ο Αβράμ ότι αν ένας ανελκυστήρας δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, πρέπει να κινητοποιείται άμεσα και να αποδίδονται ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, εγκαταστάτες και συντηρητές. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όχι για χαρτιά, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με τον φίλο τον Αβράμ, ο οποίος είναι και ελεγκτής δόμησης και τα ξέρει καλά τα θέματα λόγω της εκπροσώπησης που έχει στο ΤΕ ατυχημάτων ανελκυστήρων στο Δήμο Κορδελιού, Ευόσμου και στο Δήμο Νάουσας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου.

Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για την ανακαίνιση κατοικίας. Αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι η πλατφόρμα ανακαίνισης.gov.gr. Ανακαίνιση κατοικίας, μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Θα αφορά συνολικά την ενεργειακή και γενική ανακαίνιση περίπου 25.000 σπιτιών σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Αυγούστου του 26 για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, ενώ η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Την ξέρετε, φαντάζομαι. Περιλαμβάνει την υποβολή κωδικών από το TaxisNet και την επιλογή μίας μόνο κατοικίας. Δεν μπορείς δηλαδή σε δύο κατοικίες να διεκδικείς τα χρήματα αυτά. Χθες προφυλακίστηκε για τη δολοφονία στο Αίγιο, τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός, ο οποίος εξακολουθεί να λέει ότι δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα. Εν τω μεταξύ, άλλος δεν μπήκε στο σπίτι της άτυχης μητέρας και του νεαρού γιού της. Μόνο αυτός θεάθη να μπαίνει στο σπίτι από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τα πηγενέλα. Ο 65χρονος Ιταλός και σύντροφος της άτυχης γυναίκας προφυλακίστηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή χθες το απόγευμα. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αρνείται οικονομικό κίνητρο.

0: σε σετάφη και η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, ο Ολύμπιος. Φοβερό δράμα, φίλες και φίλοι. Οι αστυνομικοί είναι απόλυτα βέβαιοι από την έρευνά τους ότι κανένας άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι το μοιραίο βράδυ. Περιμένουμε, αν όχι σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, περιμένει η ελληνική αστυνομία, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα είναι καθοριστικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει DNA από το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί στα χέρια της άτυχης γυναίκας, αν υπάρχει DNA του Ιταλού, αυτό θα προδίδει, όπως καταλαβαίνετε, κάποια πάλι πριν τη δολοφονία. Ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Ο άνδρας της Μαρίας είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από προβλήματα υγείας πριν από αρκετά χρόνια. Καλημέρα στη Λίλη. Τρομερό θράσος, Γιάννη, και όχι μόνο να πυροβολούν κόσμο δύο βήματα από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου. Έχει δίκιο η φίλη μας η Λίλη. Είναι, δεν είναι 50 μέτρα. Είναι 50 μέτρα. Περίπου 50-100 μέτρα το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου από το σημείο που πυροβολήθηκε ο Αλλοδαπός. Έχει δίκιο η φίλη μας. Στέφανε, να σου στείλω το email του ή το τηλέφωνο για να τον ρωτήσεις τι θέλεις, τον αγαπητό φίλο το Μάνο. Θα σου στείλω κάποιο mail ή κάποιο τηλέφωνο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Δροσερό, όμορφο πρωινό να μείνεις στο κρεβάτι με τα παιδάκια σου και τη γυναίκα σου. Αυτό ήθελα εγώ σήμερα, αλλά βλέπεις, τα τηλέφωνα με έριξαν πάλι στο ταξί. Καλή δουλειά, φίλε Γιάννη. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, παλιός φίλος ακροατής, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για τα υπόλοιπα. Έχει αρκετά πράγματα η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα 105,3. Αντένα Πάτρας 105,3. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Αντένα 105,3.
3: Για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
15: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
0: Για εμάς στο στούντιο μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Το βλέπω τώρα που βγήκα από το σπίτι με λεωφόρο Αθηνών. Θα μάθουμε και θα σου πούμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κάπου υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας προς τα δυτικά μαύρος καπνός. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Περιμένω να πέσει η τιμή της βενζίνης και μετά να πάρω δρόμους για παραλία, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε, για τη στήριξη. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππο από τη Βιέννη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Το μόνο που δεν κάνουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι να αφήνουν μια καλύτερη και σοβαρότερη χώρα στα παιδιά τους. Στα παιδιά μας, δηλαδή. Κρίμα, γιατί είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου με τεράστια ιστορία και ομορφιά. Το στείλα, Στέφανε. Ψάξε και στα ανεπιθύμητα, αν θέλεις. Ο Στέφανος ο Κακανάκης που μου ζήτησε ένα κινητό. Το στείλα εγώ από το δικό μου mail. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εδώ ο φίλος ο Χάρης σχολιάζει για το δίκαιο σύστημα με αφορμή την ανάδειξη του πρωταθλητή στο NBA. Οι New York Knicks πήρανε μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα στο NBA. Και μάλιστα βγήκαν κάποιοι φίλαθλοι σπάνιο για Ηνωμένες Πολιτείες αυτό να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα από τους New York Knicks. Εδώ λοιπόν ο φίλος σχολιάζει, και πολύ σωστός είναι ο σχολιασμός του, συμφωνώ απολύτως, για το δίκαιο σύστημα που υπάρχει στο πρωτάθλημα του NBA όσον αφορά τις μετεγραφές. Δηλαδή στα draft, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν και εξελίσσονται και ανεβαίνουν κατηγορίες ή έρχονται από το εξωτερικό και μπαίνουν υποψήφιοι για να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα του NBA, οι ομάδες που ήρθαν τελευταίες στο προηγούμενο πρωτάθλημα, το καλοκαίρι γίνονται τα draft. Οι ομάδες που τελείωσαν στις τελευταίες θέσεις έχουν δικαίωμα των καλύτερων επιλογών. Έτσι λοιπόν, εξασφαλίζουν οι τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία τους καλύτερους και πιο ελπιδοφόρους μπασκετμπολίστες. Ενώ όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, προς τους πρωταθλητές, οι πιθανότητες είναι μικρότερες να πάρουν καλύτερο παίκτη, γιατί πάνε προς το τέλος των επιλογών. Έτσι διαμορφώνεται ένα σύστημα, αν θέλετε, όπου αν έχεις τα απαραίτητα χρήματα, γιατί εκεί μιλάμε για budget εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, δεν μιλάμε για δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχουν ομάδες με budget πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχουν παίκτες που παίρνουν 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια το χρόνο, το διανοείστε. 200 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Τεράστια ποσά, τεράστια budget. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι εξασφαλίζεται μια ισορροπία, γι' αυτό και πολύ σωστή η παρατηρήση του φίλου ακροατή. Αλλάζουν οι πρωταθλητές στα τα πουκάμισα. Άλλος ο πρωταθλητής πέρσι στο NBA, άλλος πρόπερσι, άλλος πριν από 3 χρόνια, με εξαίρεση δηλαδή την αυτοκρατορία των Bulls, που είχαν στήσει τότε ο περίφημος Michael Jordan μαζί με τον Scottie Pippen και τους άλλους, που κράτησαν το τίτλο του πρωταθλητή για 3-4 χρόνια, ίσως και 5 αν θυμάμαι καλά. Πράγματι, άλλες ομάδες αλλάζουν και δεν βλέπεις ποτέ το φαινόμενο μια ομάδα του μπάσκετ να το παίρνει πάνω από 2 συνεχόμενες χρονιές. Εντάξει, δεν είναι η μόνη αξιολόγηση της ζωής που οι Αμερικανοί δίνουν και παραδίδουν μαθήματα σοβαρότητας και κυρίως άμεσης δημοκρατίας σε αυτά τα ζητήματα. Τι να πούμε, τα θέματα χρηματοδότησης των κομμάτων, πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη. Όταν συζητάμε εδώ για την κρατική χρηματοδότηση σε σχέση με τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν λύσει το θέμα. Ούτε ευρώ από το κράτος, βρες κύριε από ιδιώτες προσφορές, τις δηλώνεις με μια συγκεκριμένη διαδικασία και προχωράς στην υποψηφιότητά σου ως κυβερνήτης ή ως πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών. Το δημόσιο δεν βάζει ούτε ευρώ σε τέτοιου είδους ζητήματα. Καλημέρα στο Δημήτρη, μου λέει. Καλημέρα. Αυτή η χώρα έχει ένα μόνο κακό. Έχει Έλληνες. Στην πλατεία Βάθη είναι κάπου το πρόβλημα. Έχει αρπάξει φωτιά. Τρέχουν τα πυροσβεστικά, με ενημερώνει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Σε ένα παλιό οίκημα, από ό,τι με ενημερώνουν, έχει μπει φωτιά. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, ο καλός φίλος, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Χρήστο, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Κροατέας.
0: Πώς είσαι? Είσαι ο Χρήστος μπασκετικός Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο, πώς το βλέπεις, για κάνε μου ένα σχόλιο.
16: Αναμενόμενο ήταν, τώρα δεν θέλω να μπω σε ζητήματα διαιτησίας, ούτε έπαιξε καλό μπάσκετ γενικότερα φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Θα σε ρωτήσω, εσύ είσαι της άποψης να μείνει ο Αταμάν ή να φύγει?
16: Γιάννη, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει ο Ταμάν, γιατί έχει χαθεί το σύστημα, έχει χαθεί το σύστημα μέσα στα αποδητήρια. Κάτι καλό δεν γίνεται με τους παίχτες. Δεν νομίζω. Εμείς θέλουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Άμα δεν έρθει όμως ο Ζέλικο, υπάρχουν, ξέρεις, προπονητές οι οποίοι είναι πολύ πιο εξελίξιμοι από όλους αυτούς.
16: Νομίζω, Γιάννη, ότι έχουν κουβεντιαστεί πάρα πολλά πράγματα νωρίτερα τις μέρες της EuroLeague. Νομίζω ότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Άρα νομίζω θα περιμένουμε εξελίξεις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω ότι το έχουν αφήσει τόσο πολύ στην τύχη τους, γιατί ήδη έχουν κλείσει περισσότεροι παίχτες.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις ότι από του χρόνου θα έχει, και αυτό είναι υγιές για τον μπάσκετ, ισχυρότερο ανταγωνισμό. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης απέκτησε το Σπανούλι, πήρε καλούς παίκτες, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
16: Βεβαίως.
0: Άντε, να δούμε καλύτερο πρωτάθλημα.
16: Θέλουμε να δούμε ξανά τη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως, εμείς μεγαλώσαμε τη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ. Εμείς μεγαλώσαμε με το μεγάλο, το τεράστιο, το μοναδικό Νίκο Γκάλι. Ο Νίκος Γκάλις είναι μοναδικός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Χρήστο, για αυτή την ιστορία. Σχεδιάζεται να πέσει από 22 στο 20% ο φόρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να το προσδιορίσουμε λίγο αυτό το σχέδιο μείωση φορολογίας των μικρομεσαίων. Πότε θα ανακοινωθεί και πώς θα εφαρμοστεί, από ποια φορολογική χρονιά και μετά.
16: Γιάννη, αν θυμάσαι, ήταν και στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή είναι γραμμένο στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο φόρος στο κυβερνητικό πρόγραμμα να καταλήξει στο 20%. Άρα, επειδή πραγματικά λένε ότι έχουν εφαρμόσει περίπου το 80% της φορολογικής πολιτικής, θα ήταν καλό να το δούμε το 22 να πηγαίνει στο 20%. Δεν είναι ψηλός φορολογικός συντελεστής. Πάνω από 21,5 είναι ο μέσος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από ζήτημα εταιρικού φορολογικού συντελεστή, είμαστε καλά. Εμείς το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, ειδικά σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ. Δεν είναι και κανένα τραγικό νούμερο και ο φορολογικός συντελεστής αγγίζει το 44%.
0: Ναι.
16: Εκεί θα έλεγα είναι κυρίως το πρόβλημα. Και επίσης, εμείς έχουμε ένα
0: εκεί τι θα γίνει, θα πέσει κάποια στιγμή.
16: Γιάννη, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί πραγματικά είναι το τελευταίο προπήριο να πάρεις λεφτά από τον άμεσο φόρο. Για να μπορέσεις θα πρέπει εκεί να τονώσεις περισσότερα τα άμεσα έσοδα, γιατί έχεις και τους έμεσους φόρους που εκεί δεν τους ρίχνεις καθόλου, δεν τους ακουμπάς καθόλου, γιατί αν ρίξεις τον έμεσο φόρο δεν θα εισπράξεις σαν κράτος.
0: Ναι.
16: Είμαστε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να ζήσει μόνο από το φόρο. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με το κομμάτι του πληθωρισμού. Νομίζω ότι ο πληθωρισμός θα μας φάει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επηρεάσει και τις εξελίξεις στον εταιρικό φόρο. Εγώ δηλαδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξος αν τελικά το 22 θα προχωρήσουμε στο 20%.
0: Βλέπεις ότι και η Λαγκάρντ ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων 0,25 στη μονάδα βάσης λόγω του στασιμού πληθωρισμού. Και από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει άλλο ένα 0,25.
16: Γιάννη, εμάς πρόσεξε, λένε πολλοί δεν θα μας αγγίξει αυτό γιατί το 0,25. Εμάς όμως δεν είναι το θέμα μας. Εμάς δεν είναι το θέμα μας μόνο τα εταιρικά. Τα δάνεια τα οποία υπάρχουν και μια αύξηση του επιτοκίου θα είναι σημαντική. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός. Δεν θα πέσει εύκολο ο πληθωρισμός γιατί εμείς έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Γιατί έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, γιατί πολλά από τα είδη τα οποία εμείς χρειάζεται να παράγουμε ή αυτά από τα οποία πουλάμε, κυρίως τα εισάγουμε.
0: Ναι.
16: Όσο διαρκεί ο πόλεμος και όσο αυτή η αλυσίδα εισαγωγών από το εξωτερικό θα συνεχίζεται, εμείς θα έχουμε πρόβλημα με ψηλό πληθωρισμό.
0: Ναι. Τώρα να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι στο 3,2%.
16: Και εμείς στόχος... είμαστε στο 5,2%.
0: Έτσι ακριβώς. Στόχος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να πέσει στο 2%. Όσο υπάρχει αύξηση του ενεργειακού κόστους, Χρήστο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι δύσκολο να πέσει ο πληθωρισμός.
16: Γιάννη μου, εμείς έχουμε θέμα με το ηλεκτρικό, θέμα με τα καύσιμα, θέμα με τις μεταφορές. Και το βασικότερο, ποιο είναι το βασικότερο για μένα, δεν τονώνουμε την παραγωγικότητά μας και έχουμε κυρίως έλλειψη ανταγωνισμού. Αυξάνουμε ΔΕΤΑ και πολύ καλά κάνουμε. Αυξάνουμε τους μισθούς στους υπαλλήλους των δυτικών επιχειρήσεων, καλά κάνουμε και τώρα λίγο στους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά δεν αυξάνουμε παράλληλα και την παραγωγικότητά μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα
16: μας. Δύο τελευταία θέματα, σε παρακαλώ, να τα πω πολύ, πολύ γρήγορα. Τέλος επιδέματος. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Πρέπει για τα νομικά πρόσωπα έχει παραμείνει, επειδή ήταν ένας φόρος ο οποίος είναι κάθετος για όλα τα νομικά πρόσωπα για όλες τις επιχειρήσεις, πρέπει να εξετάσει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό το χιλιάρικο είναι άδικο, είναι από τα μνημονιακά χρόνια του 2011.
0: Μάλιστα.
16: Και επίσης κάτι ακόμη τελευταίο, είναι πολύ σοβαρό, το έχει αναφέρει πάμπολες φορές, πρέπει να φύγουμε από τη λογική της προκαταβολής του φόρου και ίσως θα πρέπει να πάμε, Γιάννη, στον πιο προπληρωμένο φόρο. Δηλαδή εντός της χρήσης εμείς να καταβάλουμε κομμάτι του φόρου έτσι ώστε κλείνοντας το έτος να υποβάλλεται ο φόρος μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους εμείς να δώσουμε την προκαταβολή του 80%.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Νανά. Να σας πω τέσσερις επιπτώσεις. Από το 0,25 αύξηση που θα έρθει άλλο 0,25. Δηλαδή υπολογίστε το Σεπτέμβριο συνολικά να είναι 0,5% η αύξηση στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακριβότερα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, μεγαλύτερη επιβάρυνση στα κειμενόμενα επιτόκια, υψηλότερο κόστος, κυρία Ανανά, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και δυσκολότερη πρόσβαση σε νέο δανεισμό. Και αυτό θα πιέσει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης δανείων, περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα για αυτό το λόγο, το καταλαβαίνετε νομίζω. Αυξάνεται το χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων συνολικά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να το πούμε και αυτό, μετακύλησης του κόστους στις τελικές τιμές. Θα αυξηθεί δηλαδή ως αλυσίδα, ως ντόμινο, μια σειρά από προϊόντα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Μπορεί για κάποιους τα ποσά αυτά να μην είναι μεγάλα, αλλά είναι μικρά. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Δάνειο 150.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για την αύξηση 0,25 που ανακοίνωσε η Lagarde. Όχι την αύξηση 0,25 που θα ανακοινώσει ξανά από Σεπτέμβριο. Προσέξτε. Δάνειο 150.000 ευρώ. Διάρκεια 30 έτη. Επιτόκιο 3,75. Όσο ήταν δηλαδή μέχρι προχθές. Δόση περίπου 695 έως 705 ευρώ. Επιτόκιο 4%, δηλαδή συν 0,25 που ανακοινώθηκε προχθές. Δόση από 715 έως 725 ευρώ. Άρα είναι πολύ πιθανό η δόση να αυξηθεί από 20, όχι είναι πολύ πιθανό, θα αυξηθεί σίγουρα από 20 έως 30 ευρώ το μήνα. Μουσική 250 έως 300 ευρώ το χρόνο, ίσως και 350. Καλημέρα στον Αντώνη που επισημαίνει σωστά ότι το σύστημα του NBA δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού και ειδικά εδώ, γιατί στις πιο κάτω θέσεις ομάδες δεν έχουν χρήματα. Βεβαίως, άλλα τα budget και οι προϋπολογισμοί των ομάδων του NBA, αγαπητέ Αντώνη, κι άλλο εδώ οι ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, όπως είναι για παράδειγμα το Λαύριο ή ξέρω εγώ η ομάδα της Μυκόνου, παρότι είναι ένα πλούσιο και τουριστικό νησί, οι άλλες ομάδες, η Καβάλα, το παλαιότερα, το Παγκράτη. Ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία στο μπάσκετ είναι η Αρή στην Κεσαριανή, θυμάστε? Ο Sporting παλαιότερα, ομάδες ιστορικές. Οι οποίες δεν έχουν τα τελευταία χρόνια αυτές οι ιστορικές ομάδες ανέβει στην πρώτη κατηγορία και έχουν μεγάλο θέμα οικονομικό. Το μπάτζετ τους δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλό. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την εβδομάδα που πέρασε, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε θέμα κατάργησης των διοδίων των Μαλγάρων. Βασικός λόγος είναι τα βαρέα φορτηγά για να αποφύγουν τα διόδια, περνούν μέσα από τους οικισμούς Κιμήνων, Μαλγάρων και Χαλάστρας με κίνδυνο σοβαρό ατύχημα και φυσικά την καταστροφή του οδοστρώματος. Είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Σας παρακαλώ, κάντε μια αναφορά. Δεν το ήξερα το θέμα, αγαπητέ Κώστα. Προφανώς για να το λες, να το σημειώνεις, να το επισημαίνεις, είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις μελετήσει, το έχεις διαβάσει καλά. Εδώ θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή αν πάμε σε κατάργηση διοδίων. Εδώ μάλλον σε αναβάθμιση διοδίων πάμε σιγά σιγά. Ψάχνουν δηλαδή οι εταιρείες που έχουν, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί οι εθνικοί δρόμοι, να προσθέσουν όσα περισσότερα διόδια μπορούν ή να αυξήσουν τα ήδη υπάρχοντα διόδια. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή χαρούμενη ταξιδιάρικη Κυριακή. Υπέροχος καιρός σήμερα μας προτρέπει να πάμε θάλασσα να απολαύσουμε όμορφες παραλίες και δροσιστικό κολύμπι. Υγεία σε όλους και τύχη, γιατί χρειάζεται και αυτή. Χρειάζεται και αυτή, μήπως η τύχη είναι πάνω απ' όλα. Είναι άκρος απαραίτητη η τύχη, κυρία Ιφηγένεια, στη ζωή μας. Να πω την καλημέρα μου στον Ανδρέα Μπερλή από την Ναύπακτο. Μας στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλό καλοκαίρι με υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο, με ηρεμία και θετική ενέργεια. 8 και 48 πρώτα λεπτά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, να πάμε παρακαλώ πολύ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για την πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο public. Oh!

Καλά νέα. Η Τουρκία χάνει με 2-0 από την Αυστραλία. Έχει σε εξέλιξη αγώνα τώρα. Το μεταδίδει ζωντανά η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ2 Sport. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Στο 75ο λεπτό ο Κόνορ έβαλε το δεύτερο γκολ της Αυστραλίας. Χάνουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Σε 1-2 λεπτά τελειώνει το παιχνίδι.

Λοιπόν, η πιο περίεργη εκλογή που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ξέρετε ποια είναι? Αυτή που θα γίνει σήμερα στην Ελβετία. Προσέξτε, μη φανταστείτε ότι θα γεμίσουν οι κάλπες από ψηφοφόρους. Εκεί έχουν εφαρμόσει την ψηφιακή, την επιστολική ψήφο, αλλά και την ψήφο μέσω τάμπλετ και υπολογιστών από πολλά χρόνια πριν. Προσέξτε, ξέρετε γιατί πράγμα ψηφίζει σήμερα η Ελβετία? Γιατί πράγμα καλείται στις κάλπες ο Ελβετός ψηφοφόρος? Καλείται στις κάλπες όχι για να βγάλει κυβέρνηση, αλλά για να αποφασίσει αν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, που είναι το δεξιό ελβετικό λαϊκό κόμμα, το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να φανταστείτε και να καταλάβετε πόσο μαζική θα είναι η συμμετοχή ηλεκτρονικά όμως, όχι στις κάλπες, όπου θα υπάρχει και η φυσική μορφή της κάλπης, αλλά με μικρή συμμετοχή. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες. Άνοιξαν στις 8 η ώρα Ελβετίας και θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι. Τοπική ώρα, 1 η ώρα Ελλάδος. Είναι 1 ώρα πίσω η Ελβετία. Επί της ουσίας, δηλαδή, πρόκειται για ένα δημοψήφισμα. Εάν τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω με όλο αυτό, ακόμα και για μια χώρα που είναι υποτίθεται διπλωματικά ουδέτερη, με την έννοια ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποια ειδικά, αν θέλετε, διπλωματικά καθεστώτα, τα οποία την καθιστούν σχεδόν ανεξάρτητη, ή μάλλον, να το πούμε διαφορετικά, ουδέτερη. Πόσο μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση αντιμετωπίζει και αυτή η πολύ πλούσια χώρα?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Μετά τις 9, όπως καταλαβαίνετε, θα μπούμε στα πολιτικά θέματα της ημέρας. Επαναλαμβάνω ότι ίσως η είδηση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, προγραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πρόγραμμα, πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enkos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε στο μπάσκετ Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία του. Με 89-85 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Φοβερός καιρός σήμερα, φανταστικός. Να κάνετε κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό. Έτσι θα πάει η μέρα, μας είπε ο κύριος Καντερές, σε όλη την Ελλάδα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας, ελαφρό βοριαδάκι, πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας, τέλειος καιρός.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που με ρωτά για το σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων και κομμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπα και νωρίτερα, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος, του αμερικανικού συστήματος. Με τις ιδιωτικές συνεισφορές δηλαδή, όχι με την κρατική χρηματοδότηση που ισχύει στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να βρίσκεις τρόπο ώστε η βασική πηγή χρηματοδότησή σου να είναι από ιδιώτες, τις οποίες όλες να ξέρετε ότι υπόκειται σε πολύ αυστηρά νομικά πλαίσια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ιδιώτης χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι έτσι ελεύθερα τα πράγματα. Καταθέτεις δαπάνες, πρέπει ο άλλος να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα, για ποιο λόγο σε χρηματοδοτεί, και δεν επιβαρύνεται και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, αν θέλετε να το πάρουμε και έτσι απλά. Για την δημόσια χρηματοδότηση που αναφέρει ο κ. Παυλίδης, πράγματι υπάρχει ένα εθελοντικό ομοσπονδιακό σύστημα για κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων προέδρων, αλλά προσέξτε, όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και συμφωνούν να θέσουν πλαφόν στα συνολικά τους έξοδα, μόνο αυτοί λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και δεν τη λαμβάνει κανείς. Γιατί όλοι θέλουν περισσότερα χρήματα να δαπανίσουν στις προεκλογικές τους εκστρατείες και να μην έχουν τον έλεγχο του κράτους ως προς αυτό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι προτιμότερο το σύστημα αυτό να είναι από ιδιώτες, με διαφάνεια, πάνω στο τραπέζι και όλα δηλωμένα. Καλημέρα στον κύριο Νικόλαο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η οικονομία μας έχει δύο μεγάλα προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Τα χρέη του κράτους προς ιδιώτες. Επειδή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πελάτη έμεσα ή άμεσα το κράτος, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η λύση. Το κράτος πληρώνει τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, και αυτά με τη σειρά τους καλύπτουν τα ανοίγματά τους προς δημόσιο και τρίτους. Και δεύτερον, το ιδιωτικό χρέος, που έχει φτάσει τα 120 δις ευρώ πλάς, το 60% από αυτά δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ. Τότε γιατί περιμένουμε και δεν τα διαγράφουμε? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν ποτέ με πληθωρισμό στο 5%? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν τώρα άμεσα λόγω της γενικής αύξησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,25% και αναμένεται και νέα αύξηση, αγαπητέ φίλε Νικόλαη, λόγω του στάσιμου πληθωρισμού. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε ότι η νέα αύξηση θα ανακοινωθεί πέριξ του Σεπτεμβρίου. Άρα μέσα στο 26 θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50% σε σχέση με προηγουμένως. Δηλαδή σε σχέση με τα επιτόκια που υπήρχαν πριν. Θα εφαρμοστούν και στις καταθέσεις οι αλλαγές αυτές.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο μαζί μας εδώ. Στηρίζει την προσπάθεια, απαντά με ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στην ψυχή του σκοπευτικού άθλος του Πέτρου, στον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Καλημέρα φίλε Πέτρο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο τον Καλατζή που γράφει σήμερα γιατί αναφέρθηκα σε αθλητικές δραστηριότητες. Για αξίζει να ανοίξει μια κουβέντα Γιάννη για τις αθλητικές υποδομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα βλέπουμε μεγάλες και γρήγορες χρηματοδοτήσεις και αναφέρει το ΆΚΑ, το ΣΕΦ, το Βοτανικό, το Καρεσκάκι. Στη Θεσσαλονίκη Γιάννη αντίθετα οι βασικές εγκαταστάσεις την άλλη εποχή. Κλεάνθης Βικελίδης του 51, Τούμπα του 59, Καφτατζόγλου του 60, Αλεξάνδριο του 66, δηλαδή υποδομές 60 και 70 ετών. Η Αθήνα προχωρά με έργα fast track, η Θεσσαλονίκη ακόμα περιμένει τα αυτονόητα και υποσχέσεις. Μπορείς να καλέσεις τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, να απαντήσει καθαρά. Ποιο είναι το σχέδιο και πότε θα αποκτήσει επιτέλους η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμά σου, Στέλιο. Πάρα πολύ σωστό. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αθηνοκεντρικό το κράτος. Ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής δικαιούνται καινούριων γηπέδων με ιδιωτικά κεφάλαια, με βοήθεια της πολιτείας από το ΕΣΠΑ, από κάπου αλλού. Πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω ότι οι βάσεις για τη νέα Τούμπα έχουν ήδη τεθεί από τον κύριο Σαββίδη. Μακάρι να προχωρήσει και ο Άρης και ειδικά ο μπασκετικός Άρης που μας χάρισε τόσες μεγάλες χαρές επί Γκάλη και Γιαννάκη και να φτιαχτεί ένα καινούριο Αλεξάνδριο αντάξιο της ιστορίας του Άρη, ειδικά τώρα που έχει αποκτήσει μια ιδιοκτησία που από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τις κλασικές ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το γλυκό του... Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Τατιάνα. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας τώρα αγαπητές φίλες και φίλοι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας λύσει αρκετές απορίες όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα που βρίσκονται στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή κυρία Κινέζη.
0: Να είστε καλά κύριε Βασιλιάδη, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δημιουργηθεί τελικά ή όχι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος κάνει επαφές, κάνει τηλέφωνα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, η δική μου πληροφόρηση. Άρα είναι πολύ πιθανό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Από τις δικές σας έρευνες, τι βρίσκεται μπροστά σας? Έχετε μετρήσει το κόμμα Σαμαρά και πώς το έχετε μετρήσει επιστημονικά?
1: Το μετράμε την ειδικά όπως μετρούσαμε μέχρι τώρα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού. Η άποψή μου, η στατιστική άποψη, αν θέλετε, όχι η πολιτική, αυτό το κρίνουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Η στατιστική μου άποψη είναι ότι αυτός ο δείκτης που δημιουργείται από αυτή την ερώτηση, δηλαδή πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίσετε τον Τάδε ή τον Δίναν, κάνει κόμμα, πολύ πιθανό, αρκετά λίγο καθόλου, δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. Και αυτό απεδείχθηκε γιατί όταν έγιναν τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού και μπήκαν κανονικά στην παράθεση της. Τότε βλέπαμε άλλα ποσοστά από αυτά που βλέπαμε δυνητικά. Δηλαδή, βλέπαμε για παράδειγμα ότι η κυρία Καστιανού θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 24-25%. Και προσγειώθηκε σε ένα 9, 10, 11, 12, τώρα ανάλογα την εταιρεία. Αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το ίδιο και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας έφτανε σε ποσοστά του 18, 19, 20 και 22% δυνητικά. Και τώρα φτάνει στο 13, 14, 15 με την εκτίμηση και με τα πολύ. Με πολύ αισιόδοξες προσεγγίσεις. Το ίδιο θα συμβεί νομίζω και με τον κύριο Σαμαρά. Εμείς το έχουμε μετρήσει το πολύ πιθανό, γιατί αυτό θεωρώ το πιο αξιόπιστο, όχι το αρκετά πιθανό. Ναι. Το πολύ πιθανό δεν ξεπερνάει το 5%. Φανταστείτε, αν είναι τώρα 5%, όταν θα μπει και αυτό μέσα στην παράθεση, αν μπει, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω πιστεί ότι αυτό το που είπε ο κύριο Σαμαρά, έχω πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να ανακοινώσω, ότι σημαίνει ότι δεν και καλά θα κάνω κόμμα. Περισσότερο αυτό που δημιουργεί το σφήμι για τη δημιουργία κόμματος είναι από αυτούς που θέλουν να μπουν σε αυτό το κόμμα, γιατί ενδεχομένως να έχουν μείνει και πολιτικά ορφανοί διάφοροι δεξιά και αριστερά. Περισσότερο δηλαδή αυτοί είναι που καλλιεργούν αυτό το κλίμα, που βγαίνουν και στην περιφέρεια κτλ. Και λένε ότι έχω κλείσει, έχω συμφωνήσει, έχω δώσει τα χέρια, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο κτλ. Παρά ο ίδιος ο Σαμαράς. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είναι πιο μετριοπαθής, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: και πιο προσεκτικό. Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
0: Βεβαίως το προσέχω, μα γι' αυτό κράτησα και μια επιφύλαξη. Ναι. Όλα δείχνουν ότι θα κάνει κόμμα, αλλά δεν το ξέρω, δεν το έχει κάνει ακόμα. Δεν άρα από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, ακριβώς. Όλα είναι ανοιχτά. Πάντως οι συνεργάτες του σε τηλεφωνικές επικοινωνίες για το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς μαζί τους μας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει σίγουρα το κόμμα αυτό. Τι να σας πω τώρα, αποτελεί. Ναι, προφανώς. Άρα εσείς βλέπετε λοιπόν ότι με τα σημερινά δεδομένα, με τον ίδιο το Σαμαρά επικεφαλής, αν τελικά δημιουργήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, με οποιαδήποτε μορφή η ονομασία το δημιουργήσει, θα παλέψει για να μπει στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, δύο σενάρια. Το ένα είναι για τον κύριο Σαμαρά, υποθέτω, γιατί σκεφτόμαστε.
0: Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, για τον ίδιο λέω τώρα. Δύο είναι τα σενάρια. Το ένα είναι πάνω από 3% και το άλλο είναι κάτω από 3%. Το σενάριο το οποίο καλλιεργείται πάλι διαβάζοντας αυτά και ακούγοντας αυτά που γυρίζουν γύρω-γύρω μας είναι ότι εάν μπει στη Βουλή, τότε θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κόμμα που μπορεί να έχει πάρει 3-4-5%. Θα επιβάλλει σε ένα κόμμα που έχει πάρει 28-29-30-31% να αλλάξει αρχηγό.
0: Αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβεί.
1: Απίθανο. Ναι. Το δεύτερο είναι, αν είναι κάτω από 3% και έχει πάρει ένα 2-2,5%, εκεί η ζημιά που μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς δεν θα έχει πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία τη Διασπορά που λέω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα θα σας ρωτήσω αναλυτικά γι' αυτό, είναι τα επόμενα ερωτήματα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αν πάρει λοιπόν κάτω από 3%, το σενάριο είναι ότι μπορεί να είναι εκείνο.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα θα σας ρωτήσω αναλυτικά γι' αυτό, είναι τα επόμενα ερωτήματα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αν πάρει λοιπόν κάτω από 3%, το σενάριο είναι ότι μπορεί να

0: προκύψουν δεύτερες εκλογές λόγω μη αυτοδυναμίας, κάτι το οποίο έχει πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, ασχέτως αν ακολουθεί τη στρατηγική της μίας κάλπης για να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και να μην πάνε καναπέ να πάνε στην κάλπη, θα είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα, όχι μόνο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, για οποιοδήποτε κόμμα είναι κοντά στη ζώνη του 3%. Σωστά.
1: Σωστά. Σίγουρα θα δημιουργηθούν κάποιες πολλώσεις, θα έλεγα εγώ, όχι συσπυρώσεις. Συσπυρώσεις θα δημιουργηθούν ήδη από την πρώτη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει αυξήσει και λίγο τη συσπύρωσή της. Δηλαδή, συγκέντρωση με τρεις ήταν περίπου στο 58-59%. Στην τελευταία δημοσκόπηση έφτασε στο 62%. Οκ, okay, δεν είναι κάποιο τρελό νούμερο, αλλά δεν έχουμε και εκλογές αύριο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει πιάσει τα βάνη η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Και η συσπήρωση αυτή αποδίδεται ενδεχομένως, όχι γιατί έκανε κάτι καλό η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί στο φάντασμα της επιστροφής στο Τσίπρα, κάποιοι νεοδημοκράτες που επαναλαμβάνουν αυτή τη διασπορά που κοντοστέκονταν, επανέκαμψαν προς τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως επίσης και η φημολογία ότι μπορεί να έρθει ο κ. Σαμαράς και αυτό να βοηθήσει στην συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπετε, δημιουργούνται αντίστροφα πράγματα από αυτά που περιμένουμε να δημιουργηθούν.
0: Άρα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα που θα είναι πέριξ του 3% δεν θα έχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δεν θα έχουν, αλλά να σας πω κάτι. Ας μην μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή. Εδώ καλά-καλά, ούτε καν δημοσκοπικά ξέρουμε πώς θα πάει η πρώτη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μια εικόνα δίνει.
0: Έχουμε όμως ένα δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Ή τουλάχιστον μία ένδειξη, αν θέλετε. Μην το πούμε δεδομένο, γιατί κανένας δεν ξέρει τα βγάλει κάλπη. Έχουμε μία ένδειξη ότι θα είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση της αυτοδυναμίας.
1: Είναι δύσκολη όπως φαίνεται με τα πολλά κόμματα που είναι περίπου 3% πράγματι. Επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση για κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω. Δεν μπορεί δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν μιλάει με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης δεν μιλάει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Φάλι. Δηλαδή κανένα δεν μιλάει με κανέναν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να βάλουν νερό στο κρασί τους και να πούν την επόμενη μέρα «ΟΚ, πάμε για να συγκυβερνήσουμε».
0: Μάλιστα.
1: Άρα ή αυτοδυναμία ή επίτευξη αυτοδυναμίας την επόμενη Κυριακή.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το 3-4-5% που παίρνει το κόμμα Σαμαρά δυνητικά, γιατί ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει, προέρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από ψηφοφόρους με άλλα χαρακτηριστικά που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από κάποιους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, λένε δεν θα ψηφίσω και δηλώνω αναποφάσιστος στη στήλη της γκρίζας ζώνης. Από πού προέρχεται κατά κύριο λόγο το ποσοστό αυτό, για να καταλάβουμε ποιον θα ζημιώσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Λοιπόν, δεν θα ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό το οποίο θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από νεοδημοκράτες του 2023. Προσέξτε. Του 2023. Όχι από νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων.
0: Άρα, λέτε ότι έχουν φύγει αυτοί. Δεν προσμετρώνται.
1: Ναι, είναι
0: στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, είναι σε ένα σύμπαν κάπου εκεί και περιμένουν τι θα βγει, το οποίο ενδεχομένως με το μυαλό τους θα εκτοπίσει τον Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, προφανώς ένα μεγάλο μέρος είναι νεοδημοκράτες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά δεν είναι οι νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι οι νεοδημοκράτες της διασποράς που είναι εκεί στα ζήτητα, ας πούμε, στους αναποφάσεις κτλ. Ενδεχομένως να πάρει και κάτι από τον κύριο Βελόπουλο λόγω μια ιδεολογική συγγένεια ή σε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μια ταύτιση. Mm-hmm. Ίσως να πάρει κάτι και από την κυρία Λατινοπούλου, που είναι και αυτός ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι συγγενικός με αυτό που θα φτιάξει ο κύριος Σαμαράς. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή από ανθρώπους που ήδη έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει νεοδημοκράτες, αλλά είναι νεοδημοκράτες από απόσταση.
0: Ας μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία, ας αφήσουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Να έρθουμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι αρκετά αποστασιοποιημένος από τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό. Εσείς από τις μετρήσεις που κάνετε και αναλύετε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκύπτει πως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι καραμανλογενών ψηφοφόρων οι οποίοι δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία επειδή ο πρώην πρωθυπουργός, για παράδειγμα, δεν μπαίνει ενεργά στη μάχη της προεκλογικής περίοδου, ή δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν υπάρχει πλέον. Κοιτάξτε, εγώ κάνω 25 χρόνια δημοσκοπής, έτσι. Μεγάλωσα. Δημοσκοπικά εννοώ, με Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μεγάλωσα και με Ανδρέα Παπανδρέου, πέρασα και τη φάση του Σιμίτη, πέρασα και τη φάση του Καραμαλή κτλ. Ξέρετε, έχει αλλάξει, όχι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έχει αλλάξει το σύμπαν. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν υπάρχει η λεγόμενη καραμαλική τάση, δηλαδή, έτσι συμπαγή. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θα βρει και την Παπανδρέικη, η οποία και μεμονωμένα δοκιμάστηκε. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είναι δικό του κόμμα,
0: δεν έπιασε το 3%, σωστά.
1: Ναι, άρα λοιπόν, αυτό που είναι λίγο υπερβολικό να λέμε η καραμαλική τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι προφανώς που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή και αυτό είναι λογικό. Μέχρι πριν.
0: Λέτε δηλαδή ότι η πολιτική του συμπεριφορά δεν επηρεάζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της συντηρητικής παράταξης?
1: Έχει αποκαραμαλικοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία και έχει μητσοποιηθεί.

0: χρηματοδοτοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον είναι σχετικά ανόριστη, ή είναι αυτό το οποίο βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, είτε σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει.
1: Το κλείσαμε το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο θέμα της κυρίας Καρισιανού. Νέο κόμμα, φρέσκα κουλούρια. Πού τη δείχνουν οι δικές σας μετρήσεις? Με την αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πού κινείται, σε τι ποσοστό κινείται κατά τη γνώμη σας, κατά τις έρευνές σας?
0: Εγώ καταρχήν θα σας πω ότι πιο αξιόπιστο από τα ποσοστά είναι να βλέπουμε λίγο τη σειρά. Γιατί τα ποσοστά μπορεί να παίξουν τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω. Εγώ έχω πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα έχω την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τρίτο κόμμα, αλλά όχι με τραγικά μεγάλη απόσταση, δηλαδή με κανένα δύο μονάδες έχω το Πασόκ, και τέταρτο κόμμα βγάζω την κυρία Καρισιανού, η οποία στην εκτίμηση είναι περίπου στο 9%.
1: Ναι.
0: Από την κυρία Καρισιανού όμως λείπουν ακόμα κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται για να χαρακτηριστεί ως κόμμα. Δηλαδή, λείπει ένας εκλεγμένος αρχηγός, για παράδειγμα. Λείπει ένα συνέδριο, λείπει μια εκτελεστική επιτροπή.
1: Αυτό όμως το 9% είναι μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο πρωτοκατεβαίνει στην πολιτική. Δεν έχει πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Και επικεφαλής είναι μια κυρία η οποία δεν ήταν τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι τελείως άσχετη με το χώρο. 9% θα είναι απόλυτος ρυθμιστής. Αν τελικά το πάρει το 9%.
0: Αν τελικά το
1: γιατί
0: πάρει,
1: αυτό είναι το ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, μέσα από την πόλωση και τη συσπήρωση, θα μπορέσει να το πάρει αυτό το 9%.
0: Είναι δημοσκοπικό ποσοστό καταρχήν, έτσι. Και είναι ποσοστό το οποίο έχει φύγει από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θα σας θυμίσω απλά έτσι, δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει, πριν από περίπου ένα χρόνο ίσως και κάτι λιγότερο, ήμουν η πρώτη εταιρεία δημοσκοπήσεων που έδωσε δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε, βεβαίως. Με ποσοστό 15-16%, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά, 16%. Και έφαγα πάπες από όλο το πολιτικό σύστημα εκείνη τη μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθαν και οι άλλοι φίλοι δημοσκόπου μετά και δείξαν παρόν μια εικόνα. Άρα λοιπόν, αν δείτε το ποσοστό αυτό τη κυρία Κωνσταντοπούλου, το οποίο ήταν δημοσκοπικό, δεν το πήρε ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 3,3%
1: ναι,
0: το 2023 και μάλιστα τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, όχι την πρώτη. Την πρώτη έμεινε εκτός, ήταν κάτω από 3.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό λοιπόν το δημοσκοπικό μετακόμισε τώρα στην κυρία Καρισιανού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου εκλογικά, δεν το είχε. Άρα λοιπόν είναι περίπου θεωρία αυτό το 9-10% που δίνουμε στην κυρία Καρισιανού. Και επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις από κάτω. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, βγαίνει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει εδώ ή κάπου αλλού, και είναι το γραφείο τύπου, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία. Στελέχη τα οποία μαθαίνω από φίλους σας και φίλους μου δημοσιογράφους που καλούν στελέχη της Ελπίδας στα κανάλια.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπάρχει κόσμος στα τροπούδια.
1: Ωραία, αλλά είναι επισφαλές κατά τη γνώμη σας το ποσοστό αυτό το οποίο καταγράφει δημοσκοπής. Έχουν έρθει πολλά θετικά μηνύματα για τον τρόπο του σχολιασμού που κάνατε στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου και εγώ, επειδή κάνω χρόνια ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία και επειδή προέρχομαι από μια γενιά όπως ήταν ο Μακαρίτσο, ο πατέρας μου, που ίδρυσαν τη Νέα Δημοκρατία και ξέρω καλά το ρόλο και την ψυχολογία των στελεχών και των ψηφοφόρων. Θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές για το θέμα Σαμαρά μαζί σας. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να μας πείτε τι θα γίνει με το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλλον δεν θα μείνει στη γραμμή. Πόση ώρα θέλουμε περίπου για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? 5 λεπτά. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Okay. Θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα από αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κύριο Σαμαρά. Γιατί πράγματι φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα άλλο εκλογικό κοινό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Και θα μας σχολιάσετε στη συνέχεια και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι το τρίτο καινούριο κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε, το δεύτερο μάλλον, γιατί του κυρίου Σαμαρά το περιμένουμε, και πώς επηρεάζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, το ερώτημα θα είναι το οποίο θα απαντήσετε μετά. Θα κρατήσει τη δεύτερη θέση? Μπορεί να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα? Και πόσες πιθανότητες έχει μετά τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, ο Τσίπρας από το 15-16% να πάει στο 20-22? Θα μας τα πείτε σε πολύ λίγο. Θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο, εντάξει? Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
6: Αντένα. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλοκλου. Live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Κίνηση, κίνηση έξω στους δρόμους. Πάτε για μπανάκι. Κάπου πάτε, μετακινήστε. Βλέπω αρκετή κίνηση και μου το είπε και η Ρίτσα Μπιζόγλη που ερχόμενη από τα νότια προς τα εδώ είδε αρκετά αυτοκίνητα στο δρόμο. Πολύ ωραία μέρα. Κάντε κάτι διαφορετικό. Αλλάξτε την καθημερινότητά σας να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.
1: Μείναν τα σημαδιά.
0: Ωραίο τραγουδάκι, παλιό το θυμάστε, νομικός.

0: Έχασαν οι Τούρκοι από την Αυστραλία 2-0, το είπαμε νωρίτερα έτσι. Απογοήτευσε η Βραζιλία. Καμία σχέση με την παλιά ομάδα, με τους πεκταράδες του παρελθόντος. Αυτό έδειξε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Σας είπα, η πρόβλεψή μου είναι, κρατήστε το, μην το παίξετε στοίχημα, γιατί δεν διεκδικώ το ρόλο του medium, αλλά σας κάνω την πρόβλεψη ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα. Και θα το πάρει, κατά τη γνώμη μου, μετά από πολλά χρόνια, η Αγγλία. Είναι η ομόνοια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Σκουάντρα Τζούρα, η Ιταλία που δεν είναι στο Μουντιάλ, η Βραζιλία και η Αργεντινή, η οποία έχει να το πάρει δεκαετίες, 50 χρόνια, 60. Και γίνεται, διεξάγεται στο Βρετανικό νησί το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχουν έρθει παιχταράδες, γήπεδα τρομερά, προπονητές. Για να δούμε, θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου. Δεύτερο φαβορί θεωρώ τη Γερμανία, που μπορεί να μην είναι φαντεζή ομάδα, αλλά έχει πολύ πειθαρχημένο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Και τρίτο τη Γαλλία. Γενικά είμαι της άποψης ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Το κόβουμε το ωραίο αυτό τραγουδάκι του Νίκου Νομικού. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, έχουμε σε κρεμότητα να μας πείτε τι βλέπετε και τι βρίσκετε σε έρευνες για το κόμμα Τσίπρα. Κατά πόσο δίνετε πιθανότητες να έρθει δεύτερο και κατά πόσο η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαντάζομαι ότι η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα αυτή είναι, να έρθω δεύτερος, ώστε αν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές να συσπυρώσω ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ στο δικό μου κόμμα την Ελλάς και σε βάθος χρόνου με την φθορά, την ακόμα μεγαλύτερη φθορά που έχει μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, να είμαι εγώ η εναλλακτική λύση. Δηλαδή, ως στρατηγικό σχέδιο του Τσίπρα, εγώ το βρίσκω σωστό.
1: Εντάξει. Τώρα, το θέμα είναι ως δημοσκοπικά αν του βγαίνει.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Αυτό που κατοχυρώνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, αν αύριο γίνουν εκλογές, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνουν αύριο όμως. Αν γίνουν όμως αύριο, σίγουρα μπορούμε να ποντάρουμε όλα μας τα λεφτά ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν αυτό ικανοποιεί το πρώτο το αφήγημα, okay,
0: τώρα... Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί επιτυχία. Όταν έχεις απέναντί σου ένα Πασόκ, όταν εσύ είχες κλείσει, είχες φύγει από ο πρόεδρος κόμματος και είχες απέναντί σου ένα Πασόκ, το οποίο έχει την ιστορία που έχει. Τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης στην εξουσία. Πλοκάμια στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν αποτελεί επιτυχία για τον Τσίπρα να έρθει δεύτερος.
1: Αποτελεί αποτυχία για το Πασόκ βασικά και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Που δεν μπόρεσε, ενώ έλειπε ο Τσίπρας, να στεριώσει καλά με ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα, μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Του έκατσε η αξιωματική αντιπολίτευση και με θεσμικό μάλιστα τρόπο, με τον τρόπο που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει, μένοντας κολλημένος σε μια αντιπολιτευτική τακτική που είχε να κάνει με υποκλοπές και ο ΠΚΠΕ. Mm-hmm. Που δεν αφορούσε, που ναι, μεν είναι σημαντικό και θέμα δημοκρατίας, δεν θα το αφισβητήσει ποτέ κανένας αυτό, αλλά στο μυαλό του μέσου Έλληνα ήταν.
0: Ναι. Πέρα όμως από την τακτική, τη στρατηγική, ο Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κάποια μεγαλύτερα επικοινωνιακά χαρίσματα σε σχέση με τον Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται παντού.
1: Να το δούμε με νούμερα.
0: Ναι.
1: Να το δούμε με νούμερα το χάρισμα. Λοιπόν, το χάρισμα τι λέει αυτή τη στιγμή, ότι ο κύριος Τσίπρας με τις καλές προδιαγραφές που μπορούμε να δώσουμε είναι 15 με 16%. Στην εκτίμηση μιλάω και όχι στην πρόθεση.
0: Ναι.
1: Με 15-16% όταν έφυγε από το 23 με 17. Άρα λοιπόν σχεδόν είναι στο ταβάνι του. Δεν έχει ξεπεράσει καν αυτό. Δεύτερον, η διαφορά του μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και το δικού του κόμματος είναι πάλι, αν ο ένας είναι περίπου στο 30 και ο άλλος περίπου στο 15, είναι πάλι 15 μονάδες.
0: Ναι.
1: Είναι αγεφύρο το πράγμα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης τόσο στραβά, τόσο φθορά να έχει την κυβέρνηση, που να μειωθεί αυτό το 15% μέσα στους επόμενους 6-7 μήνες που θα γίνουν εκλογές. Άρα και αυτό δεν βγαίνει. Εάν τώρα είναι καλό το γεγονός ότι θα είναι δεύτερος με πολύ μεγάλη απόσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και ελπίζει ότι σε μια δεύτερη Κυριακή απογοητευμένοι του Πασόκ, γιατί το Πασόκ μπορεί να μην πάει τόσο καλά ή δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε θα το μαζέψει όλο ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι ένα θεωρητικό σενάριο που δεν νομίζω με τόσο υποθετικό σενάριο να μπορεί να κάνει στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς έχει μια στρατηγική ενός έτους, υποθέτω, ίσως να έχει και μια στρατηγική για το μετά από τις εκλογές του 2027.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια.
0: Okay, ξέρετε, όλα αυτά είναι σενάρια.
1: Είναι ζιγζάκ.
0: Άρα με τα δεδομένα τα σημερινά, βλέπετε καθαρά το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο.
1: Με τα σημερινά, επαναλαμβάνω, επειδή όμως βλέπω ότι το Πασόκ έχει αρχίσει να χτίζει άμυνες, φεύγει λίγο από το αφήγημα των υποκλοπών και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει, υποτίθεται, και μια σκιώδη κυβέρνηση να παίξει ένα man-to-man με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες είναι καλές, κάτι δική μου άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Επικοινωνιακά και στρατηγικά. Αν θα το αποδώσει, δεν ξέρω αν θα το αποδώσει, δεν θα το αποδώσει, πάντως σίγουρα δεν μπορεί να πάει χειρότερα από το να κάνει αντιπολίτευση στις προκλοπές.
0: Πάμε και στα κόμματα τα οποία κινούνται στον ευρύτερο δεξιό χώρο. Αυτή η κάμψη δημοσκοπική που εμφανίζεται στις τελευταίες μετρήσεις, τελευταίες έρευνες για το κόμμα του κ. Βελόπουλου και για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, μικρότερη κάμψη για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, γιατί έχει και μικρότερα ποσοστά ούτως ή άλλως, οφείλεται κατά τη γνώμη σας στην παρουσία του νέου κόμματος Καρισιανού ή και σε άλλους παράγοντες γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι υπήρχε μια μετακίνηση από το κόμμα του κ. Βελόπουλου προς το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Επειδή όμως άρχισε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού να εκδηλώνεται ή να εκδηλώνεται λίγο περισσότερο και να βλέπουμε και ποιος είναι και τι είναι και τι λένε, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή απώλειες προς την κυρία Καρισιανού από το.
0: Δηλαδή, πού καταγράφεται στις δικές σας έρευνες το κόμμα του κ. Βελόπουλου, η ελληνική λύση?
1: Κοιτάξτε, εμάς και στην τελευταία.
0: Στην εκτίμηση.
1: Στην εκτίμηση ήταν περίπου στο 7,5 με 8.
0: Όσο ήταν δηλαδή περίπου?
1: Ήταν και 9, ήταν, καμιά φορά ήταν και διψήφιο.
0: Άρα έχει χάσει λοιπόν.
1: Ναι, έχει χάσει λίγο. Εντάξει, προφανώς έχει χάσει, αλλά θα θυμίζω ότι ο κ. Βελόπουλος μπήκε το 23, μάλλον ξαναμπήκε γιατί ήταν και το 19 μέσα στη Βουλή, με 4,4. Ναι. Οτιδήποτε παίρνει πάνω από αυτό, χαμένο δεν
0: σωστό.
1: Το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου φλερτάρει πλέον πολύ καλά με το 3%. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε περίπου στο 4%. Τώρα, αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά και πάρει κάτι από εδώ, από εκεί, αυτά, ξέρετε, είναι υποθετικά. Μάλιστα. Πρέπει να τα δούμε, να τα μετρήσουμε,
0: τώρα,
1: να τα καταγράψουμε.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βασιλιάδη. Από τις έρευνες τις οποίες έχετε διενεργήσει σε πανελλαδικό επίπεδο, προκύπτει ότι υπάρχει, τώρα που μιλάμε, ακόμα δεν έχουμε εκλογές, αλλά τώρα που μιλάμε, μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή ή όχι? Η συμμετοχή στις κάλπες εννοώ.
1: Ναι, κοιτάξτε. Θα σας πω ότι το 2015, από το 2012 και μετά, είχαμε πολλά περισσότερα νέα κόμματα από ό,τι έχουμε τώρα. Ναι. Δήμαρχα, ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ένα διαφορετικό πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ένα διαφορετικό πράγμα από 3% στο 33%. Ποτάμι, Ένωση Κέντρων. Ενώ τώρα έχουμε μόνο δύο. Ή ίσως και τρία, πες. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα κόμματα λένε κάποιοι ότι θα μειώσουν την αποχή. Μα δεν τη μειώσαν ούτε τότε, τη μεγάλωσαν.
0: Ναι. Που και τότε μεγάλωσαν. Ήταν και κόμματα τα οποία έπαιρναν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τώρα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είστε απολύτως βέβαιος ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή?
1: Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος αν η συμμετοχή είναι ίδια. Να μην μεγαλώσει, κύριε Παπαγιάννη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε. Όχι ακόμα. Σε λίγο. Ας ακούσουμε τραγούδι, οκ. Λοιπόν, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Ξέραμε μέχρι χθες από ενημέρωση, από πληροφορίες, από φήμες ότι μάλλον το Υπουργείο Άμυνας σκέφτεται να απεγκαταστήσει τη συστοιχία Patriot από την Κάρπαθο. Φαίνεται όμως, φίλες και φίλοι, ότι από ανώτατες στρατιωτικές πηγές προκύπτει και από το ρεπορτάζ της Real ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Να σας πω ότι θα έχουμε μάλλον παρόμοια εξέλιξη και στο θέμα της Κύπρου, της αμυντικής δηλαδή κάλυψης από την πλευρά μας της Κύπρου. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από το ΚΙΣΕΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε μια λογική μόνιμης παρουσίας ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο και φρεγατών για την επιτήρηση της Κυπριακής ΑΟΖ.
2: Και εμένα να αγαπήσει. Φίλετε μ.
0: Να σας πω ότι σήμερα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις ή εν πάση περιπτώσει τα ρεπορτάζ μεγάλων ειδησιογραφικών και ενημερωτικών ιστοσελίδων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία. Κάποιοι μιλούν για ηλεκτρονικές υπογραφές που θα πέσουν σήμερα, κάποιοι για υπογραφές οι οποίες θα πέσουν αύριο ή το αργότερο μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Εννοείται ότι η συμφωνία αυτή θα μόλις οριστικοποιηθεί δεν θα αφορά μόνο τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά θα ανοίξει όλο το σύστημα εκεί στα στενά του Ορμούς, δηλαδή δεν θα υπάρχει εμπλοκή και προβλήματα στην διέλευση των πλοίων. Ο Τραμπ ανέβασε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, στο The Truth, ότι τα στενά του Ορμούς, μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, θα είναι αμέσως ανοιχτά για όλους. Και υπάρχουν και πληροφορίες επίσης που έρχονται από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει, ας πούμε, το ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή, ότι οι συμφωνίες αυτές θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα θέματα που παίχτηκαν, που έπεσαν στο τραπέζι, μεταξύ αυτών και η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν. Και να πούμε βέβαια ότι η συμφωνία αυτή δεν θα αφορά το Ισραήλ. Η συμφωνία θα αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Άσπρα ρόδα και μεγάλα, πρέπει να κοιμάσαι δίχως αντρά.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Μαρία Χριστοδήλου απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στην κονσόλα. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη όπως πάντα ευγενικά απαντά στα δικά σας τηλέφωνα στο 211-200-8200 ή στα δικά σας email στο studio3lfm.gr. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το τρίωρο ενημερωτικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι και τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
7: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Στο αεροδρόμιο με πετυχαίνετε.
0: Πάτε για Βρυξέλλες. Καλό ταξίδι.
7: Πάω στη Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα το απόγευμα θα είμαι στην Καβάλα
0: ναι.
7: και στη Δράμα να συζητήσουμε για τις υποδομές, κυρίως τις υδροδρομικές υποδομές της Ανατολικής Μακεδονίας, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και αύριο δεν έχουμε Βρυξέλλες, αύριο πετάω για Στρασβούργο γιατί έχουμε μια ολομέλεια, η τελευταία ολομέλεια
0: πριν το καλοκαίρι,
7: όπου θα συζητηθεί Μάλιστα. και η έκθεση προόδου της Τουρκίας όπου έχουμε καταθέσει τροπολογίες, θα είναι μια ολομέλεια φωτιά, θα είμαστε εκεί από νωρίς το πρωί.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, φαντάζομαι το βλέπετε θετικά όλο αυτό.
7: Από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης είχε καλωσορίσει οποιασδήποτε πρωτοβουλίες έχουν να κάνουν με την αμυντική θωράκιση της χώρας μας και της Μεγαλονήσου, της Κύπρου. Από εκεί και πέρα η επιχειρησιακή επιλογή των οπλικών συστημάτων πρέπει να σταθμίζεται και με τη συγκυρία. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Patriot είχε ανακοινωθεί ότι θα φύγουν από την Κάρπαθο την ημέρα που ο Ερντογάν και το κυβερνητικό του συμβούλιο ανακοίνωνε ότι θα προχωρήσει.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό όμως.
7: Στην υιοθέτηση της Γαλάτσιας Πατρίδας δεν ήταν ένα καλό timing. Προσέξτε, το νομοσχέδιο για τη Γαλάτσια Πατρίδα, εδώ θέλω να πούμε ότι χρειάζεται εγρήγορση από όλους μας. Mm-hmm. Και από την ελληνική κυβέρνηση και από τους Έλληνες αξιωματούχους και από τα πολιτικά κόμματα. Το νομοσχέδιο της Γαλάτσιας Πατρίδας με το οποίο αφαιρείται, δεν αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παράνομη και προκλητική πρωτοβουλία της Τουρκίας ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στα νησιά μας και ουσιαστικά επιχειρείται η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας μονομερής mm-hmm. είναι έτοιμο.
0: Ναι.
7: Πάει λίγο πίσω, mm-hmm. επειδή υπάρχει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ του Ιουλίου. Όμως η εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας είναι επίσης και ακόμα πιο ανησυχητική, διότι βγήκε ο Υπουργός Γεωργίας της Τουρκίας και είπε ότι από 24 Ιουλίου ξεκινά το monitoring, την επιτήρηση στις θαλάσσιες ζώνες.
0: Ναι, υπάρχει πάντως ένα διπλωματικό παρασκήνιο με πιέσεις των Αμερικανών προς την Τουρκία να μην περάσει το νομοσχέδιο για τις Γαλάτσιας Πατρίδα. Να ξέρετε. Τα ενεργειακά έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τη χώρα, τη θέση της Ελλάδας σε όλο το νότιο-ανατολικό πεδίο της Ευρώπης.
7: Θα συμφωνήσω. Ο Λεωνίδας Δραπτάκης, ο συνάδελφος μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου, παρενέβη. Είχε προηγηθεί η παρέμβαση των 4 ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και θέλω να σας πω, με προλαβαίνετε, ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βρίσκομαι στην Κύπρο, διότι θα λάβει χώρα η μεγάλη σύνοδος της αντιπροσωπείας των ευρωαμερικανικών σχέσεων που έχει τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούμε με Αμερικανούς δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς βουλευτές, μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Έχω θέσει το θέμα και επίσημα και ανεπίσημα. Έχει σημασία στα διευρήματά μας να είμαστε αυστηροί, να είμαστε στιβαροί και να είμαστε και αποφασιστικοί. Θα θυμίσω το εξής. Πριν από 20 μέρες είχαμε μια νέα πρόκληση, δηλαδή τον αποκλεισμό της Κύπρου μας, η οποία μάλιστα ασκεί και καθήκοντα προεδρεύουσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο, τελειώνει η προεδρία της, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης διάσκεψης για το κλίμα που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Αντάλια της Τουρκίας. Οι Τούρκοι δηλαδή πήραν τη μεγάλη διάσκεψη για το κλίμα, την διοργανώνουν και αποκλείουν τις προσπαρασκευαστικές εργασίες. Αντιδράσαμε. Η αντίδρασή μας αυτή, εγώ προσωπικά κατέθεσα ερώτηση γραπτή και ζητάω
0: προσωπικά. Το συζητήσαμε μέσα, και από εδώ, αν θυμάστε.
7: Ακριβώς. Η απάντηση της Κομισιόν ήταν οργισμένη απέναντι στην Τουρκία. Καλό νέο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές οι γείτονες βρίσκουν και κάνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Αν υπάρχει
0: λοιπόν
7: ένα αραγές μέτωπο με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας και κυρίως όμως, αν θέλετε, η στοιχειώδης προνοητικότητα στην ώρα τους και έγκαιρα να γίνονται τα διεθνή διαβήματα, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Καλό ταξίδι, να είστε καλά.
7: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Καλημέρα στον φίλο τον Θανάση. Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν τα προλαβαίνω. Καλημέρα στον φίλο μου, τον DJ Μάνο.
19: Στις ξένες πόρτες ήρθαμε.
0: Όσα προλαβαίνουμε βέβαια μέχρι τις εκλογές, μου λέει, γιατί μετά ξεχάστε μας. Δεν τα βλέπω πολύ καλά πάντως όσον αφορά τη διάθεση συμμετοχής. Μακάρι να διαψευστεί.
19: Κάποτε χτυπήσαμε.
0: Καλημέρα στο Θανάση, σε παραδέχομαι, βάζεις τραγουδάρες. Αν και διαφωνεί ριζικά με εμένα, αυτό είναι το ζητούμενο, φίλε. Να διαφωνεί ριζικά όπως λες και να ακούς. Να είσαι καλά, φίλε, την καλημέρα μου, Θανάση, να είσαι καλά. Κανονικά έπρεπε να κλείσουμε σήμερα με τον ύμνο του Ολυμπιακού λόγω του πρωταθλήματος. 9 και 56 πρώτα λεπτά. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα? Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Να πούμε για το διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Φανταστική εμπειρία, φίλες και φίλοι, εκεί κοντά στην Νάπολη, στην Νότια Ιταλία. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από την MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Όλα αυτά για να μπορέσετε να τα διεκδικήσετε. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Κάντε κάτι διαφορετικό σήμερα, είναι υπέροχη Κυριακή, φανταστική μέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Στρατιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου, παππούλια Γιλιά. μας που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Έπειτα από 53 χρόνια οι New York Knicks κατέκτησαν και πάλι το πρωτάθλημα στο NBA. Με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας τους San Antonio Spurs και με 4-1 στις νίκες έφτασαν στον τρίτο τίτλο της στην ιστορία τους. Κορυφαίος των νικητών ο Jalen Brunson με 45 πόντους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος
1: στο
0: άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε στις 12.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε εάν καλέσετε τη Δέσποινα Καλοχέρι. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr. Κάτσε Νίκο, κατάπια. Κάτσε σε ένα σημείο, μάνα.
1: Φέρα το κρισινάκι μου.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνετε να φάω και ένα κριτσίνι.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Στη Λιόλιου πήγαν οι πρωταθλητές, ο Ολυμπιακός λέει, και έχει κανονονύκτιο πάρτι.
0: Ναι, καλά, λογικό είναι να το γιορτάσουν οι άνθρωποι. Είχαμε και ένα επεισόδιο, σοβαρότατο επεισόδιο μεταξύ Jones και
1: Νάλλου. Αυτό τι γίνεται,
0: σοβαρότατο επεισόδιο.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά. Το νοικιάστηκε, γιατί το λένε εκεί για τον Ολυμπιακό. Μας ακούσε ο Τσακίρης, θα γίνει χαμός. Μου είχε απαγορεύσει να το τραγουδάω.
0: Ναι, αλλά το τραγουδάς όμως.
1: Άμα το ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είχαν πάει να παίξουν.
0: Το ξέρω, μας το
1: στο
0: είπα.
1: Γήπεδο.
0: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι το νοικιάστηκε. Βεβαίως.
1: Και μου λέει, άμα το ξαναπείς, θα γίνει χαμός.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν βλέπω να πάει μυαλό.
1: Γιατί μου αρέσει το τραγούδι, όχι.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε φυσικά. Αλλά αυτό το επεισόδιο είναι φοβερό. Δηλαδή. Υπάρχει και βίντεο. Όταν δει κανείς το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Γιατί μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες. Δεν μιλάμε τώρα για.
1: Τσακώνονται γενικά οι παίκτες, αλλά αυτό ρε παιδί.
0: Δεν παίζουν και μπουνιές, βέβαια. Παίρνουν και κάτι εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή η αθλητική συμπεριφορά έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι κόσμια. Πολύ κόσμια.
0: Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο.
1: Ο αθλητισμός προβάλλει
0: επειδή,
1: το.
0: Ναι, προωθεί τα αυτά ήθη και τα λοιπά.
1: Τον πολιτισμό.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Την ψυχραιμία.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αλλά πολλές φορές ξεφεύγει λίγο.
0: Πολλές φορές.
1: Εντάξει.
0: Αρκεί να μην βρεθεί στο δρόμο του αθλητισμού και βάζει την μπουνίτσα σου.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Κατά τα άλλα, στο μεγάλο θέμα το οποίο συζητάμε. Περίπου 3,5 μήνες. Φαίνεται ότι μπορεί και σήμερα να πέσουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Άστο, Ρίτσα, άστο.
0: Τη συμφωνία. Του μνημονίου συμφωνία για την εκεχηρία. Όχι εκεχηρία, παράταση.
1: Ναι, Ρίτσα, άσε μας έχει τρελάνει.
0: Ναι, μπορεί και σήμερα.
1: Σου είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κρατήσει εσύ. Τώρα από σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Το θέμα είναι, θα είναι ένα τύπου gov.gr, γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: GR, όχι GR.
0: Ναι,
1: gov.us θα είναι.
0: US, ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ είπε στο Truth Social ότι σήμερα θα γίνει. Οι Ιρανοί λένε, παιδιά, μην περιμένετε σήμερα. Το Πακιστάν λέει σήμερα.
1: Μην είναι πλαστές υπογραφές, πρέπει να κοιτάξουν, να μην είναι κανένα site fake. Δεν θέλω να πω, μπορώ να ρεβάσω κι εγώ ένα gov.us.
0: Ναι.
1: Να είναι πλαστή υπογραφή.
0: Δεν ξέρω, θα το βρουν τον κώδικα. Στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτακτό Συμβούλιο Ασφαλείας. Εκτιμούν ότι οι όροι αυτού του μνημονίου, όταν υπογραφεί, όπως λες και εσύ.
1: Όταν έρθει η ώρα,
0: τέλος Ιουνίου. Όταν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κενά ασφαλεία σε κρίσιμα ζητήματα για το Ισραήλ, έτσι.
1: Γιατί, έτσι. Α, λέει ο Νετανιάχου.
0: Ναι, ο Νετανιάχου. Λέει, υπάρχουν πολλοί παίχτες σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι ένας.
1: Αλίμονο.
0: Και ο ένας είναι και πολύ μακριά από αυτή την περιοχή, δηλαδή.
1: Πρόσεπε,
0: η αλήθεια είναι.
1: Εδώ έχεις πρώτα απ' όλα δίπλα σου το Λίβανο, έχεις Συρίες, έχεις.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε. Πες το.
0: Τι θες να πεις.
1: Την Τουρκία, ναι. Που έχουμε θέματα εκεί. Γύρω-γύρω είναι όλα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι και πολύ ήρεμα τα πράγματα. Πάντως υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ο ίδιος, επειδή ήθελε να το παρουσιάσει και ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί, μακάρι.
0: Λέει για σήμερα.
1: Αυτός ο πρόεδρος του Πακιστάν, ο Σαρίφ, πάντως κάνει την πορεία ο άνθρωπος.
0: Είναι μεσολαβητής.
1: Ναι, ποιος τον ακούει όμως τώρα.
0: Καλά, δεν είναι οι μεσολαβητές, παίζουν ένα ρόλο, αλλά άμα δεν θέλουν τα δύο μέρη, δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι.
1: Άμα δεν θέλει νύφη και ο γαμπρός.
0: Νίκο. Ακριβώς, Νίκο. Πώς ωραία το λες.
1: Το λέω για να πάω στο επόμενο θέμα της μπάρκα.
0: Γιατί το φαντάστηκα πώς θα το πήγαινες, Νίκο.
1: Που ήθελαν τα παιδιά. Τι ωραίος ο γάμος.
0: Ωραίος γάμος, ναι, Νίκο.
1: Ωραίος, ε.
0: Το είδαμε στις φωτογραφίες.
1: Και χορούς, ωραία.
0: Συνηθίζεται στους γάμους, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Να ζήσουν, να είναι επιτυχημένοι.
1: Να ζήσουν.

0: Λέει, coach, τώρα δεν θα κρύβομαι. Ο Βεζένκοφ, ναι. Το διάβασε αυτό.
1: Όχι.
0: Λέει ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια. Ναι. Και το είπε και όταν πήγε στη Λιόλιο.
1: Οι αθλητές δεν πρέπει να πηγαίνουν
0: στη Λιόλιο. Αλλά εκείνο πήγαινε κρυφά, λέει, στη Λιόλιο. Και τώρα λέει δεν θα κρύβομαι.
1: Δεν με τη Λιόλιο.
0: Βρε, αυτό το είπε, εγώ το είπα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε, μου έχει βγάλει.
0: Αυτοί πήγαν εκεί, εγώ θα την πληρώσω.
1: Όχι, όχι. Αλλά μου έχει βγάλει την ψυχή με τη Λιόλιο, βρε, μάνα μου.
0: Εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τριμιώτη.
1: Με.
0: Σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση, με διευκρινή. Προσώρα.
0: Τι λέει ο Τριμιώτη.
1: Ναι,
0: αυτό που συνέβη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τρελό. Ποιο δηλαδή. Παραδίδουν το κόμμα, λέει, στον Τσίπρα και εκείνο δεν του θέλει. Δεν... Αυτή είναι η φράση, δηλαδή. Του,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά.
0: Okay, ακριβώς και ακριβέστατα.
1: Δεν υπάρχουν first class, είπε.
0: Δεν
1: η Αμαλία είπε, δεν υπάρχουν first class. Ελάτε, γραφτείτε. Και εκεί ηλεκτρονικά γίνεται. Και αυτό, Νίκο, γενικά τα πράγματα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Δεν είναι με παρουσία πελάτη, γίνεται από μακριά.
0: Γράψου ηλεκτρονικά. Γιατί αποτυπώνεται αυτό όλο.
1: Γράψου ηλεκτρονικά και έλα να τα πούμε. First class, δηλαδή, σιγουράκι δεν βλέπω.
0: Έχει δίκιο ο Δημιώτης. Δεν σας στέλνω σαν κόμμα. Θέλουμε και αυτός δεν μας θέλει.
1: Ναι, γιατί το είχε πει από την αρχή ο Τσίπρας.
0: Ναι, παιδί μου. Δεν το είπε, δεν σας στέλνω. Αρχίτε όλοι με σειρά. Δηλαδή, πιο πιθανό να πάω εγώ στο Ελλάδα.
1: Καλά, άμα πας εσύ στο. Θα πάω κι εγώ και θα κάνω διαμαρτυρία με πλακάτ. Θα είμαι από κάτω στην Αμαλία. Μεγάλα πλακάτ. Και ηχητικά. Και θα είμαι μια ντουντούκα και θα φωνάζω.
0: Γιατί άμα γραφτώ.
1: Ακούστε.
0: Άμα γραφτώ και με θέλει. Και εγώ στην πλατφόρμα θα γραφτώ. Όπω θα γραφτεί ο Φάμελο. Όπω θα γραφτούν όλοι.
1: Άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και σε θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Έτσι. Και πιο πάνω από το Φάμελο, εγώ αλφαβητικά θα είμαι. Μη σταματήσει το δικό μου όνομα.
1: Ναι, και δεν πάει παρακάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και κάνει όλα αυτά τα δέοντα.
0: Επίσης όρις είμαστε όλοι πια. Αυτό λέει.
1: Όλοι είσαι και εσύ μέσα. Βρε, Νικό.
0: Όλοι, γιατί.
1: Εσύ πού εμπλέκεσαι, βρε, καρδούλα μου τώρα, δηλαδή.
0: Μπορεί να δηλώσω.
1: Όλοι.
0: Μπορεί να δηλώσω συμμετοχή. Α, συγκινήθηκα.
1: Σκουπίσου, ρε, Νικό, και μην παίρνει τσόχινα χαρτιά. Πάρε χαρτομάντιλα, δεν παίρνουν.
0: Είναι αυτό το ρολό έξω που έχουμε, το ωραίο.
1: Αυτό το ρολό είναι για να καθαρίζει τα τζάμια, για να καθαρίζει τι επιφάνειες. Δεν να καθαρίζει τη μητούλα σου, μάνα μου. Υπάρχουν, λέγονται χαρτομάντιλα είναι, δεν παίρνουν τσόχα. Εσύ θα πάρει και γυαλό χαρτο να κάνει τη μητούλα.
0: Α, σε βρε, αφήστε, ησυχάστε, βρε.

0: Μέχρι να βρω χαρτομάτιλο θα έχει φύγει.
1: Εντάξει, δεν είναι λοιπόν, να το κάνουμε και εικόνα.
0: Λοιπόν, φτάνει. Έχουμε επίσης μεγάλη θλίψη για μουσικοί κλάδες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: για πέθανε
0: ο καπετάν Γιάννης.
1: Ναι, ο καπετάν Γιάννης.
0: Ήταν του θηλυκού Σκοπελίτη ο ιδιοκτήτης που έκανε τα εσωτερικά δρομολόγια.
1: Όποιος έχει ταξιδέψει με Σκοπελίτη δεν είναι, ήταν ένα ξέχαστο ταξίδι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, για όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν ήταν ένα ταξίδι που το έκανες όταν ήταν ήλιος και τα λοιπά. Άμα κουνούσε δε και η θάλασσα.
0: Με μάτια.
1: Τι έκανε, σήκωσε πίσω καφέ. Λεφτά είναι, σε μένα.
2: Από πού?
1: Σε μένα.
2: Αυτό να το πεις στο Μάσκ.
1: Ναι.
2: Άμα του πεις λεφτά είναι.
1: Είδες οι υπαλληλοί του. 4.000 υπαλλήλοι του Μάσκ, επειδή τους είχε δώσει όταν ως υπαλλήλους, εκτός από το μισθό τους, έλεγε παιδιά πάρτε και καμιά μετοχούλα. Τώρα που έγινε αυτός τρισεκατομμυριούχος, οι 4.200 υπαλλήλοι του έγιναν εκατομμυριούχοι.
2: Γιατί,
1: τις μετοχές που τις είχε δώσει ως δώρο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, δεν τους δώσε ένα αρνί, μια επιταγή για το σούπερ μάρκετ, τους έδινε αυτό. Μετοχές. Ναι. Τώρα που έγινε αυτός τρισεκατομμυριούχος, έγιναν αυτοί εκατομμυριούχοι. Δηλαδή υπάρχει υπάλληλος, υπάρχει ψυχτικός, υπάρχουν αυτοί που έχουν, που έχουν πάρει 100 εκατομμύρια, Νίκο. Mm. Αλλά τι δηλώσανε, ότι θα είναι κανονικά στις θέσεις τους.
0: Mm. Υπάρχουν και χιλιάδες εργαζόμενοι του Μάσκ που τους απέλυσε πέρσι.
1: Ναι. Αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα.
0: 12.000.
1: Παραπάνω και παραπάνω, έχεις δίκιο. Αυτοί που μείνανε μέσα όμως έχουν γίνει εκατομμυριούχοι τώρα, Νίκο.
0: Υπάρχουν δύο όψεις πάντα, να ξέρεις. Λοιπόν, και αφού φάγαμε το κουλούρι μας, σχίσαμε τον καφέ, ήπιαμε δύο τζούρες.
1: Σκούπισε στη μύτη σου με γυαλόχαρτο.
0: Ναι, πήρα λίγο χαρτί γυαλόχαρτο.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά, συνεχίζουμε.
1: Είσαι εντάξει, μπήκε σε ένα.
0: Μπήκα σε μια. Ξεκίνησα.
1: Μπήκε σε μια τάξη.
0: Το πρωί δεν ξέρω, ξύπνησα λιγάκι αλαφιασμένος.
1: Με βαρύ κεφάλι.
0: Αλαφιασμένος. Δεν μπορώ να πω βαρύ, αλλά είχα αλαφιά. Επειδή σηκώθηκα αργά, μάλλον. Σηκώνομαι πιο νωρίς, παιδί μου. Ξέρεις που ερχόμαστε εδώ,
1: καλά,
0: που
1: δεν
0: ετοιμαζόμαστε.
1: Κιόλας από πολύ νωρίς, που τι ώρα ξυπνάς εσύ και έρχεσαι πολύ γρήγορα. Είσαι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός.
0: Αχάραγο, ναι. Αλλά νωρίς τέλος πάντων. Εσύ, Κατερίνα, τι ώρα.
1: Αχάραγο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ωραία να ξυπνάς πρωί, άμα έχεις δουλειά. Τώρα, μα δεν έχεις, θα κοιμηθείς και λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια, τώρα που το βλέπω, που λέγαμε προηγουμένως για τη συμφωνία, ότι μπορεί να είναι και σήμερα. Σήμερα ναι. Έχει και τα γενέθλιά του ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μήπως θέλει να το ταιριάξει.
0: Happy Γίνεται... birthday, Mr. President.
1: Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Σε παρακαλώ, Κατερίνα.
1: Ναι. Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Mr. President.
1: Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Να το ευχηθούμε, γιατί είμαι άνθρωπο. Να το ευχηθούμε, εσύ. Ρίτσα, χρόνια πολλά. Να το ευχηθούμε. Ρε, τι έχω. Από εδώ, γιατί εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, γίνεται.
0: Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Γίνεται 80 ετών.
0: Νέος είναι ακόμα.
1: Ναι, νέος, ναι, εντάξει. Με τη γενική έννοια του όρου, ναι, ενέτη 2026, κάποιος 80 ετών είναι τέλος πάντων. Γεννήθηκε 14 Ιουνίου 1946 στη Νέα Υόρκη.
0: Να τα εκατοστήσει. Να τα εκατοστήσει.
1: Στην Προεδρία να τα εκατοστήσει.
0: Ως ανάνθρωπος, ρε.
1: Ναι, γιατί λέω, επειδή είναι και πρόεδρος, μήπως θέλει να.
0: Ο κ. Παλιόπουλος, για να βάλουμε τον ύμνο της Κιόλιου.
1: Γιατί ο κ. Παλιόπουλος.
0: Κύριε Πρόεδρο, με ακούστε, επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εδώ δεν θα έπαιζε αυτός ο ύμνος, όμως συγχαρητήρια.
1: Πόσες φορές θα το πούμε.
0: Μα θέλει και τον ύμνο της Λιόλιο ο κύριος Πρόδρομος.
1: Ας το βάλει στα δικά του να παίζει.
0: Το βράδυ, στο δελτίο, κύριο Παλιόπουλε. Βάλτε από κάτω χαλί.
1: Εγώ είμαι εκεί στο δελτίο.
0: Γι' αυτό σου λέω, βάλει χαλί από κάτω. Εκεί μπορεί, έχει το διευθυντικό δικαίωμα.
1: Α, ναι, λόγω του δικαιώματος αυτού. Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα λέει πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο. Λέει τον θαυμάζω επί Ζώζεφιν. Το άκουσες αυτό?
1: Όχι, Βερλίκο, γιατί δεν το ψάξα κιόλας.
0: Είναι σαν αυτό.
1: Γιατί επί Ζώζεφιν.
0: Λοιπόν, ήθελα λέει πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο. Λέει τον θαυμάζω επί Ζώζεφιν. Το άκουσες αυτό?
1: Όχι, Βερλίκο, γιατί δεν το ψάξα κιόλας.
0: Είναι σαν αυτό.
1: Γιατί επί

0: σου πω. Η Kate Middleton που ήταν εντυπωσιακή στο Trooping the Color για τα γενέθλια
1: του Βασιλιά
0: Καρόλου. Ναι. Ήταν εντυπωσιακή, διαβάζω, και πολύ, πολύ, πολύ ωραία, πολύ κομψή, ρε παιδί.
1: Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, Kate Middleton. Ό,τι και να βάλει και να τσίτι να βάλει, πάλι εντυπωσιακή θα είναι.
0: Ναι,
1: είναι μια είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Πάρα πολύ. Και νέα γυναίκα. Με βάση τα δεδομένα του Τραμπ, δηλαδή που λες ότι είναι νέος και ο Τραμπ, και η κοπέλα αυτή είναι αγέννητη.
0: Να ευχηθούμε λοιπόν και εμείς στον πρόεδρο Τραμπ μέσα από τη φιλόξενη αυτή συχνότητά μας του Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday. Λιγώθηκε η Μαντόνα, λέω και εγώ.
1: Ποια Μαντόνα?
0: Λιγώθηκε όμως.
1: Η Μέρλιν, ναι, είχε λιγωθεί. Και από ό,τι βλέπω το.
0: Λοιπόν, εμείς ευχηθήκαμε.
1: Ευχηθήκαμε, εντάξει.
0: Αν είναι άλλος πρόεδρος, να το βάλουμε. Αν ξέρεις κάτι για άλλον ηγέτη.
1: Χθες ήταν του Καρόλου. Κάθε μέρα θα βάζουμε συνέχεια.
0: Θα βρούμε κάτι άλλο για τον Κάρολο.
1: Ναι, πιο κομιλφό λες, ε.
0: Θα το βρούμε.
1: Να μην σου κόβεται η ανάσα όταν λες το happy birthday, γιατί εδώ τη κόπηκε τη ανάσα.
0: Το λέγει με πάθος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Έτσι έπρεπε να μου το πεις στα γενέθλιά μου όταν με πήρες.
0: Έτσι έπρεπε να σου πω. Happy birthday.
1: Ναι, έτσι να μου το πεις. Και όχι να με ρωτάς χρόνια πολλά σε καμιά αποικία ή σε ταΐζεις γάτες.
0: Του χρόνου. Του χρόνου θα το έχω υπόψη μου. Ξέρεις, δεν έρχομαι να κάνω βίντεο TikTok εγώ να σου ευχηθώ έτσι.
1: Κάνε το βρένει κομπάς και βγάλουμε και κάνα φράγκο. Να το κάνεις έτσι όμως, θα σε ανεβάσω εγώ. Δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Έχουμε ένα γεγονός στο Δήμο στα Γρεβενά.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδες.
1: Τον κατήγγειλε η εργαζόμενη. Ναι.
0: Εξύβριση λέει και απειλή. Θα δούμε. Τον κατήγγειλε.
1: Τον κατήγγειλε μια εργαζόμενη. Ήταν αυτόφορη η διαδικασία. Ναι. Για απειλές, ναι, και εξύβριση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
1: Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται.
0: Αλλά για να δούμε τώρα.
1: Προφυλακίστηκε και ο τύπος ο Ιταλός στο Αίγιο. Αρνείται. Εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα για τη διπλή δολοφονία. Εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα, αλλά προφυλακίστηκε. Δεν έπεσε κανέναν, ούτε ανακριτή ούτε εισαγγελέα. Επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το θάνατο της 54χρονης, ούτε με το γιο της. Το αντίθετο μάλιστα, όπως λέει. Βέβαια δεν έχει βρεθεί τίποτα άλλο στο σημείο που να παραπέμπει σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Ιταλό. Εντάξει, δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτός ισχυρίζεται ότι αυτό πυροβολήθηκαν, ότι...
1: Ναι, ότι είναι ένα άλλο πρόσωπο, ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο, στοιχεία, ενδείξεις, ναι. DNA, κάτι που να παραπέμπει ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά. Κάπου διάβαζα για μια ωραία εμφάνιση.
1: Ναι, Νίκο.
0: Την οποία θα την βρω εγώ. Ανάτο. Έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι. Που δεν άφησε λέει τίποτα στη φαντασία.
1: Μα δεν είναι βάζει ρούχα η Μπιάνκα Σενσόρι. Είναι άδεια ντουλάπα της.
0: Έκανε λέει γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα. Χωρίς εσώρουχο.
1: Πάντα.
0: Και μάσκαρο. Το έχει. Τώρα σου πω.
1: Το
0: έχει σε κακό.
1: Ναι, ναι, δεν το
0: βάλει.
1: Βάλει
0: εσώρουχο.
1: Ναι, όποτε βγαίνει.
0: Δεν τη πάρω εγώ δύο εσώρουχα.
1: Και βαρύ χειμώνα που είχαν θυμάσει κάτι κακοκαιρίες φοβερές φέτος στις ΗΠΑ. Είχαν κάτι επωνικό ψύχος για πολλές ημέρες.
0: Έγινε γυμνή.
1: Έβγαινε με τη γούνα και γυμνή.
0: Ναι, αλλά τη γούνα. Εδώ τώρα φόρεσε διάφανο.
1: Γυμνή από μέσα.
0: Ναι, αλλά την. Ναι, τη γούνα. Δεν έβλεπε. Τώρα εδώ βλάβει.
1: Έβλεπε, έβλεπε.
0: Άμα την άνοιγε.
1: Την άνοιγε. Δηλαδή, άμα είναι να βάλει τη γούνα και να γυμνή, την έβαζε. Να τη βλέπεις. Δεν έχει βάλει ποτέ.
0: Αλλά γιατί την έβαζε. Έτσι, για να είχε βάλει.
1: Είχε κρύο λίγο έξω, κάτι
0: τέτοιο. Αξεσουάρ.
1: Ναι, δεν έχει βάλει ποτέ ρούχα ολόκληρα.
0: Γιατί αυτό το κουράγιο. Τη πάρω εγώ δύο εξάδες. Βρίσκω.
1: Από πού, από τη λαϊκή.
0: Όχι. Από καλό μα κατάστημα, να το βάλει.
1: Επειδή είπε εξάδες.
0: Εξάδες.
1: Δεν πα στο καλό
0: κατάστημα. Στην Αμερική εξάδες είναι. Εσύ πα και τα παίρνει και έχουν εξαιρετικά μαγαζιά προσφορές. Ακόμη και στα πιο ακριβά μαγαζιά.
1: Προσφορά θα πάω να πάρει την Μπιάνκα.
0: Έχω πάρει εγώ από τη Νέα Υόρκη και δωδεκάδες κάτι μπλουζάκια. Κάτι...
1: Πα στη Νέα Υόρκη δεν φέρει και τίποτα.
0: Τι να φέρω, εγώ πάω και παίρνω όταν ήμουν εκτό. Ξέρεις, κάθε εβδομάδα στην Αμερική, σε όλα τα πολυκαταστήματα, κάποια μαγαζιά έχουν εκπτώσεις. Δηλαδή δεν περιμένουν εδώ ένα μήνα το καλοκαίρι, ένα μήνα το χειμώνα.
1: Τώρα ξεκινάνε τον Ιούλιο οι δικές μας. 13 Ιουλίου, κάπου τώρα.
0: Ναι, εκεί τα μαγαζιά έχουν ανατακτά διαστήματα με εκπτώσεις. Αν τις πάρω δύο εξάδες.
1: Μαθαίνεις δηλαδή ατζέντα και βγαίνεις.
0: Ναι, αλλά το έχεις σε κακό όμως.
1: Ναι, ναι, το έχεις σε κακό. Αλήθεια, το έχεις σε κακό. Δεν έχει φορέσει ποτέ. Δεν έχει τυφλή.
0: Με τον Kanye West ήταν μαζί.
1: Νομίζω παραμένει.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ήταν μαζί στην τυφλίδα.
1: Αυτός δίνεται. Η κοπέλα δεν είναι. Έχει εξάψει.
0: Θέλει να νιώθει ανάλαφρα.
1: Έχει. Και εσύ να νιώθει ανάλαφρα.

0: αλλά πρέπει μην μου έρθεις έτσι.
1: Αλλά τη δεις εδώ. Ωραία κοπέλα βέβαια.
0: Ωραία κοπέλα, ναι. Ωραία κοπέλα.
1: Να, να τη χαίρετε ο Kanye West. Καλά, καλά. Έτσι, έτσι, έτσι, να δω εδώ.
0: Ποιο να δεις, Βερνικό?
1: Να δω εδώ μια γνωστή Ελληνίδα, ξέρω εγώ, στάρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να βγαίνει έτσι. Θα μπορούσε. Πολλές θα μπορούσαν. Έχουμε ωραίες κοπέλες.
0: Κούκλες.
1: Αλλά εμάς εδώ είναι σεμνές κοπέλες, δεν είναι. Αντιβγήκαμε.
0: Ναι, ναι, όχι, βάζουμε
1: τον ποπό έξω. Κοίτα, φοράει μάσκα όμως, να μην φαίνει το πρόσωπο. Το πρόσωπο να μην φαίνεται. Είναι ντροπαλή.
0: Τη μάσκα την φοράει, γιατί παραπέμπει σε πιο, ξέρεις. Ναι. Έχει βάλει μια μάσκα.
1: Είναι ντροπαλή γι' αυτό τη φοράει. Από πίσω βέβαια ως προχωρά.
0: Η μάσκα δεν είναι αυτό, Βρενικό. Η μάσκα είναι άλλο πράγμα.
1: Μα δεν βάζει ένα εσόρουχο κάτι μέσα.
0: Δεν φοράει εσόρουχα, Βρενικό. Τι να κάνουμε, δεν έχει σιρτάρι.
1: Την ενοχλούν, είπαμε.
0: Δεν έχει σιρτάρι με εσόρουχα. Δεν φοράει, δεν φοράει το κορίτσι. Δεν τη αρέσουν, δεν. Τα έχει καταργήσει χρόνια. Και το ξέρουμε και όλοι εμείς. Και εσείς δηλαδή που τη βλέπετε.
1: Ο καθένας ό,τι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει ποια είναι τα σημάδια ότι το κατοικίδιό σας και όχι ο σύντροφός σας έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Τώρα μην ανοίξω εδώ και...
0: Τι θέλεις, Νίκο, πες μου.
1: Χωρίζω εγώ ζευγάρια.
0: Ναι, για πες, Νίκο.
1: Μα δεν λέω, λέει ένα άρθρο να διαβάσουμε.
0: Δεν υπάρχει μόνο. Εντάξει, αλλιώς αγαπάς ένα κατοικίδιο για ένα
1: πιο
0: 10.
1: Πιο πολύ.
0: Και αλλιώς τον ή την σύντροφο, παιδί μου.
1: Είναι άλλη αγάπη.
0: Είναι άλλο πράγμα τώρα. Αλλιώς αγαπάς ένα ή 10 κατοικίδια ή 30 ή πόσα έχω εγώ, 150.
1: Ναι.
0: Και αλλιώς.
1: Ναι, αρκεί να μην μαγειρεύεις για το κατοικίδιο και δεν μαγειρεύεις για το σύντροφο.
0: Όχι, υπάρχουν συσκευασμένες τροφές.
1: Για το σύζυγο.
0: Όχι.
1: Το ξέρω. Είμαι σίγουρος εγώ να ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Μην αναλύεις τίποτα, θα χρησιμοποιηθούν αντίον σου. Ό,τι πεις θα είναι αντίον σου. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
17: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδηγούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ενδιαφέροντα θέματα και αναλύσεις. Πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδο.
0: Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριο από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Και πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην Τουρκία. Κυβέρνηση, να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το παρασκήνιο της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν.
1: Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό σε γρήγορο εργοματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβουλεύσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη, μια εξαιρετική ανάλυση από τη Real News. Και Ευρωπαϊκός Συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Συλλήψεις μελών της Χαμάς. Οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη.
0: Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Εντείνονται διεργασίες και επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.
1: Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.
0: Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα. Η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες. Η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους. Επίσης, καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της συζύγου και του γιού της στο Αίγιο. Μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Αυστηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, λέει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Και βεβαίως αναφέρεται σε μια σειρά.
0: Α, για το κύκλωμα,
1: ναι,
0: για το,
1: ναι,
0: κύκλωμα στις πολεοδομίες.
1: Για το μεταναστευτικό και για μια σειρά από άλλα θέματα. Όμως το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, όπου ξεκινήσαμε από το πρωί. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, συμπάθειες, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, Μάνος Χατζηδάκης, σαν αύριο το 84 έφυγε από
0: κοντά μας. Ναι, 15 Ιούνιου, σαν αύριο, έχει δίκιο.
1: Ξέρετε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Ιωάννης, εξαιρετική.
0: Και και μας αναλύει και τη θεωρία των παιχνίων. Έχει διάφορες αναλύσεις πιο πάνω ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
1: Ο Κώστας, γεια σου Κώστα, το truth είναι άλλα πράγματα, η αλήθεια του Ψευδοθόδωρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η Βέρα λέει για τα γραφεία του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καλημέρα, Βέρα.

0: Ο Δανίλη, καλημέρα Δανίλη. Δεν είναι μόνο για το μπάσκετ που οφείλετε να παίξετε.
1: Ναι.
0: Το μη σύμνο του Ολυμπιακού είναι και τα κορίτσια του Πόλο, βέβαια.
1: Σωστό, σωστό. Οι γοργόνες, βέβαια.
0: Ο Κώστας, έτσι όπως το κάνεις, θα θέλει γονική συνένεση.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κώστα. Όχι, μωρέ, το σώσου κι εσύ.
1: Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει με τη σύλληψη δημάρχου, δολοφόνου και πολέμου στην επικαιρότητα. Μάλλον η Κυριακή εφευρέθηκε για να παίρνουμε μια μικρή ανάσα από την πραγματικότητα μέχρι τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αβραάμ.
0: Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Καλημέρα, λέγω για περιέργεια. Σας πληρώνουν κιόλας για την εκπομπή που κάνετε, λέει. Καλά, περνάτε εκεί στην εξοχή. Φυσικά, λέει, πλάκα κάνω, σας αγαπάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ζωντάνια και Νάζι.
1: Εδώ... Και ο Τέλης, το τέλη του, το βλέπεις το, και το νέο κύπελο, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
0: Που πώς τον έχουν κάνει, τον
1: ναι,
0: Τραμπ.
1: Είναι ο Τραμπ στο κύπελο.
0: Ωραίος.
1: Ας το πούμε, της FIFA.
0: Ωραίος. Μακάρι να μπορούσα να το πω και εγώ πιο καλέ. Λέει ο Λεωνάρδο. Κάτι θα είπαμε. Θα το συνδέσουμε, αλλιώς γράψε με το Λεωνάρδο.
1: Λέει νωρίτερα είστε απίθανοι και μετά λέει καλημέρα. Ναι. Ίσως του έφυγε κάτι. Ναι. Α, και το σουλάρι.
0: Ήρθε ο Γιάννης.
1: Ήρθε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
0: 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι.
1: Στο σουλάρι Αρκαδίας είναι γνωστό αυτό το πανηγύρι. Μέχρι να το γιορτάσουμε το πανηγύρι, αλλά το γιορτάσουμε και μετά. Αφού μετά τη λήξη λέμε στις 18 ήταν το πανηγύρι. Να, αλλάζουμε. Αλλάζουμε χρόνο.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κικινή, για τις κινητοποιήσεις.
1: Βέβαια, έκανα. Είναι σε διαδικασία κινητοποιήσεων η Δασκαλική Ομοσπονδία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κικινή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γεια σας, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Μόνο για την τάξη των πραγμάτων είμαι γενικός γραμματέας.
0: Γενικός γραμματέας. Ήσασταν πρόεδρος όμως κάποια στιγμή.
2: Ήμουν μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν. Στο μυαλό μας έχει μείνει αυτή η θέση. Λοιπόν, να δούμε λίγο για το θέμα των κινητοποιήσεών σας.
2: Για την κινητοποίηση που είχαμε την τελευταία φορά στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή για τις 9 του μήνα.
0: 9 του μήνα, ναι, πριν λίγες μέρες.
2: Ήταν μια κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για την πραγματοποίηση περισσότερων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών από αυτούς τους οποίους οδηγείται τελικά στο να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η συζήτηση που γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Και το νούμερο το οποίο καταλήγει να πραγματοποιηθούν είναι γύρω στους 5.500 για όλη την εκπαίδευση που θεωρούμε ότι είναι μικρό, ότι δεν είναι αρκετό.
0: Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή, εσείς ποιος λέτε, κύριε Κικίνη?
2: Ο στόχος είναι να γίνει η καταγραφή όλων των αναγκών.
0: Όχι, πόσες θα έπρεπε να είναι? Πάνω από 10. Πάνω από 10.
2: Πάνω από 10.000,
0: σχεδόν οι μισές δηλαδή θα γίνουν.
2: Θα γίνουν με βάση την μνημονιακή αναλογία που ενώ δεν υποτίθεται δεν ισχύουν πλέον τέτοιες αναλογίες, ένα προς ένα. Δηλαδή είναι μια αποχώρηση.
0: Μία πρόσληψη. Μία πρόσληψη. Ναι, ναι.
2: Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην εκπαίδευση. Γιατί, ξέρετε, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία έχουμε δώσει ένα μεγάλο αγώνα για την πραγματοποίηση διορισμών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Το 2019 φτάσαμε να πάμε ακόμη και στην Επιτροπή Αναφορών του Προεδρικού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις που μέχρι τότε δεν πραγματοποιούσαν να κάνουν διορισμούς πέρα από τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί που γίνανε αυτά τα χρόνια που είναι κατάκτησή μας και φυσικά. Δεν τους απεμπολούμε, λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγιναν διορισμοί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύτιμοι, αλλά πρέπει να γίνουν τόσοι ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει έκτακτο προσωπικό στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς για πάγιες ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων.
1: Γιατί δεν τις κάνει, τι σας λέει το Υπουργείο?
2: Τώρα είναι προφανές, οι οικονομικοί λόγοι είναι το γιατί. Το να μπαίνει σε μια διαδικασία μέτρησης με βάση τις αποχωρήσεις είναι το μήνυμα που μπορείς να κάνεις. Για να μην έχει
0: πρόβλημα αυτό
2: δαπάνες,
0: που λέμε.
2: Περισσότερες δαπάνες. Απ' την άλλη, υπάρχει επιλογή δαπάνες να αφορούν έκτακτο προσωπικό, αναπληρωτές. Το οποίο θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική δαπάνη και αυτή για το ελληνικό δημόσιο. Λέμε ότι πρέπει η προτεραιότητα να δοθεί στους μόνιμους διορισμούς για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των σχολείων, καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης και φυσικά εκπαιδευτική για τα παιδιά μας στο ξεκίνημα της κάθε σχολικής χρονιάς χωρίς να αναζητούμε τον εκπαιδευτικό μέχρι να φτάσει. Μέχρι να φτάσουν Χριστούγεννα και
0: υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κικινή?
2: Φυσικά και υπάρχουν. Δηλαδή
0: υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, υποθέτω, ή και στην
2: υπάρχουν
0: Αττική.
2: Υπάρχουν σχολεία, ξέρετε τι γίνεται. Ακόμη στην Αττική, δηλαδή, οργανώνονται τα σχολεία. Εγώ θα πάρω ένα υποθετικό σενάριο που καλύφθηκαν όλα τα κενά. Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει κανένα κενό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν πράγματα τα οποία στο χρονικό σημείο στο οποίο προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει, δεν γίνεται πλέον. Είτε γιατί έχουν εξαντληθεί οι αιτήσεις, είτε γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν να δουλέψουν ως αναπληρωτές, επειδή πέρασε ο χρόνος, έφτασαν και κάνουν κάποια άλλη δουλειά και δεν πηγαίνουν πλέον να προσληφθούν. Άλλωστε και τα οικονομικά τα οποία διατίθεται για τους εκπαιδευτικούς, γνωρίζουμε ότι είναι πενιχρά και οι μετακινήσεις, ειδικά αν είναι για μακριά από τον τόπο κατοικίας σου, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτρεπτικό όταν είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα από την αρχή της χρονιάς.
1: Δεν σας δίνει, κύριε Κικινή, τώρα κάποια κίνητρα είχαν ανακοινωθεί, δηλαδή στην κατοικία εκπαιδευτικών στην περιφέρεια, κάποια χρήματα επιπλέον?
2: Είχαν ανακοινωθεί για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Επειδή το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, να καταλάβετε για πρώτη φορά το ανοίξαμε το 2017, δηλαδή κοντεύουμε 10 χρόνια που έχουμε θίξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Καταρχήν δεν αφορά το ζήτημα μόνο τους αναπληρωτές, αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μόνιμους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι ειδικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί παίρνουν και ακόμη λιγότερα χρήματα, ειδικά την πρώτη χρονιά διορισμού τους. Και αφορά όλους, γιατί και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Εδώ χρειάζεται πέρα από την ευκαιριακή ενίσχυση κάποιων κατηγοριών με ένα μικρό ποσό, χρειάζεται περισσότερη στήριξη σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, χρειάζονται κατοικίες που θα μπορούν να πάνε σταθερά και να εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην είναι στο έρμο των αγορών. Γιατί τώρα ήδη έχει μπει το καλοκαίρι, ήδη έχει μπει ο Ιούνιος. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν αναγκαστεί και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, πως χάνει τη μίσθωσή τους για τουριστικούς λόγους.
1: Τα κάνουν Airbnb, τα νοικιάζουν το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι αυτό που λένε ότι έλα μέχρι το Μάιο όμως. Γιατί μετά φύγει και ξανά άλλο το Σεπτέμβριο.
0: Το έχω δει εγώ στην Κέρκυρα. Έχει βγει σε ανακοινώσεις και στον δρόμο κολλημένες ετικέτες που λέει νοικιάζεται σπίτι μέχρι τον Ιούνιο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να πάει κάποιος να εργαστεί μακριά από το σπίτι του για τέτοιους λόγους. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα σύμπλεγμα των μέτρων, το να υπάρχουν ένα πλάνο διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα προγράμματα επίλυση των στεγαστικού σε συνεργασία με τους Δήμους. Έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές λύσεις σε επίπεδο παλιών ξενοδοχείων, παλιών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Κάναμε και μια σειρά, κάναμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά επισκέψεων σε περιοχές για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση.
0: Α, βρήκατε εσείς οι ίδιοι δηλαδή χώρους παλιά.
2: Συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και υπάρχουν προτάσεις με τις περιφέρειες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα και μια προσπάθεια της Ομοσπονδίας να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι συνεργάζονται, υπάρχουν αλλού τεράστια προβλήματα. Λέμε όμως, για να το μην σας κουράζω, ότι όλα πρέπει να είναι να δένουν το ένα με το άλλο ως μέτρα, ώστε και κίνητρα να υπάρχουν πραγματικά για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά να υπάρχει κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση. Και επειδή άκουσα και την κυρία Υπουργό να λέει για τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών ότι είναι χαμηλός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα που είναι τα νησιά μας και τα απομακρυσμένα χωριά, που είναι πολύτιμο να διατηρούνται τα σχολεία και δεν μπορούμε εκεί να μιλάμε πλέον για τις αναλογίες των μαθητών. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια, για να μην είναι ζωντανή η περιφέρεια, γιατί μιλάμε και για το δημογραφικό από την άλλη, το οποίο είναι μια μάστιγα πραγματικά και για την κοινωνία, αλλά και για την εκπαίδευση.
1: Βέβαια.
2: Και για να το λύσεις, δεν το λύνεις με το να κλείνεις σχολεία σε περιοχές και να μην καλύπτεις τα κενά, αλλά με το να τα ανοίγεις και να δίνεις κίνητρο στον κόσμο να μείνει στις περιοχές.
1: Κύριε Κικίνη, να ρωτήσω κάτι. Ο ένας νεοδιόρουστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόρουστος δάσκαλος, τι λεφτά παίρνει?
2: Θα πάρει γύρω στα 9 εκατοστάρικα.
1: 9 εκατοστάρικα. Καθαρά ή μεικτά, καθαρά. Γιατί άμα είναι 9 εκατοστάρικα, είναι ας πούμε όσο είναι ο κατώτατος μισθός, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Το κατώτατο, ας πούμε, παίρνει. Ναι. Άρα κάνα 780-780 καθαρά.
2: Και θα δώσει τα 6 για ενίκια σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό λέω, θα τα δώσει για ενίκια ή μήπως του έχουν βρει αυτά τα προγράμματα καινούργια? Όχι, λέτε. Δεν έχει.
2: Και τους πρωτοδιούργους δεν ισχύει για τους αναπληρωτές. Ένα.
1: Α, δεν ισχύει.
0: Είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω απόσπαση σε ένα νησί και είμαι νεοδιόριστος, όχι. Πώς το λένε, είμαι μόνιμος. Δεν με πιάνουν εμένα τα προγράμματα αυτά?
2: Όχι.
1: Τότε δεν κάνουν δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς. Αν δεν πιάνει αυτή την κατηγορία, αν εξαιρεί αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να πάνε κιόλας?
1: Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Μα γιατί να πάνε?
2: Και πέραν του, ξέρετε τι γίνεται, το οικονομικό βοήθημα μπαίνει μέσα στο κανόνα της αγοράς. Δηλαδή, όταν πεις ότι ο άλλος έχει να σου δώσει, θα ζητήσεις περισσότερα.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 800, εγώ σας λέω καθαρά. Ναι. Αν πάει κάπου και νοικιάσει και πληρώνει 300, εγώ λέω ένα φθηνό ενίκιο.
2: Ναι.
1: Μαζί με τη θέρμανση και τα λοιπά και τους λογαριασμούς, 400. Άρα του μένουν άλλα 400. Με τα 400 τι θα πρωτοκάνει? Τώρα εγώ το λέω σε καλές συνθήκες, το λέω τα 400.
2: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά να δει ανθρώπους που είναι πέρα από
0: το σχολείο. Εννοείται.
1: Θα πηγαίνει μέχρι το σχολείο, θα γυρίζει.
0: Αλλά δεν θα πάει και θα επιστρέψει το πατρικό του, ας πούμε. Δεν θα πάει σε κανέναν.
2: Για ζευγάρια, γιατί επειδή πάλι μιλάμε για την υπογεννητικότητα, μιλάμε για ζευγάρια τα οποία θα αναγκαστούν να ζουν μακριά ένας από τον άλλον, αν δεν καταφέρουν να πάνε στον ίδιο τόπο. Έτσι, για ανθρώπους οι
0: οποίοι. Με δύο δάσκαλοι, ας πούμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δύο δάσκαλοι. Αν διοριστούν σε διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ να πάνε δύο ένας στον άλλον. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά και τιμωρητικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και για τις κοινωνίες, οι οποίες αναζητούν τον εκπαιδευτικό με το κλεφτοφάναρο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, και με αποτέλεσμα φυσικά έτσι να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποθάρρυνσης και των τοπικών κοινωνιών να αναπτυχθούν. Δεν θα κάτσει κάπου που το παιδί σου δεν μπορεί να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και των εκπαιδευτικών να πάνε στις τοπικές κοινωνίες.
0: Γι' αυτό γεμίζει και κόσμο τα αστικά κέντρα, γιατί σου λέει, αφού δεν έχω ούτε καν σχολείο, δεν έχω τη δυνατότητα να έχω εκπαιδευτικό, δυσκολεύομαι ή βλέπω κενά, άρα πάμε στην Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Ιωάννινα κτλ.
2: Σχολείο, δεν έχει παροχές υγείας, μην ξεχνάμε και το άλλο το κομμάτι αυτό, τι γίνεται με τις μικρές περιοχές, τα κέντρα υγείας που κλείνουν σοριδών σε περιοχές και δεν μιλάμε για απομακρυσμένους χώρους. Δηλαδή και στην Ελλάδα, πάτε, επειδή έχω μια καταγωγή στην Ελλάδα, πάτε σε περιοχές οι οποίες είναι περιφερειακά, θα δείτε ότι είναι αποψηλωμένες τελείως και αυτές. Όλα αυτά είναι αντικίνητρα και για τον εκπαιδευτικό και για την κοινωνία.
1: Πολύ σοβαρά θέματα και αυτά θα πρέπει να επιληθούν, όπως και οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα η εκπαιδευτική να είναι τόσο χαμηλά αμοιβόμενη, δηλαδή είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα.
2: Θα σας πω ότι τον περασμένο Μάιο είχαμε μια συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα, συνδικάτα των χωρών του Νότου κυρίως, και αντιπρόσωποι και από το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο αλλά και από το Παγκόσμιο Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών. Πραγματικά οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έτσι θα το πω, ότι είμαστε από τους τελευταίους, αν όχι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σίγουρα, και από τους τελευταίους παγκοσμίως σε αμοιβές. Πράγμα το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό. Γιατί όταν λες ότι θες να επενδύσεις στην εκπαίδευση, επενδύσεις και στους εκπαιδευτικούς. Δεν λέμε να μας κάνει κάποιος πλούσιος, να μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με όλα αυτά που αναφέρθηκαν.
1: Με αξιοπρέπεια.
0: Ναι, με αξιοπρέπεια.
2: Το τιμάριθμο ο οποίος παίρνει τελείω. πορεία για όλους φυσικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά ο καθένας φυσικά διεκδικεί αυτό που μπορεί να διεκδικήσει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν για όλους τους εργαζόμενους. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, όπως είπατε, με αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πλέον, ειδικά μιλάμε για τις νεότερες γενιές, δεν κατέχουν μόνο το πτυχίο του εκπαιδευτικού. Εγώ κάποτε τέλειωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία. Πήρα και ένα δεύτερο πτυχίο και με επεκδοτήσει, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν το έκαναν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
0: Σωστό, έχετε δίκιο.
1: Και δεν έχουν γνώσεις οι άνθρωποι.
0: Μα γι' αυτό βλέπω ότι δεν πλέον παλιότερα, στα δικά μας χρόνια, Νίκο, επέλεγαν στις Πανελλήνιες να γίνουν δάσκαλοι. Τώρα πλέον όλο και λιγότεροι οι επιλογοί, δηλαδή των νέων ανθρώπων, δεν στρέφονται προς τέτοια επαγγέλματα.
2: Είναι πολύ σωστά, θίγεται ένα ακόμη ζήτημα. Σιγά σιγά. Υπάρχει απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από το να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
0: Όχι, ναι.
2: Αυτό το αποτυπώθηκε και στις φετινές αιτήσεις που έγιναν για τους πίνακες. Είναι γύρω στις 20.000 λιγότερες.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σοβαρό το στοιχείο αυτό.
2: Άρα λοιπόν η κινητοποίηση είχε ως πρώτη στο στόχο. Αυτό φυσικά με όλα τα θέματα τα οποία θίγουμε που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, αλλά και με το πολύ επίκαιρο. Της επιλογής διδακτικών πακέτων για το πολλαπλό βιβλίο, που θεωρούμε ότι απαξιώθηκε η ίδια η διαδικασία με τον τρόπο με τον οποίο είναι μέσα σε ένα σπικτικό χρονικό διάστημα, που κάποιοι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν βιβλία που είναι κάτι πολύ σημαντικό
1: Σωστό.
2: Για τα παιδιά μας, μέσα σε πολύ ασφιχτικά χρονικά
1: διάστημα. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της παιδείας και της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας και να τα δούμε συνολικά όχι μόνο τους μισθούς, όχι μόνο το οικονομικό. Γιατί κάποιος ξέρει μπορεί να πει. Ότι είναι επειδή μόνο τα οικονομικά σας νοιάζουν. Δεν είναι έτσι.
0: Όμως,
1: δεν είναι όμως
0: πολύ,
1: έτσι.
0: Δηλαδή, το 70%.
1: Δεν είναι όμως έτσι. Οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται για όλα τα θέματα της παιδείας. Κύριε Κικινή, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε όμως.
2: Οι κριτικές που συνήθως δεχόμαστε από τους συναδέλφους μας είναι ότι περισσότερο αναδεικνύουμε τα θεσμικά παρά τα οικονομικά.
1: Σωστό.
0: Να είστε καλά. Κύριε Κικινή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και τον ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
12: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γκυλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγκυχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Στον άλλο αγώνα για τον τρίτο όμιλο η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή. Ακόμη Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Κατάρ-Ελβετία 1-1. Στις 8 παίζουν Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
22: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
23: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκάκος το άλλο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
0: Και έτσι θα πάμε έως τις 12. Μπαίνεις επιθετικά, με τρομάζεις.
1: Yeah.
0: Σιγά σιγά θα μπαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και τέταρτο. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά.
1: Νίκο, αν θες να κάνεις βραδινή εκπομπή, υπάρχει εδώ χώρος. Μαζί με το Σταυρακάκι θα κάτσεις.
0: Θα σου ξαναβάλω τη Μέριλιν το τέτοιο, ε.
1: Πήγαινε με το Σταυρακάκι να κάνεις βραδινή εκπομπή. Θα σαρώσει. Γιατί δεν πας το βράδυ, αλήθεια.
0: Να σου πω, ξέρεις, θα θέλω εγώ το βράδυ, αφού ξέρεις.
1: Ναι,
0: θέλω, εγώ θέλω μια βραδινή.
1: Μπορείς να την κάνεις. Εδώ θα το προτείνουμε.
0: Ποιος θα μου τη δώσει, εγώ θέλω, αλλά.
1: Θα το προτείνουμε, όχι. Μεγάλη του χαρά θα σε βάλω. Τι ώρα θες, 11:00, πώς το βλέπεις.
0: Θέλω 12 με 2,5-3.
1: 12 με 2,5-3 δεν είναι, με μεγάλη μου χαρά, εγώ σε δίνω.
0: Όχι.
1: Σε δίνω.
0: Δεν φεύγω εγώ.
1: Σε δίνω.
0: Εδώ θα μείνω. Πάλι ο Ιωάννης του Πετρούπολη. Α, καλημέρα, καλή Κυριακή, Ρίτσα. Τελεία. Ρογκάκο, κόμμα. Θα έπρεπε να μας πληρώνεις για να σε ακούμε.
1: Έλα, μου σε πειράζει, αφού σε πειράζει.
0: Ρίτσα, Ιωάννη, γεια σου,
1: Γιάννη. Γεια σου, Ιωάννη, γεια σου.
0: Καλημέρα από το Λονδίνο. Α, σας ακούω από το Λονδίνο, λέει η Σοφία. Κάνοντας το πρωινό μου τρέξιμο. Πριν γυρίσω να κάνω παστίτσιο. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως λέει το παστίτσιο, που λέγαμε για τα κατοικίδια και για τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Μάλλον από εκεί το πήρε.
1: Ναι.
0: Τι λέει, εδώ εξετάσεις κατά ένα μήνα και ασκήσεις τάρους για μικρούς και μεγάλους. Α, για το εκπαιδευτικό.
1: Για τις εξετάσεις, για το εκπαιδευτικό τους, ρε παιδί μου, λέει.
0: Καλά τελειώματα, λέει, για την κόρη. Και φυσικά λέει καλά αποτελέσματα. Σας χαιρετώ, καλή Κυριακή.
1: Γεια σου Σοφία, καλό τρέξιμο.
0: Ως όμως ο λόγος. Σε ποια χώρα λέει ζεις, Ρογκάκο, για ποια κίνητρα μιλάς? Α, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς λέει, πρέπει. Και ο Κώστας λέει για τα φροντιστήρια στην Τετάρτη και την Πέμπτη Δημοτικού. Έχετε κάποια άποψη? Αλήθεια είναι, υπάρχουν, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δεν προλαβαίνουν και φέρνουν δασκάλους στο σπίτι και να διαβάσουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχουν και φροντιστήρια Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού για να πάρεις τις βάσεις, όπως λέμε. Για να πάρεις τις βάσεις, φέρε και ένα δάσκαλο στο σπίτι.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, η μάνα, ας πούμε, μπορεί να μην δούλευε. Είχες έναν άνθρωπο στο σπίτι.
1: Παλιά άλλα
0: χρόνια. Γύρναγαν τα παιδιά, βέβαια. Δηλαδή.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι σε διάβαζε όμως.
0: Όχι, αλλά ήξερε τι κάνεις, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Κάτσε να διαβάσεις, σου έλεγε.
1: Ότι οι περισσότεροι μπορούσαν να τσεκάρουν τι διαβάζεις. Δηλαδή,
0: όχι, μωρέ, απλά στο δημοτικό. Εντάξει, τώρα κουτσά στραβά. Να
1: τη
0: πει το μάθημα ή να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Τέλος πάντων,
0: είχες μια επιτήρηση.
1: Φυσικά.
0: Τώρα το παιδί γυρίζει σπίτι, είναι μόνο του, γιατί δουλεύουν οι γονείς.
1: Εξανάγκης, πώς να ζήσεις με ένα μισθό, δεν γίνεται. Και εδώ και με ένα, και με δύο δεν ζεις, αλλά λέμε τώρα ότι φαντάσουμε έναν.
0: Ούτε με δύο. Εγώ σου λέω δύο, όχι κατώτατους. Το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δύο. Με 1200 ευρώ καθένας, καθαρά.
1: Ναι.
0: Με 2.500. Πάμε, βάλε νίκιο, 700 ευρώ.
1: Στο χαμηλό.
0: Κοινόχρηστα ρεύματα. Ναι. Κοινόχρηστα ρεύματα, τα λοιπά. 800-900 ευρώ.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Βάλε ένα 600-700, 600 εγώ σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάμε 1500.
1: Ναι. Μάλιστα. Αν έχουν δραστηριότητες τα παιδιά, αν πηγαίνουν αγγλικά, γαλλικά,
0: αυτό,
1: γερμανικά.
0: Βάλε ένα 300.
1: Ναι.
0: Πάμε στα 1800.
1: Ναι.
0: Βενζίνες 200. 2. Μάλιστα. Τα παιδιά χαρτζηλίκη, κάτι θα του δώσω το παιδί.
1: Κάτι θα του δώσω.
0: Άλλα 200-300 ευρώ.
1: Ρουχισμό δεν έχει αναφέρει τίποτα. Δεν δίνω τα παιδιά, τι θα φάνε.
0: 200.
1: Σακιά.
0: 200-300. Μας μένουν 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα με τα 100 είναι τα ρούχα, η διασκέδαση, κάτι να βγεις, να πεις ένα
1: γράμμα. Άμα.
0: Δεν βγαίνεις.
1: Ναι. Επίσης, αν όλα πάνε ορθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι μήνες της ζωής μας, τουλάχιστον οι δικοί μου και οι περισσότεροι των φίλων μου, της οικογένειάς μου, του περιβάλλοντός μου,
0: ναι,
1: δεν πάνε ορθά. Δηλαδή, δεν πας και έχω αυτό το πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν τα έξτρα,
0: μα
1: τα εξτραδάκια.
0: Μα δεν δείχνουν οι έρευνες ότι δεν μπορείς να καλύψεις έκτακτα έξοδα 500 ευρώ. Αν σου κάτσουν.
1: Βέβαια, οι κακοτυχίες, οι πρόβλημα με τα μάξι, πρόβλημα σε ηλεκτρικά, πρόβλημα σε ηλεκτρολογία. Ναι, εντάξει.
0: Λέμε, ρε παιδί μου.
1: Αν εκτός συνταγής, εκεί να δεις. Που πηγαίνει στο φαρμακείο. Αλλά σου λέω ότι να καλύψει κάτι που σου
0: δεν
1: συμβαίνει
0: βγαίνει
1: με το αυτοκίνητο, με το σπίτι, με κάτι χάλασε, κάτι πρέπει να φτιάξει ένα ψυγείο. Όλα αυτά δεν καλύπτονται.
0: Δεν βγαίνει.
1: Τίποτα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Στον πάγο, όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τον πάγο, με τον πάγο και το βάζει επάνω.
0: Κοίτα ένα ωραίο θέμα. Λέει τι σχολιάζουν τουρίστες στην Ακρόπολη. Οι Αμερικανοί είναι ενθουσιασμένοι και οι συγγνώμες των Βρετανών. Μας ξεναγεί, λέει, διαβάζω τώρα, ένας ξεναγός. Και λέει, οι Βρετανοί ζητάνε συγγνώμη για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Δηλαδή, αν κυριαρχεί αυτό στον πληθυσμό, έχει σημασία. Αν αυτό εισπράττει ο κόσμος, αυτό ακούει, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Η Βρετανία, έτσι. Δηλαδή, μπράβο.
1: Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό που λες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μέσα στον πληθυσμό υπάρχει αυτή η άποψη. Γιατί δεν την έχουμε δει πρακτικά.
0: Βλέπω τους νεόνυμφους τώρα, πάντα ευτυχισμένοι να πούμε εμείς, η Δανάη Μπάρκα με το σύζυγό της.
1: Τους παντρέψαμε την πρώτη ώρα, τους ξαναπαντρέψαμε
0: και
1: τη δεύτερη.
0: Βλέπω τώρα βίντεο, φωτογραφίες. Αν βλέπεις,
1: πληθαίνουν τα ντοκουμέντα, κύριε συνάδελφε. Τα ντοκουμέντα, κύριε
0: μια
1: συνάδελφε.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία.
1: Ωραία, είναι ωραίο ζευγάρι, νέοι άνθρωποι, να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μπράβο τους.
1: Να στεριώσουν.
0: Ξέρεις ότι παντρεύτηκαν κάτω εκεί σε εμάς που έχει.
1: Σε εσάς, στα κόκκινα λουριά.
0: Όχι.
1: Γιατί στα κόκκινα λουριά δεν παντρεύονται τα γαϊδούρια.
0: Κάτω στη Μεσσηνιακή, νομίζω, μάνι είναι αυτό που έχουν χτίσει κάτι δωμάτια εκεί.
1: Καλαμάτα επάνω ψηλά είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και Σταυροπούλου
1: λέγεται. Σπυροπούλου είναι άλλη.
0: Σπυροπούλου. Σταυροπούλου. Πάμε σε Σπυροπούλου. Την είδαμε μπικίνι.
1: Με την ευκαιρία, όταν κολλάει ένα όνομα λάθος, θα πούμε και την ιστορία του. Ναι, Νίκο.
0: Την είδαμε μπικίνι, λέει. Φούξια, είδαν φούξια το μπικίνι στη θάλασσα. Εντάξει, ωραία κοπέλα.
1: Με τι θα πήγαινε.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Με την πανοπλία του λοιπόν στη θάλασσα.
0: Με να φορέσει, με ένα παρεό κάτι.
1: Για να μπει στο νερό.
0: Όχι, έξω ήταν το νερό. Πώς την είδα. Εγώ μέσα δεν την έβλεπα, έξω ήταν το μπικίνι.
1: Εντάξει, Βρενικό μου. Ήταν στην παραλία, φορούσε μαγιό. Είναι φυσιολογικά πράγματα, θέλω να ξέρει. Δεν θέλω να τρομάζει.
0: Φυσιολογικό. Λέω την είδα, λέω.
1: Είναι
0: μετά
1: και ωραία
0: από...
1: κοπέλα έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό λέω. Μετά από καιρό.
1: Α, την παρακολουθούσε βήμα-βήμα να δει πότε θα το βάλει το μαγιό.
0: Στη Βουλιαγμένη είχε πάει. Εκεί την.
1: Νομίζω ότι εκεί μένει.
0: Την απαθανάτησε ο φακό.
1: Εκεί μένει, Νίκο, νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ που δεν ξέρω τα πολλά, από ό,τι ξέρω, μερικά πράγματα τα ξέρω, όπως βλέπεις. Ναι.
0: Ήταν και η γιαγιά της Μπάρκα στο γάμο.
1: Ξαναγυρίσαμε στο γάμο.
0: Η γιαγιάκα.
1: Ναι, η γιαγιά της. Η μητέρα της μητέρας της.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, ευτυχισμένα να τα παιδιά.
1: Πόσες φορές θα τους ευτυχίσουν.
0: Εντάξει, μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Αφού σε αρέσουν να πάρουμε τους γάμους στη σειρά. Εδώ ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται και σε κτήματα να μπούμε μέσα μαζί. Θα σε πάρω αλλά μπρατσέτο, αλλά μπρατσέτο και θα πηγαίνουμε.
0: Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Ποια είναι τα πιο ψυχρά ζώδια, λέει. Κρύβουν πολύ καλά τα συναισθήματά τους. Δίδυμοι. Ίσως σας ξαφνιάζει, λέει, να βλέπετε τους δίδυμους αυτή τη λίστα, αφού είναι κοινωνικοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί. Ναι. Αλλά κρατάνε τα συναισθήματά τους. Είναι ψυχρά ζώδια.
1: Θα το έχω στο μυαλό μου.
0: Ο
1: άλλο.
0: Καρκίνος. Και αυτό, λέει, το οποίο θεωρείται συναισθηματικό ζώδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, λέει, προστατεύεται κιόλας. Τα κρατάει. Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Αυτή. Κλείσαμε τη λίστα.
1: Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Ναι, ναι. Ναι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν δείχνουν τα συναισθήματά
0: ναι,
1: τους.
0: Και δίδυμοι και καρκίνος.
1: Και δίδυμοι και καρκίνος. Ναι. Εσύ δεν είσαι μέσα, γι' αυτό μας τους ανέφερες.
0: Εγώ γι' αυτό σας τα δείχνω.
1: Γι' αυτό μας τα δείχνεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι.

0: Διαβάζω και ένα ωραίο διπορικό σε Ανατολική Κρήτη. Παραλίες με φοίνικες και τέτοια.
1: Το ξέρω, ξέρω. Για Ανατολική Κρήτη είναι πανέμορφη. Oh. Όλη η Κρήτη είναι πανέμορφη έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σαν τη Μάνη, ρε παιδιά.
1: Α, όχι. Θες πουθενά, παραλίες. Πουθενά. Σαν τη Μάνη, πουθενά, Νίκο. Σαν τη Μάνη, λέμε ότι είναι και άλλα μέρη ωραία. Αλλά συγκριτικά με τα δικά σας εκεί κάτω δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν σαν τα δικά σας.
0: Η εντυπωσιακή εμφάνιση Σαμάρα Αλαμουντίν Κλούνεϊ σου έχω και σου έχω και τέτοια στην Ταϊλάνδη.
1: Καλά, είναι μια
0: με ένα χιτό φόρεμα έτσι. Χιτό δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς αυτά.
1: 35 κιλά είναι η κοπέλα, ό,τι και να βάλει. Χιτό θα είναι. Χιτό θα είναι πάνω τη, ό,τι και να βάλει. Τι δεν καταλαβαίνεις, είναι τέτοια τα κιλά της, ό,τι και να βάλει χιτό θα είναι πάνω της.
0: Πόσα κιλά είναι η κοπέλα,
1: 35.
0: Πολύ αδύνατη. Εμάς μας αρέσουν και οι μεσογειακές κυρίες, να ξέρεις.
1: Εμάς όταν λες εμάς, εμένα και της Κατερίνας.
0: Τον Ελλήνο, ρε παιδί μου, εμάς. Τον ανδρών εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε πολύ αδύνατες.
1: Ναι. Εντάξει, θα το έχουμε στο, θα το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα βγούμε στον Ιφοπάζαρο. Όταν θα πάμε στον Ιφοπάζαρο να δούμε τι θα σου φέρουμε. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου, θα το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Εδώ και καιρό η αλήθεια είναι. Από τις 15 Μαΐου που είναι σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες μεταξύ των στα κόμματα, οι αλλαγές στο σκηνικό και το θέμα το εκλογικό, πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν και το έληξε ο Πρωθυπουργός, στο ποια είναι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Γεια σας, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε πολλές διεργασίες, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ότι δεν έχει κάτσει η κατάσταση. Θα δημιουργηθούν ή θα διαλυθούν άλλα κόμματα. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα αν θα γίνουν πολλά ακόμα δεν το ξέρω. Νομίζω ότι ένα έχει κάπως δρομολογηθεί του κύριου Σαμάρα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας δεν υπάρχει χώρο για δύο. Νομίζω ότι ένα από τα δύο κόμματα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την πορεία που είχε, δεν θα υπήρχε περιθώριο για τον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κ. Σύμβας που είναι ο φυσικός ηγέτης του ευρύτερου χώρου, νομίζω ότι είναι λογικό ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί.
1: Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Το κύριο Σαμαρά είναι θέμα, ίσως φαίνεται, γιατί πάντα υπάρχει το πρόβλεπτο στην πολιτική ότι θα ανακοινωθεί και εκεί. Άλλα θα απορροφηθούν, δηλαδή, άλλα θα εξαφανιστούν από ό,τι φαίνεται.
2: Το βασικό είναι να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα τις κινήσεις του καθενός. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Αυτό είναι το δεδομένο και η σκόνη δεν έχει ακόμα κατακάτσει. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει, να αναδειχθεί σε δεύτερο κόμμα σε πρώτη φάση, να γίνει πόλος της αντιπολίτευσης και της εναλλακτικής, μια εναλλακτικής πρόταση κυβερνησιμός απέναντι στην Δημοκρατία, και αν μπορεί τελικά να απευθυνθεί και σε ένα κοινό ευρύτερο από ό,τι είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και των γύρω κομματιών της τελευταίας, ας πούμε, τριετίας.
0: Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Βαρδουλάκη, εδώ μιλάμε τώρα για μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
0: έφυγε.
2: Ναι. Εγώ άρα, για τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Άρα, εδώ πάμε σε έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τους θέλει, αυτοί θέλουνε. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τώρα τη Λατινοπούλου, η οποία με δυσκολία θα μπει, αν θα μπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε Βαρουφάκηδες, Κασελάκηδες κτλ. Δηλαδή, αυτό που λέει η Ρίτσα, η Εξαφάνου, η οποία με δυσκολία θα μπει, αν θα μπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε Βαρουφάκηδες, Κασελάκηδες κτλ. Δηλαδή, αυτό που λέει

0: κόμματα στην πορεία προς τις εκλογές. Όχι μόνο στις κάλπες, στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Συνεργασία εννοείται. Να συνεργαστούν δηλαδή. Να γίνει ο πόλος για συνεργασίες, λέτε.
0: Ο πόλος που θα. Η πολιτική έχει μια κεντρομόλο δύναμη. Αυτός που είναι πιο ισχυρός τραβάει το μικρό το κόμμα. Άρα το κόμμα που θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης θα πάρει και ψηφοφόρους οι οποίοι το μόνο κίνητρο θα είναι ποιος μπορεί να διώξει την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει αυτός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει πρώτος, να κερδίσει. Πάμε με αυτόν. Και να μπορέσει αυτός μετά να δημιουργήσει μια εκλογική συμμαχία έχοντας το πάνω χέρι.
2: Εννοείται η λογική της χαμένης ψήφου, δηλαδή. Να μην, η λογική της χαμένη, μην πάει χαμένη ψήφος μου να πάω.
0: Χαμένη ψήφος, να τα λέμε μια σειρά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω.
2: Ναι, πείτε κύριε Βαρδουλάκη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν
2: έγινε τίποτα. Μπορείτε να το πείτε.
0: Δεν μίλησα εγώ για χαμένη ψήφο.
2: Εγώ σα ρώτησα.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο έχει κάποια κριτήρια, ένα από αυτά θέλουν ένα στοιχείο κυβερνησιμότητας.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ψηφίσει με βασικό κίνητρο να φύγει η κυβέρνηση. Άρα αυτοί θα ψηφίσουν κυρίως αυτόν ο οποίος μπορεί περισσότερο να πάρει την πρώτη θέση. Άρα αυτόν ο οποίος θα είναι δεύτερος μέχρι τότε στις δημοσκοπήσεις, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμένει πρώτο κόμμα. Άρα το πρώτο πολιτικό στοίχημα το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα είναι το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα υπάρχουν και άλλες μάχες μικρότερες που θα δοθούν, όπως είπε ο κ. Ζουγκάκος πριν. Δηλαδή Λατινοπούλου Σαμαρά, αν κάνει ο Σαμαράς τελικά κόμμα, θα είναι δύσκολο για τη Λατινοπούλου να μπορέσει να επιβιώσει. Εάν δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, η Λατινοπούλου πιθανότατα φαίνεται ότι έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, είναι μια σε ασφαλής επιλογή για ένα κοινό δυσαρεστημένων δημοκρατών, σύν ότι πηγαίνει καλά στις νεότερες ηλικίες. Εάν όμως κάνει κίνηση ο Σαμαράς, είναι δύσκολο να επιβιώσουν και οι δύο. Οπότε είναι πολλά αυτά που πρέπει να δούμε λίγο στην πορεία, πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα, για να δούμε το τοπίο που διαμορφώνεται. Τώρα είμαστε σε μια φάση μεταβατική.
2: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρδουλάκη? Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή την εικόνα πότε θα την έχουμε? Θεωρείτε ότι θα την έχουμε τέλος καλοκαιριού, δηλαδή μια καλύτερη εικόνα στις δημοσκοπήσεις, ότι θα έχει κάτσει αυτό που λέμε η σκόνη?
0: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα-δύο γύρους δημοσκοπήσεων της κάθε εταιρείας για να δούμε κυρίως πώς εξελίσσεται η δυναμική των κομμάτων. Γιατί τώρα έχουμε την αφετηρία τους. Δηλαδή είδαμε από πού ξεκινάει ο Τσίπρας. Θα πάει προς τα πάνω, θα πάει προς τα κάτω. Κυρία Καρισιανού, είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ανθεκτικότητα θα δείξει σε βάθος χρόνου? Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο διψήφιο, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως θα μπορεί να κρυφθεί. Και επίσης να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία έχει σφιγμό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια συσπηρωμένη βάση. Μπορεί να πάρει πίσω δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχει διαρριγεί πλήρως η ψυχική σχέση τους με την Δημοκρατία, άρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα γκέλ προς τα πάνω, να επανασυσπηρώσει τον κόσμο. Αυτά νομίζω ότι θα φανούν εκεί. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι θα δούμε, αν χωρίς αυτό φυσικά να προεξοφλεί τη δυναμική, αλλά θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν για την Δημοκρατία αν έχει ζωή και στρίχος να μπορεί να πάρει κόσμο πίσω, γιατί την κυρία Καριστιανού αν έχει ανωδική καθοδική δυναμική. Και το μεγάλο στοίχημα, ξαναλέω, ότι είναι για μένα ποιος θα καθίσει στην καρέκλα της δεύτερης θέσης, ώστε να μπορεί μετά να πάρει ευρύτερες πρωτοβουλίες στρατηγικές στην αντιπολίτευση για να αναδειχθεί σε εναλλακτικό πόλο.
2: Φαινόμενα αποσυσπήρωσης των κομμάτων έχουμε? Δηλαδή είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά στη συσπήρωση, ή πάει καλά σε μια συσπήρωση?
0: Όχι, δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Η συσπήρωσή της είναι γύρω στο 60%.
2: Στο 60%, άρα έχει περιθώρια. Ναι, ναι.
0: Αν έχει περιθώρια να πάρει κόσμο πίσω, γιατί δεν είναι ότι αυτή που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο κοινό μέσω αναποφάσεις τους. Αλλά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε να αποφάσει θα επιστρέψουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
1: Πάντως,
0: θα το δούμε αυτό.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις με ποσοστά 28-30-31 της Νέας Δημοκρατίας, ο δεύτερος και να θέλει να κάνει με τον τρίτο δεν μπορεί. Τι θέλω να πω, δηλαδή.
0: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά αν ο πρώτος περνάει το 25% έχει τον πόνους, και το κουκουέ δεν θα βγαίνουν τα σενάρια τα εκλογικά.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί. Πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί ακόμη και στις δεύτερες κάλπες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον τρίτο ή με κάποιον άλλον. Άρα.
0: Ναι, εκτός αν πάμε σε πλήρη κατάρρευση τύπου Μαΐου 2012.
1: Δεν είναι εύκολο να πάρει.
0: Κανένα κόμμα δεν παίρνει 20%. Και εγώ δεν το θεωρώ.
1: Δεν νομίζω τώρα.
0: Για σενάρια μιλάω. Μόνο σε ένα τέτοιο σενάριο όπου εκεί θα χαμάλα. Εκεί νομίζω ότι δεν θα προέκυπτε σενάριο κυβερνησιμότητα σε καμία περίπτωση, και θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές ενδεχομένως με ευρύτερους πόλους.
2: Βλέπω τα στοιχεία

0: των εκλογών του 2023 και βλέπω ένα Νίκο και κύριε Βαρβουλάκη που είχα κρατήσει ότι στις εκλογές του 23 το 51% των αναποφάσεων, όχι αυτών που μπήκαν τελευταία φορά στο παραβάν, αυτοί που δηλώναν αναποφάσιστοι. Επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο ρόλος των αναποφάσεων, το 51% του 23.
1: Το 23%, η μισή δηλαδή περίπου.
0: Το 50, ναι, το 50, από τους αναποφάσιστους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πάνε στο παραβάν, νομίζω είναι άλλη κατηγορία. Σωστά δεν το λέω, κύριε Βαρβουλάκη?
2: Ναι.
0: Είναι άλλη κατηγορία.
2: Είναι κάποια αναποφάσιση και μετά βάζουν μια ερώτηση πότε αποφασίσατε. Πιο πολύ για να ξέρουν ποια ήταν η πορεία εξέλιξη της ψήφου, δηλαδή πόσοι αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα, πόσοι αποφάσισαν την ημέρα των εκλογών. Στο κοινό αυτό έχει σαρώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, στο τελευταίο.
1: Κύριε Βαρδουλάκη,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Ευτύχης ο Βαρδουλάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

0: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
11: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
12: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
14: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά Ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά Ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
19: Στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό εξετράπει της πορείας του και έπεσε σε θεατές. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας θεατής. Η διαξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί. Περισσότερα στο real.gr. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας σημείωρο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικός, ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά.
0: Τελειώνουν αύριο και τα τελευταία τα παιδιά, ε?
2: Ναι, και μετά έχουν μόνο τα ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν τα δίνουν πολλά παιδιά, κυρίως τα αγγλικά έχουν μεγάλη συμμετοχή. Για τον κύριο όγκο των παιδιών, οι πανελλαδικές έχουν τελειώσει.
0: Γιατί δεν δίνουν όμως αγγλικά, ρε παιδί μου, τα παιδιά, οι ξένες γλώσσες?
1: Γιατί να θέλουν, πρέπει να επιλέξει τον τομέα για να το δώσεις.
0: Όχι, είναι και σχολές που χρειάζονται.
2: Είναι μερικές σχολές που χρειάζονται.
1: Όπως
2: είναι οι τουριστικές, η αγγλική φιλολογία, οι διεθνείς σπουδές, τα ναυτιλιακά. Δεν είναι όλες, είναι μερικές.
1: Εγώ που έδωσα χημικό, δηλαδή τι να το κάνω τώρα. Εντάξει, μετά χρειάζονται βέβαια.
0: Για τα σύμβολα, ρε παιδί μου, τα.
2: Εννοείται ότι όλα τα παιδιά πια ξέρουν αγγλικά. Δεν
1: σωστό.
2: Το συζητάμε.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Απλά κάποιες σχολές ζητούν εξέταση σε αυτό το μάθημα, γιατί είναι κριτήριο επιλογής. Έγραψες καλύτερα από τον άλλον, παίρνεις περισσότερα μόρια.
1: Έχετε
2: Αλλά
1: εικόνα.
2: Όλα τα παιδιά πια ξέρουν.
1: Έχετε εικόνα πώς έχουν πάει τα παιδιά? Γιατί έχουμε κάτι, δηλαδή ξέρουμε πάνω κάτω τα θέματα, τα είδαμε, τις αντιδράσεις των μαθητών τις είδαμε, τις λύσεις τις είδαμε. Εσείς έχετε κάποια εικόνα?
2: Να σας πω τώρα τι γίνεται, γιατί κυκλοφορούν διάφορα πράγματα τα οποία είναι όλα τελείως χωρίς στοιχεία. Δεν υπάρχει κανείς αριθμός. Οπότε οι συζητήσεις για το πώς πήγαν τα παιδιά είναι μόνο εικασίες. Δηλαδή, τα θέματα μου φανήκανε δύσκολα, δεν θα γράψουν τόσο καλά όσο πέρυσι. Αυτό είναι εικασία. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει τίποτα. Οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις είναι επίπεδου καφενείου. Θα έλεγα λοιπόν να μην εμπλέκονται τα παιδιά καθόλου σε αυτό, διότι υπάρχει και μία τάση να τα πανικοβάλουν. Ας πούμε, διάβαζα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά. Όταν το διαβάσει αυτό ένας υποψήφιος και οι γονείς του, θα τρελαθούν. Ποια είναι ολόκληρη αλήθεια όμως? Ότι πανολεθρία στα μαθηματικά έγινε και πέρυσι και πρόπερυσι και κάθε χρόνο. Άρα ουδε μία έκπληξη.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Στρατηγά? Και αλήθεια το θυμάμαι και εγώ με τα μαθηματικά.
2: Κοιτάξτε, τα μαθηματικά στις οικονομικές σπουδές πάνε λίγο πιο αδύνατοι μαθητές, οι οποίοι δεν τα πολύ καταφέρουν και έτσι αποτυγχάνουν. Είναι και δύσκολα τα θέματα. Η μαθηματική παιδεία είναι προβληματική στη χώρα μας και τα προβλήματα ξεκινάνε από το δημοτικό. Απλά στις πανελλήνιες φαίνονται. Τόσα χρόνια κρύβονται, αλλά στις πανελλαδικές δεν μπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται και έχουμε κάθε χρόνο αυτό το 70 με 75% να είναι κάτω από τη βάση και προσέξτε 40% κάτω από το 5%.
1: Αυτό με εντυπωσιάζει τα μαθηματικά, αλήθεια, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα τον κύριο Στρατηγάκη, ναι.
2: Εκείνο τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά από εδώ και πέρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Το μηχανογραφικό θα ανοίξει με βάση τις περσινές ημερομηνίες στις 8 Ιουλίου και θα κλείσει στις 17. Δεν είναι εκείνη η κατάλληλη περίοδος για να πάρουν τις αποφάσεις τα παιδιά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνήθως τέτοια εποχή τα κυνηγάμε στις παραλίες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένοντας το μηχανογραφικό μόνο 9 μέρες ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Οπότε από τώρα μέχρι τις 8 Ιουλίου είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή να ξυπνάνε το πρωί να σκέφτονται τι υποχρεώσεις έχω και η απάντηση να είναι καμία. Και αφού αυτό συμβεί αρκετές μέρες θα αποφορτιστούν. Μετά πρέπει να ασχοληθούν με το τι θέλουν να σπουδάσουν. Και είναι καλύτερα να ασχοληθούν με αυτό χωρίς να ξέρουν τη βαθμολογία τους. Διότι μόνο έτσι εκφράζεται η πραγματική τους επιθυμία. Όταν μάθουν τους βαθμούς τους, τότε, ξέρετε, προσαρμόζουν τις επιθυμίες τους στη βαθμολογία που έχουν.
1: Στη λογική, που λέμε, στη λογική.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί
2: τι αλλοιώνεται το πράγμα.
0: Νομίζω αυτό που λέγεται ο Στρατηγάκης, λέει τι βαθμολογία έχω, μάλιστα. Άρα εκεί περνάω. Δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά εκεί θα πάω. Σωστό αυτό.
2: Ναι, και δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε αντίθετα, δηλαδή τι θα ήθελα να σπουδάσω. Θα ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, π.χ. μηχανολόγος, μηχανικός. Μάλιστα. Υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια. Τις δηλώνω όλες, και θα περάσω σε κάποια από αυτές ανάλογα με τις επιδόσεις μου. Εκεί που δεν ισχύει αυτό είναι στις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να μπορέσεις να έχεις μια ελπίδα. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν από 9 έως 19.000 μόρια. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι από τα αστικά κέντρα, δηλαδή μια σχολή η οποία απέχει μακριά έχει χαμηλότερη βάση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι χειρότερη σχολή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η νομική Κομωτινή είναι εξαιρετικό τμήμα, το λένε όλοι. Έχει την πιο χαμηλή βάση από όλες τις νομικές, όχι γιατί είναι η χειρότερη, απλά είναι πιο μακριά από αστικά κέντρα. Είναι σχεδόν στην άκρη της Ελλάδας. Μειωμένη ζήτηση και συνεπώς μικρότερη βάση.
0: Άρα κύριε Στρατηγάκη, έχουμε ξεκούραση, σκέψη για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και δήλωση της σχολής που θέλουμε να πάμε.
1: Για τις περισσότερες είναι και σχετικά εύκολο. Σου δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Εκτός από τις περιζήτητες, αλλά οι περιζήτητες είναι η μικρότερη κατηγορία.
2: Ναι. Το κλειδί λοιπόν είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Διότι εισάγεται θόρυβος, ο οποίος θόρυβος αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να σας πω τι εννοώ με τη λέξη θόρυβος. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφοροι γονείς, συγγενείς κλπ. Και λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό και θα βρεις δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι μία λογική που επικρατεί, αλλά είναι τελείως λάθος, διότι έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία επέλεξαν έτσι τις σπουδές τους και τελικά την παράτησαν τη σχολή, διότι καλό είναι να λες θα βρω εκεί δουλειά, αλλά αν δεν σε αρέσει αυτό που σπουδάζεις, δεν θα το σπουδάσεις.
0: Σωστό.
2: Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Άρα το επιχείρημα πήγαινε εκεί γιατί θα βρεις δουλειά, δεν στέκει
0: πιο
2: σύντομη. Ναι, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι από τα παιδιά που μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ατοχές.
0: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
3: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα συνήθως παρουσιάζουμε μια ομάδα ή μια ή εθελοντές ή μια ένωση ή μια ομοσπονδία που ασχολείται με τα δέσποτα. Μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουμε παρουσιάσει και προσπάθειες που γίνονται σε δήμους, οι οποίες επίσης είναι αξιέπαινες και πρέπει να στηρίζονται. Σήμερα θα πάμε στο Δήμο Βρυλισσίων.
1: Δίπλα μας, στα Βρυλίσσια.
0: Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πισημίση, γιατί εκεί σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσίας γάτας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκακό.
1: Τι γίνεται, κύριε Πισημίση, πώς πάμε εκεί με τα ζωάκια μας?
2: Καλά, πάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Με σοβαρό σχέδιο, με οργάνωση, με υπομονή και επιμονή. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Ιδίως με τις γάτες.
0: Οι πληθυσμοί είναι ατελείωτοι. Ατελείωτοι πληθυσμοί.
1: Εσείς τι κάνετε τώρα, υιοθετούν?
2: Εμείς στα Βρυλίσσια, σκεφτείτε, έχουμε περίπου 10.000 αδέσποτες γάτες.
1: 10.000!
0: Ναι, αλλά έχουν και πολύ καλές, να το πούμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί το ξέρω και από πρώτο χέρι, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Έχετε και ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, δηλαδή το έχουμε δει, ασχολούνται με τις στηρώσεις, με τα προγράμματα. Έχει ένα πολύ έντονο, πολύ έντονη δράση ο Δήμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα από τους λίγους Δήμους που ασχολείται ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, Ρίτσα.
0: Γιατί βλέπεις... πολλές φορές τους καταχαιριάζουμε τους Δήμους. Εδώ είναι το αντίθετο.
1: Δεν δίνουν τα αυτά που πρέπει στους ανθρώπους.
0: Ενώ εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Mm-hmm. Πείτε
2: μας. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ υπάρχουν δύο βάσεις λειτουργίας. Η μία βάση είναι ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος με τις δικές του δυνάμεις και με τους πόρους που διαθέτει και με το προσωπικό που έχουμε, έχουμε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης για τα αδέσποτα με συνεργασίες με κτηνιάτρους εδώ της περιοχής μας, μια κλινική για τα αδέσποτα ζώα.
1: Έχετε κλινική?
0: Βέβαια,
1: από τους λίγους Δήμους.
2: Κλινική, όχι κλινική του Δήμου, συνεργαζόμαστε με ιδιωτική κλινική.
0: Έχει σημασία, ναι, ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, για να μην υπάρχει αυτή έτσι, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα.
1: Βέβαια, τώρα εδώ με τις γάτες, βέβαια, είναι μεγάλο το θέμα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή,
0: το πρόγραμμα στηρώσεων. Μόνο οι στηρώσεις είναι η λύση. Το μόνο θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι Δήμοι, ξέρεις, θέλω να πω, δεν έχουν σύνορα, ρε Σιρίτσα. Δηλαδή, μην πεις ότι δεν θα πάει από τα Βρυλίσσια στα Μελίσσια. Κατάλαβε.
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό.
1: Κατάλαβε, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Πού τι να στηρώσεις?
0: Παρ' όλα αυτά, όσο πιο μεγάλο.
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό ότι φτιάχνουν γατοαπικίες.
0: Αυτό είναι.
2: Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν οι γατοαπικίες, είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο, θα μπορούσε να πει κανείς, να φύγει μια γάτα από το πλαίσιο της γατοαπικίας της.
0: Ναι, δεν
1: του Δήμου της.
0: Ακριβώς.
1: Στα όρια του Δήμου.
0: Νικό.
2: Στα όρια της πιλωτής της πολυκατοικίας.
0: Ναι, εκεί γι' αυτό μπαίνουμε όλοι οι εθελοντές. Αυτό προσπαθούμε στις απικίες αυτές που λέει ο Δήμαρχος, να μπούμε εκεί για να στηρώνουμε όσο περισσότερα ζώα. Αυτό είναι.
1: Το καταφέρνουμε.
2: Είναι μια καλή δουλειά με την καταγραφή των γατοαπικιών. Έτσι, δηλαδή, από εκεί κανείς πρέπει να ξεκινήσει, να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκονται οι γατοαπικίες και οι αδέσποτες γάτες. Και έπειτα, με ένα πρόγραμμα έτσι, που θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, να προσπαθήσει ακριβώς να περιορίσει αυτή την εξάπλωση των αδέσποτων ζώων που πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, αυτό το
0: σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσίας. Πείτε μας, κύριε Δημαρχέ, πού
2: είναι. Η δεύτερη βάση, λοιπόν.
0: Ναι, για να ακούσουμε. Να τα μάθει ο κόσμος να έρθει να σας στηρίξει. Ναι, για πείτε μας.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη βάση στην οποία στηριζόμαστε για να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα μας και ειδικά τις γάτες είναι η βάση των εθελοντών. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό σωματείο που επί πολλά χρόνια προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα των αδέσποτων ζώων και των γατών, το Felicity, το οποίο κάνει πολύ τακτικές δράσεις υιοθεσίας αδέσποτων γατών. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία Αναλήψεως, θα γίνει άλλη μια τέτοια δράση. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι και εγώ. Και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθούν αρκετές αδέσποτες γάτες. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
2: Οι γονείς καλό είναι να κάνουν το χατήρι στα παιδιά καμιά φορά.
0: Μακάρι. Αν μπορείς σε έναν κόσμο που μπορεί να κάνει τα πάντα, κάνει το καλό που λέμε. Δεν είναι
2: ακριβώς.
1: Για να καταλάβω εγώ τώρα, αυτό μαζεύεται εκεί αδέσποτες γάτες του Δήμου, δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Ναι.
0: Στηρωμένες, έτοιμες.
1: Ναι.
2: Στηρωμένες γάτες, ακριβώς, έτοιμες, εμβολιασμένες και έρχονται. Οι συμπολίτες μας
0: να υιοθετήσουν.
2: Να δουν και να τις υιοθετήσουν ακριβώς. Να γίνει πράξη υιοθεσίας όπως πρέπει και έπειτα να προχωρήσουμε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να υιοθετήσει κάποιος ένα αδέσποτο ζώο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα εισπράξει αγάπη που δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Αγάπη.
0: Φανταστεί, ναι.
1: Εσείς βοηθάτε γενικά τις οργανώσεις σας εκεί, τους δίνετε τα χρήματα που πρέπει και τα λοιπά, έχετε μια καλή συνεργασία.
2: Βοηθάμε, έχουμε μια άριστη συνεργασία, βοηθάμε και εμείς αρκετά και στο πλαίσιο αυτό που σας είπα πριν της συνεργασίας μας με τους ιδιώτες κτηνιάτρους και με την κλινική, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ακριβώς και στη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε την φροντίδα που πρέπει στις γάτες, τις θυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν, την ιατρική κάλυψη. Mm-hmm. Και είναι ένα εγχείρημα πράγματι απολύτως συνεργατικό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε στο πεδίο αυτό, όπως και στα περισσότερα πεδία βέβαια, μπορεί να υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή και στενή
0: συνεργασία. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ομαδικά, δηλαδή είναι εθελοντές, είναι ο Δήμος, είναι ολόκληρη προσπάθεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι όσο περνάει ο καιρός.
1: Από σκυλιά, πώς πάμε, από σκυλιά στο Δήμο. Αδέσποτα.
2: Από σκυλιά αδέσποτα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου.
1: Τι λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποια σκυλιά που κάποια συνείδητη αφήνουν, δυστυχώς.
0: Mm. Ναι, εγκαταλείψεις είναι αυτές. Ναι.
2: Είναι γνωστές δυστυχώς εγκαταλείψεις. Ένα φαινόμενο που να πούμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε το τραγικό αυτό το φαινόμενο. Κάποιος να θέλει να πάει διακοπές και να εγκαταλείπει το σκύλο του, γιατί απλά δεν μπορεί να το πάρει.
0: Είναι φοβερό και μένουν τα σκυλιά στο ίδιο σημείο.
1: Δεν το πάνε, ρε παιδί μου.
2: Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς, έτσι, και απίστευτα ανεύθυνη πράξη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, από άποψη σκυλιών, εδώ στα Βρυλίσια δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραίο αυτό. Μπράβο.
2: Το κύριο θέμα είναι αυτό με τις γάτες που σας
1: έκανα. Για πάμε να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο στα δημοτικά, ρε παιδί μου.
0: Τι θες να ρωτήσεις, Νίκο.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε κάνει τους καθαρισμούς μας, τα οικόπεδα, στα αυτά, όλα για το καλοκαίρι.
0: Θέλετε μάλιστα. Την καύση μήλη θέλει. Θέλει την καύση μήλη, κύριε Πισημίση.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Καθαρισμός πλήρης από την πλευρά του Δήμου. Όλα τα δημοτικά οικόπεδα, οι κοινόχρηστοι χώροι, το περιαστικό μας Άλσο, Στάνο, Βρυλίσια, οι παραρμάτιες περιοχές μας. Έχουμε δύο πολύ όμορφες παραρμάτιες περιοχές, την Δερματιά Πεντέλη Θελανδρίου και την Δερματιά του Βρυλισσού. Έχουν καθαριστεί. Περιμένουμε να καθαρίσουν στο σύνολό τους πλέον οι συμπολίτες μας τα οικόπεδά τους. Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Πώς πάει αυτό καλά, πάει, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε.
2: Ναι, αυτά, αλήθεια είναι αυτό. Καλά πάει. Εδώ στα κουλτούρα, στα Βρυλίσια υπάρχει μια κουλτούρα καθαρισμού των οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες και τους συμπολίτες μας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και χρόνια τώρα που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο να υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό πλαίσιο συμμόρφωσης και πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι ο σωστός καθαρισμός των οικοπαίδων βοηθάει πάρα πολύ ως προληπτικό μέτρο εναντίον της πυρκαγιάς. Υπάρχει απόλυτος βαθμός συσχέτισης του βαθμού που είναι καθαρισμένα τα οικόπαιδα με τον βαθμό που μπορεί να προκύψει ή να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
1: ευχαριστούμε.
0: Σήμερα το ραντεβού, ημέρα υιοθεσία γάτα.
2: 6 με 9 στην πλατεία αναλήψεως.
0: 6 με 9. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, ο Δήμαρχος των Βρυλισσίων, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε μαζί σας.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί
1: Δημήτρης Μιχανέλης, Καθιανή Βραχά.
0: Να σας διασκεδάσουν, να σε ενημερώσουν από
1: όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Με
0: και
1: υγεία.
0: Καλό μπάνιο όσοι είσαστε σήμερα. Πηγαίνετε.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Ονειρεύομαι.
1: Ο πεινασμένος στα καρβέλια είναι.
0: Και τα όνειρα.
1: One way ticket είσαι.
0: Τι να κάνω.
1: Για ξεκινά, για πες τα μάξι. Γεια σας.
0: Να
1: είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.

0: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματο με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ. Πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Χετραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κατά καιρού σας έχω πει για τις συναυλίες οι οποίες είναι από εδώ και πέρα να γίνουν. Προφανώς στην Αθήνα οι περισσότερες. Όμως διαβάζω για το Sunny Festival, που και εκεί έρχονται κάποια ονόματα να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε και οι ημερομηνίες που έρχονται. Rendezvous Plan στις 11 Ιουλίου. James Arthur στις 18 Ιουλίου. The Water Boys 1η Αυγούστου. Soul to Soul το Σάββατο στις 8 Αυγούστου.

0: pieces.
1: Το Sunny Festival κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ονόματα έκπληξη πολλές φορές. Ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Αριάνα Γκράντε χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεσαι χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλώς.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, οι 9 μεγαλύτερες χώρες με πυρηνικά επένδυσαν μόνο σε μια χρονιά μέσα 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Μόνο σε μια χρονιά και μόνο οι 9 πιο δυνατές χώρες πάνω στη γη. Αν αυτό τα έδινε στα 119 δις για τον κόσμο, σίγουρα θα πετύχαινες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή παλιοί καλοί Beatles, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος εκτός των άλλων και Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε υπάρχει μια πτώση στην εστίαση. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μία ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά, που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι, η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ, σε τέτοιου είδους χωριά όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

τώρα το καλοκαίρι, όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι, μπορεί να αναπολύς Demi Rousseau από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα, αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουνε. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισες.

Είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια, να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραγτσί και ζητώντας την παρέτησή του. Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεζμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από αύριο έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Έπειτα από 53 χρόνια, οι New York Knicks κατέκτησαν και πάλι το πρωτάθλημα στο NBA. Με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας του San Antonio Spurs και με 4-1 στις νίκες έφτασαν στον τρίτο τίτλο στην ιστορία τους. Στο ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκοτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρεν στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email και να συμμετέχετε στην εκπομπή, στούντιο papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζω να περάσετε καλά χθες το βράδυ, είτε βγήκατε έξω είτε όχι. Σήμερα καλύτερος ο καιρός και για μπανάκι και για βολτούλα και για κάποιο φαγητό έξω. Όσοι δουλεύετε, υπομονή, είστε συνηθισμένοι και βέβαια χαιρετίζω όλους όσοι είναι στην μεγάλη παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Υπάρχει πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Αν ξεκινήσω από τα εσωτερικά, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει δίκαια την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα μάλιστα υπάρχει και υποδοχή στα κορίτσια του Πόλο στο Καραϊσκάκι από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της κούπας στο Champions League. Από εκεί και πέρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν φοβερή υποδοχή στο Σπανούλι, που πραγματικά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μπάσκετ του Άρη και γενικά της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα, δεδομένου ότι και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι δυνατός. Αύριο είναι η παρουσίασή του και φυσικά έχουμε σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Είδαμε χθες τα παιχνίδια και σήμερα 4 μάτς που αρχίζουν 8 ώρα από τη Γερμανία, θα τα δούμε όλα αυτά. Οπότε λοιπόν υπάρχει ερέθισμα από όλους εσάς να βγείτε στην εκπομπή και να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Μουσικά έχω επιλέξει τραγούδια παλιά, έτσι με πιο λαϊκό χρώμα, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Και θα ξεκινήσω με Μπάμπη Τσετίνη, με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Θυμίσου, το οποίο είναι του Μιτσάκη και συμμετέχει η Λίτσα Διαμαντή.

0: Βλέπω τώρα την είδηση με το στο ράλι Δοδόνης, εκεί που ξεπήγαινε αυτοκίνητο και τραυμάτισε ένα παιδί ελαφρά ευτυχώς 9 χρονών. Και μου έρχεται έτσι στη μνήμη μου σκηνές πιτσιρικάς, όταν ήμουν ο πατέρας μου με έπαιρνε και βλέπαμε πολλά τέτοια. Πήγαμε σε πολλούς αγώνες με αυτοκίνητα. Του άρεσαν τον πατέρα μου και εμένα μου αρέσουν και γενικά μου αρέσει και πολύ και η φόρμουλα. Φόρμουλα 1 λέω. Και πάντα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα φορτώνουν όλα στους διοργανωτές κλπ. Είναι και θέμα ο καθένας πώς το αντιμετωπίζει, πώς το διαχειρίζεται. Μου έκανε εντύπωση πολλοί κόσμος που ήταν τόσο κοντά στην πίστα, ήθελε να βγάλει φωτογραφίες κλπ. Και τώρα έχουν βέβαια τα κινητά. Και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να φεύγει το αυτοκίνητο να περνάει από μπροστά μου και εγώ να είμαι σε 1-1,5 μέτρο. Πόσα τέτοια ατυχήματα έχουμε δει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε την τρέλα σας και καλά κάνετε και παίρνετε τα παιδιά σας, όσο το δυνατόν πιο μακριά. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να ζήσετε από κοντά όσο γίνεται, αλλά βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί είναι ράλι, τα αυτοκίνητα τρέχουν. Μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχει μια ζημιά στο αυτοκίνητο, να χαθεί ο έλεγχος από τον οδηγό. Τόσα συμβαίνουν. Είναι δυνατόν να είσαστε σε απόσταση αναπνοής και να κινδυνεύει η σωματική σας ακυρεότητα? Πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πάντα με απασχολούσε. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα μου έχει έρθει από τον Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος μου είχε μια φωτογραφία του Πάμπλο Γκαρσία, πρέπει να είναι τότε με τον Διόγκο, αν δεν απατώμε, που του έριξε τη γροθιά και λέει ο Πάμπλο είναι αλήτης και υπάρχει δυσφήμιση του αθλητισμού, και έχει μια φωτογραφία από κάτω την ώρα που ο Τζόνς χτυπάει τον Ναν και λέει ο Τζόνς ξηγήθηκε μάγκικα και πυρεώτικα και μίλησε με την καρδιά του πρωταλητή. Προφανώς κάπου τώρα το βρήκε τέλος πάντων και λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου επί το τέλος του αγώνα ΕΚΠΑΟΚ βγήκε το λεωφορείο στο πάρκινγκ του γηπέδου και προκλήθηκε φασαρία χωρίς να χτυπήσει κάποιον. Τιμωρήθηκε σε 2 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Εχθές, 2 καλαδοσφαιριστές των 2 αυτών σωματείων που δυσφημίζουν συνεχώς το άθλημα έπαιξαν μπουνίδια στον χώρο των αποδυτηρίων κατά τη διάρκεια του αγώνα καθώς είχαν αποβληθεί. Για να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία τους. Αυτό βέβαια έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Μάλιστα, όταν ήρθα, με ρώτησε ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης και του λέω είμαι τόσο αειδιασμένος, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα, πραγματικά είμαι αειδιασμένος. Το να ο ένας να χτυπάει τον άλλον, δεν είμαστε μπροστά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Βλέπουμε στο βίντεο κάποια στιγμή φεύγει ο Τζόουνς και κάνει την επίθεση γροθοκοπή, τώρα τι του είπε ο Ναν και λοιπά, ο καθένας μπορεί να υποθέσει. Γενικά είχαν και προβλήματα από την ώρα που γινόταν το παιχνίδι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εννοείται, το αυτονόητο μου λέει τώρα ο Φόρτσα Παοκάρα. Το αυτονόητο. Ότι πρέπει να επιληφθούν οι αρχές, οι αθλητικοί δικαστές, οι εισαγγελείς και να ακολουθούν τα περαιτέρω. Πώς, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ένα χρόνο έξω και λοιπά και αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο δεν πρέπει να γίνει με τον Τζόουνς ή ο Νάν ή οποιοδήποτε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ή δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει η τιμωρία να είναι παραδειγματική για τον οποιοδήποτε. Απλά αναρωτιέμαι για τον Αν. Γιατί λέω για τον Αν και μην νομίζει κανείς ότι είμαι με το μέρος του ενός ή του άλλου. Παίρνεις ρε φίλε 4.700. 4.700 παίρνεις. Είναι απίστευτο το ποσό. Την ώρα που χρεώνεσαι το 4ο φάουλ στο Βεζέγκοφ, εγώ δεν εξετάζω αν είναι ή δεν είναι. Πας και συνεχίζεις με τον Τζόουνς. Κολλάτε τα κεφάλια σας ο ένας στον άλλο και ξέρεις, έχεις πλέον την εμπειρία ότι μπορείς να δεχθείς τεχνική ποινή. Πέσετε το πρωτάθλημα. Είσαι ο στάρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, σε έχει ανάγκη η ομάδα σου και εσύ πας και κάνεις μαγκές με τον Τζόουνς. Άλλο ο Τζόουνς δεν είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Και να αποβληθεί ο Τζόουνς έχει λύσει ο Μπαρτζόκας. Εσύ είσαι το Α και το Ω του Παναθηναϊκού. Άλλο τώρα αν βγήκε ο Ναν και ο Παναθηναϊκός συνήρθε. Θα τα πω στη συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου τι είδα δηλαδή. Αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα εξετάσουν στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να κάτσουν να μιλήσουν στους αθλητές τους. Και ειδικά στους αθλητές αυτούς που είναι τα πολύ μεγάλα ονόματα και εισπράττουν αυτά τα απίστευτα συμβόλαια για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και βέβαια να δουν και τη συμπεριφορά τους. το τι λένε, τα μπουνίδια, οι κλωτσιές, τα σπροξίματα κλπ. Αυτά διώχνουν τον κόσμο από το άθλημα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα λέμε για γραφικότητες, λέμε για τοξικότητα μεταξύ παραγόντων κλπ. Κλπ. Προπονητών πολλές φορές, αλλά βλέπουμε και τους αθλητές που η πλειοψηφία δεν έχει να χωρίσει τίποτα, φιλαράκια είναι. Αλλά είδατε, ακόμα και ο Νάν με τον Βεζέκοφ που κατά καιρούς έχουν κάνει εξαιρετικές δηλώσεις υψηλού επίπεδου για τον άλλον και είδατε χθες τι πήγε να γίνει. Για να πάμε στον κύριο Πέτρο από το Μεσόγειο να μην περιμένει και επανέρχομαι. Κύριε Πέτρο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά είσαι.
0: Εδώ στον αγώνα.
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, ακόμα δεν έχω αρχίσει, αλλά τέλος
1: πάντων. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εκτός αυτού, εγώ τα είχα χτύπαγα το κουδούνι και με τον Ηλία και μαζί τα είχαμε πει. Εγώ απορώ, αν τον Τζόνς τον ευράβευσε ο κύριος Λιόλιος εχθές, του κρέμασε το μετάλλιο. Του κρέμασε το μετάλλιο, μήπως του πρωταθλητή.
0: Σε όλους τους παίδες του Ολυμπιακού, ναι.
1: Μπράβο. Εγώ πω ότι τον ευράβευσε για αυτό που έκανε. Δεν ξέρω αν είδες ότι ο Ναν παίζει με ένα πλευρό σπασμένο.
0: Είχε κάταγμα, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι όποιος ακούμπαγε τον Ναν, ξαφνικά τον χτύπαγε ρεύμα, ρε, και πήγε κάτω. Από το Βεζέκοφ μέχρι τον μέχρι αυτόν εκεί τον Τζόουνς και όλους τους υπόλοιπους. Όποιος, γιατί το πλάνο του Μπαρτζόκα, πολύ καλός ο πολιτής ο Γιώργης, αλλά το πλάνο ήταν, παιδιά, πρέπει τον Νάντ να τον εξουδετερώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί είναι ο παίκτης που θα μας κάνει τη ζημιά. Άσχετα όταν έφυγε, ο Παναθηναϊκός πήγε καλύτερα, έτσι. Έχανε με 19 πόντους και έφτασε να χάνει με 3. Και θεωρώ απαράδεκτο να σφυρίζει αυτή η κυρία στο, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Ναι, η Τσαρούχα.
1: Η Τσαρούχα να είναι πρώτος διαιτητής. Απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα μην απορούμε γιατί Έλληνες διαιτητές δεν πηγαίνουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι. Παλιά είχαμε 6-7 που διαιτητεύανε και τώρα δεν πάνε να διαιτητεύσουν ούτε στα εφηβικά. Έθεσε ένα θέμα προηγουμένως για την ασφάλεια των θεατών σε αγώνες αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Επειδή την χάνει και ασχολούμαι λίγο με το χώρο, σε επίπεδο WRC, η κυρία Μισελ Μουτών έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για αυτό το θέμα.
0: Ναι. Ήταν αυτή η Γαλλίδα πιλότος.
1: Μπράβο. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και δεν είναι τυχαίο το ότι κλείνουν οι ειδικές διαδρομές για τους θεατές 2,5 και 3 ώρες πριν την εκκίνηση και πλέον και στο Ακρόπολης βάζουν συγκεκριμένα σημεία που πάνε θεατές. Γιατί θυμάμαι στην Πορτογαλία κάποτε ο Πίντο με ένα φορτές χορτάρες σκότωσε 10 συμπατριώτες του. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δεν έφταιγε, αλλά οι Πορτογάλοι πάνε και καθόντουσαν στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
1: Έφυγε στην αστροφή.
0: Ναι, καλά, παντού θέρισε. Γίνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού εννοείται.
1: Ναι. Του θέρισε.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει κάνει φοβερή δουλειά η Μουτών και το λένε όλοι. Και όσο για το παγκόσμιο. Να τελειώσω, να μιλήσει και κανένα άλλο και να πει και εσύ τη απόψη. Όσο για το παγκόσμιο κύπελο, φοβάμαι ότι θα δούμε μία από τα ίδια, Γιώργο. Έβλεπα προηγουμένω Βραζιλία-Μαρόκο. Η Βραζιλία είναι αυτό που είπες εσύ την Πέμπτη, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Λατινικής Αμερικής που παίζουν στην Ευρώπη έχουν γίνει Ευρωπαίοι.
0: Ναι, δεν έχει σχέση με τη Βραζιλία.
1: Δηλαδή το ποδόσφαιρο του 70 που τότε είχε καταφέρει αυτός ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας και είχε πάρει όλα τα δεκάρια από τις ομάδες της Βραζιλίας. Δηλαδή Ριβελίνο, Τοστάο, Πελέ, Κλοντουάρντο, Ερβεράντο, όλοι αυτοί οι παίκτες παίζουν στο μέλλον τους δεκάρια. Μόνο ο Πιάτσα έπαιξε σέντερ μπακ στην Παρί Σεζερμέν, ο μόνο αδικός Βραζιλιάνος που έπαιζε εκτός Βραζιλίας. Όλοι μέχρι και ο Φελίξ, ακόμα ο τερματοφύλακας, ήταν ο Ζαρζίνιο, παίζαν στη Βραζιλία αυτοί οι άνθρωποι. Και παίζαν το ποδόσφαιρο της Τζόγκα. Για αυτό το φαντεζί ποδόσφαιρο. Τώρα παίζουν το ποδόσφαιρο. Τρέχτε, σουτάρετε δυνατά και αυτό είναι. Ό,τι έχει η Ευρώπη. Οπότε το ίδιο θα δούμε και από την Βραζιλία και από την Αργεντινή και από την Παραγουάη και από την Ουρουγουάη. Κάτι που με ξένησε και μου λέγανε και κάποιοι φίλοι σήμερα, να δεις ότι η Αμερική λέει θα πάει στον τελικό. Και λέω, άμα πάει η Αμερική στον τελικό, παιδιά, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Καλή χρυσή άλλη η Αμερική, αλλά εντάξει, δεν τη βλέπω για τελικό.
0: Ωραία, ωραία, έγινε κύριε Πέτρο μου.
1: Τη Δευτέρα βγαίνει κανονικά στο.
0: Ναι, κανονικά. Κανονικά.
1: Μέχρι πότε θα κρατήσετε.
0: Μέχρι τέλος. Ωραία, ωραία, έγινε κύριε Πέτρο μου.
1: Τη Δευτέρα βγαίνει κανονικά στο.
0: Ναι, κανονικά.
1: Μέχρι πότε θα κρατήσετε.
0: Μέχρι τέλος.

0: δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σταθεί χθες στη διαιτησία ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν απολογισμό όλη τη σεζόν, απόλυτα δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και νομίζω ότι απόλυτα δικαιολογημένα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος. Και είναι πήρε το τέταρτο την τελευταία πενταετία. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μια ομάδα που βλέπετε ότι στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα. Ναι, μεν έχει τους πρωταγωνιστές και καλά έκανε χθες ο Παπα-Νικολάου και φώναξε το Φουρνιέ, το Βεζέγκοφ, το Μιλουτίνοφ και το Γουόκαπ και τον τιμά ότι δεν πήγε αυτός να σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Μπαρτσόγας ξέρει καλά την ομάδα του, πώς να τη διαχειρίζεται. Ακόμα και όταν έφυγε 20 πόντους και άρχισε ο Παναθηναϊκός να μειώνει, εκεί που τα έβαλε και με το Βεζέγκοφ και είπε να το πάρουμε αλλιώς, τους ηρέμησε, τους έκανε. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πολέμησε τον αγώνα. Ενδεχομένως να μην ξέρουμε τι θα γινόταν αν στο 82-79 που θυμάμαι είχε ένα τρίποντο Ντέιβις. Αν δεν φτωχούσε και πήγαινε στο τρίποντο 85-82, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αφορά το τέλος του μάτς. Εγώ μιλάω γενικά ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή ήταν καλύτερος, πιο ομαδικός, κυριάρχησε στα rebound. Μπορεί να μην ήταν εύστοχος από τα τρίποντα, μπορεί να έκανε περισσότερα λάθη, αλλά έδειξε πολύ περισσότερες επιλογές. Και όταν βγήκε ο Ναν, δεν μπορώ να σας πω τώρα αν ήταν όλα τα φάουλ. Πάντως ο Ναν βγήκε. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό καλύτερο και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού, εάν θέλουμε τώρα να είμαστε ρεαλιστές, το ότι είδαμε ποιος είναι πραγματικά ο Τολιόπουλος. Ένα παιδί το οποίο και έβαλε πολλά καλάθια και σε δύσκολες στιγμές πήρε δικές του προσωπικές αποφάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον διατήρησε μέσα στο παιχνίδι και εδώ φαίνεται το τεράστιο λάθος που έχει κάνει ο Αταμάν όλη τη χρονιά, που ο Τολιόπουλος δεν είχε το ρόλο που άξιζε. Και αυτός και ο Ρογκαβόπουλος, ακόμα και ο Μίτρογλου. Και ο Μίτρογλου ήταν πολύ καλός στους τελικούς. Όπως φυσικά το ίδιο ισχύει για το Σόρτς. Δηλαδή το δίδυμο Σόρτς στο Λιόπουλου είναι που κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγώνα. Ήσουνα 20 πόντους πίσω και το πήγες στους 4. Και εκεί κάποια στιγμή και το σεφ πάγωσε. Σου λέει τι γίνεται, λες να την πατήσουμε. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι Παναθηναϊκός που θα καθίσεις να ασχοληθείς με την επόμενη μέρα και θα αναφερθώ αργότερα το τι συζητείτε, το τι λέγεται σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, νομίζω ότι αφενός με θα πρέπει να αξιοποιήσεις τον Τολιόπουλο, γιατί τον έχασες φέτος και τον έχασες λόγω προπονητή, και κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει πιστεύω ο νέος προπονητής που θα έρθει, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει και ο Σόρτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Τον είδαμε το Σόρτς. Μπορεί την ώρα που πάνε να σουτάρει τρίποντο να λες θα φτάσει μπάλα στο καλάθι. Αλλά ανεξάρτητα αυτό το θέμα του τρίποντου, είναι μπουκαδόρος, δεν καταλαβαίνει, έχει αυτά τα σπασίματα της μέσης, σταματάει γρήγορα, σουτάρει πολύ έξυπνα, βάζει τα καλάθια του, βοηθάει. Δηλαδή υπάρχουν σημεία του αγώνα που είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μπορεί να είναι περισσότερο αν έχει μεγαλύτερο ρόλο και όχι να παίζει αν δεν μπορεί ο Λούκας ή αν δεν μπορεί ο Ναν. Αυτό ήταν το λάθος του Αταμάν, ότι όλη τη χρονιά πήγε με 7-8 παίκτες. Αντίθετα με τον Μπαρτζόγκα, ο οποίος συνέχεια έδινε ευκαιρίες και είχε όλους τους παίκτες έτοιμους. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά Αντώνης Ρεπάνης, ανοίχτε πόρτες του ουρανού.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και

0: ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
2: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάρο χορεύματο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεζμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διαξαγωγή του Ραλιδοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, θα πω, θέλω να συνεχίσω για τον μπάσκετ, να πούμε και για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Σπύρος τώρα είναι στο δρόμο, στην Γλυφάδα. Να του πω το πρόγραμμα του Μουντιάλ, θα το έλεγα, αλλά εντάξει, να το πούμε τώρα. Όσοι θέλετε να δείτε, έχει νωρίς τα μάτς. Σήμερα έχει δύο μάτς σχετικά νωρίς, μπορείτε να τα δείτε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί και χθες ήταν αργά τα τρία από τα τέσσερα. Γερμανία Κουρασάο, είναι 8 η ώρα, είναι το πρώτο μάτς. Η Γερμανία, Γερμανία, να δούμε και το Κουρασάο. Αυτό είναι μια μικρή χώρα, 150-160 χιλιάδων κατοίκων. Να δούμε τι ρόλο βαράνε και αυτή η Γερμανία για Κουρασάο. 11 η ώρα έχει Ολλανδία η Ιαπωνία, ωραίο μάτς. Τους Ολλανδούς τους ξέρουμε, οι Ιάπωνες είναι πολύ γρήγοροι. Θα δούμε, θα δούμε. Μετά στις 2 το πρωί αχτή Λεφαντοστού Εκουαδόρ, ενδιαφέρον ζευγάρι, και 5 τα ξημερώματα Σουηδία Τινησία. Όσοι τώρα χθες δεν ξέρετε όλα τα αποτελέσματα, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, θα αναφερθώ, γιατί τον είδα τον αγώνα χθες το βράδυ. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή με 1-0. Κατάρ Ελβετία 1-1. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει τελειώσει 4-5-0. Στο τέλος ήρθε 1-1. Και οι Αυστραλοί, μεγάλη σφαλιάρα στους Τούρκους, 2-0. Η Τουρκία είχε την μπάλα. Οι Αυστραλοί όμως ήταν πάρα πολύ καλοί σε αντεπιθέσεις. Πέτυχαν 2 γκολ. Όσοι με ακούνε από την Αυστραλία και θέλουν να πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν, όπως ο κύριος Αντώνης, έτσι, με μεγάλη μου χαρά, να μας πούνε έτσι πώς έζησαν τον αγώνα αυτόν, Αυστραλία-Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Αγία Θεόδωρο. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά,
0: και τι γίνεται?
1: Καλά, Γιώργο, καλά.
0: Άλλη μια κούπα, άλλη μια κούπα. Είστε χαρούμενοι?
1: Δεν πρέπει να μας χαρούμε.
0: Ναι, φυσικά να είναι. Φυσικά. Κούπα και στο μπάσκετ, κούπα και στα κορίτσια, στο πόλο.
1: Ναι, Γιώργο, και στο πόλο. Τρομερό. Τέταρτη χρονιά, τέταρτη φορά που παίρνει ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό στο πόλο.
0: Ναι, ναι, στο πόλο, στα κορίτσια, ναι.
1: Τρομερό πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα αυτό άλλη ελληνική ομάδα, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι Ολυμπιακός, το είναι πανίσχυρος τώρα. Δεν είναι. Ναι, εντάξει.
1: Το πόλο, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, Γιώργο.
0: Πανηγυρίζουν και τα κοκόρια. Πολλά κοκόρια. Πόσα είναι, ένας, δύο, πόσα είναι, πόσα είναι τα κοκόρια?
1: Δύο.
0: Ακούω τα κοκόρια τα δύο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δύο κοκόρια μεγάλα. Παιδεία. Τι να κάνουμε, Γιώργο. Ήθελα να πω, έτσι, εμπελήψη να στα πω. Τάκα. Ναι. Είδαμε λοιπόν το παιχνίδι το φωτεινό. Εκεί. Να πάμε στο θέμα του Ναν τώρα και του δικού μας, του Τζόουνς, πώς το λένε.
0: Τζόουνς, ναι.
1: Έτσι. Τζόουνς, εντάξει. Αυτό. Κάτι θα του είπε τώρα του Τζόουνς. Δεν μπορεί σε καλά κάθε ένα ώρα να είναι εμβρίαση. Και άλλωστε, α πούμε. Εντάξει, αυτά γίνονται στα γήπεδα. Θα μπει, πρέπει να γίνονται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τις αρτικές, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά κάτι θα του είπε και ο άλλος. Κάτι και να μην του λες τίποτα να πούμε. Γι' αυτό θα το φύγαν έτσι. Αυτά είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Α τιμωρηθούν και οι δυο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει η νίκη του Ολυμπιακού, δεν επηρέασε καθόλου τον
0: Ολυμπιακό. Όχι, καλά, αυτό ήταν μετά το, αυτό ήταν μετά το τέλος του αγώνα. Αποδυτήρια ήταν αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Η Τσαρούχα χθε ήταν καλή, μια χαρά, δεν ήταν. Προσπάθησε η γυναίκα να κάνει τα πάντα, να γίνει ο αγώνα καλό. Έτσι χωρί παράπονα. Είδε τελικά, Γιώργο, ότι όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων που λέγανε θα πάει μία, πάει ο άλλο, πήγαν και στην Εσύνη και χτυπήσανε ένα σπίτι ενό διαιτητού που είχε παίξει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και αυτή θα άρχισε, ήταν σίγουρα από την κοριά του Παναθηναϊκού, κάτω στην Εσύνη. Πήγαν και στη Τζαρούχα στο σπίτι και τι κάνανε ζημιέ. Λοιπόν, αυτό παρατήρησα χθε, παρατήρησα στου Αγγελοπουλαίου που είναι τρομεροί, κύριοι. Μια χαρά, ούτε ιστορίες, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Έτσι είναι, ούτε να προκαλούν, ούτε τίποτα. Μια χαρά ανθρώποι. Και εγώ αυτοί έχουν αρκετά χρήματα, έχουν κάνει εργοστάσια έξω στην Ευρώπη.
0: Έχουν, εντάξει, είναι εκατομμύριοι, βέβαια. Είναι οικογένεια πολύ παλιά, δραστηριοποιούνται παντού. Είναι εφοπλιστές, σε πολλά πράγματα. Ναι.
1: Μου άρεσε πολύ και ο Τολιόπουλος, το παιδάκι. Έστοχος, έστοχο Γιώργο, πολύ. Τώρα να πάμε για τον Ολυμπιακό, και εγώ στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ο Μάρμολ, ποιος είναι αυτός ο Μάρμολ?
0: Αυτός είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ, καλός. Τον έχω δει καν δύο φορές στις Λας Πάλμας.
1: Καλός είναι.
0: Β' εθνική, β' εθνική, έτσι. Β' εθνική. Ναι, ναι. Αλλά καλός παίκτης. Ναι, είναι καλός.
1: Μα και ο Πυρόλα Πανίστα δεν ήταν βασικός
0: του. Εντάξει, ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων. Εντάξει.
1: Αδικό, ναι. Ο άλλο το. Πώ το λένε, ο Πόποβιτ, ένα γιουγό, ένα.
0: Αυτό είναι γκολκίπερ. Λογικά τον έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω.
1: Γκολκίπερ είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, γκολκίπερ.
1: Α, γκολκίπερ είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ο Πόποβιτ.
1: Μπορεί να, δηλαδή, να παίξει αντί του.
0: Όχι, για δεύτερο έρχεται, για πίσω από τον Τσουμπάκη. Όχι για πρώτο.
1: Α, μάλιστα. Πάντω συγχαρητήρια στον Βεζέκο, στον Μιλουτήρευ και το Πίτερ, σε όλα τα παιδιά και το ήθο του, μια χαρά, ειδικά αυτό το. Ο Βεζέκο. Τι κύριο είναι αυτό, ούτε ανακατεύεται με τίποτα, ούτε τίποτα, ούτε δηλώσει, άσο, ούτε τίποτα. Φοβερό κύριο. Εγγεωργό, σήμερα το βλέπει. Έτσι.
0: Εννοείται, εντάξει, μα εννοείται ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν, δεν δίνουν δικαιώματα. Για μένα ο πιο συμπαθής και ο πιο κύριος από όλους είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Ένα παιδί δεν μιλάει, δεν λαλάει, αθόρυβος, ουσιαστικός. Δεν είναι, εντάξει.
1: Τυχερός ο Λιακός πήγε αυτό για πεκαράδες. Τυχερός. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τώρα οι Παναγενικοί θα στενοχωρούνται, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Μία έχει τα πάνω, μία τα κάνω. Τι έκανα, πεθάνουμε τώρα. Για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έλεος. Έλεος.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως θα λέγαμε. Να μάθουμε να τελειώνουμε, δεν είναι αυτό θες. Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα με αυτή την ιστορία. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Θανάση μου.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης,
0: επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μου λέει η Σόφη εδώ. Ωραία φωτογραφία, Σόφη, πολύ ωραία. Ό,τι έχει θάλασσα γενικά μου αρέσει. Καλησπέρα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί ήταν καλύτερος. Τα γεγονότα όμως στα αποδυτήρια μαύρωσαν την νίκη του. Χαίρομαι τους ανθρώπους σε έναν κόσμο που σαπίζει η δική τους ψυχή ανθίζει στις καλύτερες ημέρες και στον αθλητισμό, λέει η Σόφη. Να είστε καλά. Βαγγέλη Σέβη, έλα Βαγγέλη.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλά εσύ.
2: Εντάξει, καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός το πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά Γιώργο, ξεκινάς την εκπομπή σου, δεν παίρνεις θέση για αυτό που έκανε ο Τζόνος πάνω στον ΝΑΝ και τα βάλες με τον ΝΑΝ αμέσως.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξεκίνησα και είπα ότι είναι καταδικαστέο. Το αυτονόητο θα πω. Το είπα. Εγώ είπα για τον ΝΑΝ όσον αφορά τα χρήματα που παίρνει και πόσο είναι να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έκανα αναφορά στο επεισόδιο, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Δεν ξέρω τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Είναι καταδικαστέο και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο πρέπει να πω, δηλαδή. Εγώ μίλησα για το αγωνιστικό κομμάτι του ΝΑΝ. Δεν μίλησα για το επεισόδιο. Δεν πήρα το μέρος του Τζόουνς. Ήμουν σαφής. Δεν το κατάλαβες προφανώς.
2: Άμα γινόντουσαν αυτά στο ΟΑΚΑ, Γιώργο, που έγινε χτες με τον Τζόνς,
0: ναι,
2: θα είχε ξεσηκωθεί τώρα όλη η Ελλάδα τώρα. Και βλέπω από χτες το βράδυ πάλι οι δημοσιογράφοι το περνάνε έτσι.
0: Μα τι και έτσι, συγγνώμη δύο λεπτά, όταν λες ότι περνάνε έτσι, αυτή τη στιγμή θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, ειδικά ο Τζόνς, ο οποίος φέρεται να κάνει να ρίχνει την μπουνιά, έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις όπως τιμωρήθηκαν. Εγώ το είπα, δεν είπα. Ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, περιμένω και την τιμωρία του Τζόνς. Αφού τα έχω πει αυτά. Τι άλλο να πω περισσότερο. Δηλαδή όλη η εκπομπή να πάει, όλη η εκπομπή να ασχοληθούμε με κάτι που έγινε μετά τον αγώνα και να μην πούμε ας πούμε στην ουσία. Να μην πούμε για το αύριο. Πρέπει να ασχοληθούμε με την μπουνιά του Τζόουνς. Αυτό είναι το θέμα στο μπάσκετ. Η μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, γιατί λέμε μετά.
0: Μα αυτό είναι μετά τον αγώνα όμως. Αυτό είναι μετά τον αγώνα. Δηλαδή εσύ τώρα έχασες το πρωτάθλημα και το άλλο θύσου είναι η μπουνιά του Τζόουνς. Το πρωτάθλημα το έχασες.
2: Να σου πω, Γιώργο,
0: ναι,
2: λες σε κάθε κουμπί σου.
0: Καταρχάς, Βαγγέλη μου, άκου να σου πω, αγόρι μου. Αν δεν γουστάρεις, μην ξαναπάρεις καταρχάς. Έτσι.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Δεν μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν θα μου κάνεις κριτική, το τι λέω. Λοιπόν, και σε ρωτάω. Εσύ έχασες το πρωτάθλημα και στέκεσαι στην μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, ρε Γιώργο, στέκομαι στη.
0: Δηλαδή από την μπουνιά έχασες τον αγώνα. Από την μπουνιά έχασες τον αγώνα που έγινε μετά το παιχνίδι.
2: Γιώργο, μιλάς τώρα σοβαρά τώρα.
0: Φυσικά μιλάω σοβαρά. Η μπουνιά ήταν μετά το παιχνίδι. Γι' αυτό έχασες τον αγώνα ή γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα φέτος. Τι κάνουμε.
2: Καταρχήν.
0: Μα τι μου λες τώρα, δηλαδή μου κάνεις το άσπρο μαύρο.
2: Γιώργο, μπορείς να ηρεμήσεις.
0: Τι να ηρεμήσω τώρα, με παίρνει συνέχεια και με πυροβολεί.
2: Και εγώ δεν σε περιβολώ.
0: Τη μία μου λες για τους Τούρκους, την άλλη σε παρακαλώ πολύ και χαλάς την εκπομπή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πες αυτό που. Δεν ξαναμιλάω. Πες αυτό που θες για να τελειώνουμε. Έλα, πες το.
2: Η πρώτη λέξη θυμάστε.
0: Δεν μιλάω, πες αυτό που δεν σε σκέφτεσαι. Μην με ρωτάς,
2: Πες καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός το πήρε, σου είπα. Και ξεκινάς με τον Ναν που πέταξε την μπάλα στο Βεζέκοφ. Και δεν μου αναφέρεις το θέμα, ο Τζονς.
0: Εσύ δεν το άκουσες, το ανέφερα.
2: Εντάξει, τι ανέφερες. Πρώτα.
0: Εσύ δεν το άκουσες, το ανέφερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πες ό,τι θέλεις.
2: Εντάξει, τι να αναφέρω.
0: Ωραία, είπε ο Τζόνς λοιπόν, επειδή okay, έδωσε την πουνιά, έχασε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, έγινε
2: βαγγελί. Και μετά, αυτός ο παίκτης πώς να έρθει του χρόνου στο ΆΚΑ.
0: Άλιστα.
2: Να μην λέμε μετά γιατί πέφτει του ξύλο οι οπαδοί στους δρόμους. Ναι.
0: Άρα εσύ ζεις και αναπνέεις για να δεις πώς θα έρθει ο Τζόνς του χρόνου στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό πάμε.
2: Ότι πέφτει πολύ ξύλο στους δρόμους.
0: Αφού πέφτει, τι να κάνω, εγώ φταίω.
2: Εγώ φταίω
0: που πλακώνονται.
2: Να παραδειχθώ, Γιώργο, και οι παίκτες. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Πέρε το πρωτάθλημα και πάει τώρα παίκτης του Ολυμπιακού και ρίχνει μπουνιά στον Άρη.
0: Τώρα δεν έλεγα ότι παίρνουν τα εκατομμύρια και πώς φέρονται. Τώρα δεν τα έλεγα. Τώρα αυτά δεν έλεγα. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι προκατηλημένος. Δεν έλεγα ότι παίρνουν εκατομμύρια και πώς φέρονται. Ότι τρώνε ψωμί στην Ελλάδα και δεν σέβονται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν άκουσε ή κάτι σου είπαν. Λοιπόν, έγινε, Βαγγέλη, έγινε. Καλά. Μην το χαλάσουμε την εκπομπή, εντάξει.
2: Όχι, δεν το χαλάω.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν αρχίσει και στέλνουν Παναθηναϊκοί. Δηλαδή εσείς, εντάξει, είστε πιτσιρικάδες που στέλνετε. Έχασε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα από την μπουνιά του Τζόνς που έγινε μετά το τέλος. Τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και Χαράλαμπε μου λες αυτά κλπ. Έτσι ξεκίνησε την εκπομπή. Και είπα ότι όλοι αυτοί που έρχονται, τα ονόματα, είτε είναι μεγάλα είτε όχι και παίρνουν ψωμί από τον Έλληνα παράγοντα, δεν με ενδιαφέρει αν φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ΑΕΚ. Με ενδιαφέρει ότι το πώς φέρονται. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και είπα και για τον Τζόνς που μου έστειλε ο Φόρτσα Παοκάρα το μήνυμα για τον Παμπλο Γκαρσία. Και είπα να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Δηλαδή, έχουμε τώρα να πούμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε να πούμε δύο λόγια Μουντιάλ. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Τζόνς? Ή μου λέει ένας, ήσουν να λέει στο. Ο Γιώργος από τον Γκίζη, ήσουν να λέει στη Γιόλιου, στα μπουζούκια. Δε ένας άλλος Ολυμπιακός μου κάνει παράπονα γιατί δεν αναφέρθηκα στα μπουζούκια του Ολυμπιακού. Λέει, τι, εσύ ρε φίλε, τι αναφορά θες να κάνω? Πήγα στα μπουζούκια Ολυμπιακή και πανηγύρισα. Τι πρέπει να κάνω? Ποιος πήρε το μικρόφωνο, τι είπε και τι δεν είπε? Έχετε σαλτάρει τελείως. Πραγματικά, πρέπει να είσαστε, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε σαλτάρει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα που μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω και να διαβάσω και κανένα μήνυμα σοβαρό. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη, πολλά συγχαρητήρια για τις κοπέλες του Ολυμπιακού που έκαναν φοβερή επιστροφή τη στιγμή που είχαν πάθει ανεξήγητο μπλακάουτ μετά το 8-5. Και στους άνδρες φυσικά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, δίκαιος αγωνιστικά πρωταθλητής Ολυμπιακός, όμως με μεγάλη αβάντα από τη διετησία και στην Ευρώπη και εδώ, αβάντα που κατά τη γνώμη μου αδικεί την ανωτερότητά του. Για τα υπόλοιπα, τι να πούμε, παρακολουθούμε αυτή την αηδία επί δεκαετίες κάθε χρόνο, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική τιμωρία των δύο αιώνιων. Λοιπόν. Ο θείος Στέφανος από Θεσσαλονίκη, δεν το πιστέψει Γιώργο, αλλά κάποτε το Ράλι Ακρόπολης περνούσε μπροστά από το σπίτι μου, νότια Γρεβενά, που αφού περνούσε ο μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων, έτρεχα για να πάω σπίτι, μη με προλάβει κανένα αυτοκίνητο γιατί ο δρόμος ήταν στενός και χωματόδρομος, δεκαετία 80. Σήμερα γίνομαι 55, χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερός δυνατός. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, πες του, εντάξει, ότι η Τσαρούγα, ναι, είναι διαιτητής EuroLeague. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πήγε καλά. Ότι είναι διαιτητής EuroLeague είναι. Είναι γνωστό αυτό, ναι. Εντάξει. Ο Real Blogger, φίλε κύριε Κολοκοτρώνη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ίσως οι περισσότεροι Αμερικανοί NBAers δεν είναι και καμιά ιδιαίτερη μόρφωση. Κατά κανόνα μπαίνουν σε κολέγια με υποτροφία που παίρνουν λόγω τη επίδοση στο μπάσκετ και όχι στα μαθήματα. Εγώ ξέρω ότι όταν πας στο εξωτερικό και παίζεις σε μια ομάδα, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα, θα πρέπει να, αφού έχεις αυτοσεβασμό, να σέβεσαι την ομάδα, να σέβεσαι την ιστορία, να σέβεσαι τον κόσμο της, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα, ο Βαγγέλης μου χάλασε την εκπομπή την άλλη φορά με τη Φενέρ, τώρα βγήκε να μας χαλάσει την εκπομπή, κάποιοι Παναθηναϊκοί τσιμπάτε, με βρίζετε πατόκορφα, εντάξει, καλά κάνετε, θέλετε να ξεχαρμανιάσετε, αλλά να μάθετε να χάνετε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, παραδεχτείτε το. Και να περιμένετε τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος την επόμενη μέρα. Ψάχνετε άλοθη τώρα. Ψάχνετε άλοθη για την μπουνιά του Τζόνς. Η μπουνιά του Τζόνς έγινε μετά τον αγώνα. Τέλος πάντων, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε, ναι, έχουμε. Πάμε. Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Τι κάνει?
0: Εδώ.
1: Γιώργο, τι να πω. Τι να πω για πες μου σήμερα για να μην είμαι τοξικός.
0: Και να μην πεις τίποτα, μην πεις. Πες τι κάνεις που είσαι Λονδίνο, Νέα Υόρκη, μην πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Άρα δηλαδή θέλω στους κρατές, ρωτάω σένα, να βγαίνουν κάτι χατατζάριδες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα αποκαλώντας το όνομα Νορέγια γιατί δεν έχουν την ψυχή να πούνε το όνομά τους. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα που λέγονται Νορέγια για να ανέβει προσωπικότητά τους. Γιατί άμα λέγανε και ο Γιώργος Παύλος Κίτσος Παναγιώτης, μπορεί να ήταν γνωστό η φωνή του σε κάποιους και να λέγανε ποιος βγήκε αυτός ο τυποτάς. Αυτός λοιπόν ο Νουρέγε που βγήκε την προηγούμενη ομάδα και με αποκάλεσε εμένα όπως με αποκάλεσε. Έτσι. Έτσι με αποκάλεσε.
0: Δεν το θυμάμαι. Τι είπε?
1: Λονδίνου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Τσουκαλάς του Λονδίνου.
0: Πώς το πε. Α, ναι, αυτό ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Ναι, αυτός ο Χατζατζάρης, μωρέ. Που βγήκε να αποκαλέσει εμένα, ναι, γιατί διαφωνεί με αυτά που λέω. Καλά να πάθεις όμως, γιατί έχεις διώξει πολλοί ακροάτες και στο λέω φιλικά, πολλοί αξιόλογους ακροάτες, οι οποίοι σε όποια εκπομπή μπαίνανε με τον καυστικό τόνο της φωνής τους, χωρίς όμως ποτέ να έχουν βρει σε ακροάτη, μπορεί να έχουν πει πολλά σχετικά, αλλά δεν έχουν βρει ποτέ ακροάτη, έχουν δυστυχώς τους έχει κατεβάσει το γενικό. Αλλά εγώ θα σου πω μια άλλη συζήτηση. Να βγουν να μας πούνε σήμερα τι θέλουν να βγουν να τους λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο, επειδή κάποιοι πονηρίδες βγήκαν και με είπαν τοξικό, μπορείς να μου πεις τη δηλώση χθες στον Αγγελόπουλο, τις άκουσες ή όχι?
0: Τις άκουσα, ναι.
1: Ε? Πες μου τι διαφορά είπαν οι Αγγελόπουλοι με αυτά που είπα εγώ. Δεν είπαν μην μας βάζετε στο ίδιο κάδρο. Αυτά δεν είπαν. Αυτό δεν είπα εγώ. Μην εξισώνετε τον ένα με τον άλλον. Είπαν κάτι διαφορετικό. Είναι τοξική δηλαδή αυτά που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες ήταν τοξικά. Λέγοντας την αλήθεια, όταν λες την αλήθεια είσαι τοξικός. Έχουν ονοματεπώνυμο, είπανε. Δεν είπαν ότι έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή. Αλλά εμένα βγήκαν και με λέγανε τοξικό. Κατάλαβες. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Και στο λέω γιατί ξέρω πολλά χρόνια. Με το θάρρος της ξέρω και πολλά περισσότερα από όσους κάποιους τυχαίους οι οποίοι βγαίνουν ή περιμένουν μια φορά το εξάμεινο, βγαίνοντας με πολύ ήρεμο τόνο, λέγοντας πες αυτό το νομισμό, νοιάζει από εκεί. Δεν τους φωνάζει, δεν τους πονάει η φωνή μου. Τους πονάει η αλήθεια. Αυτά που τους λέω πολλές φορές και δεν γουστάρουνε. Αυτοί, για να είναι ικανοποιημένοι με το Χ Γιώργο από το Λονδίνο, θα πρέπει ο Γιώργος να βγαίνει, να βρίζει τον Ολυμπιακό, να βρίζει τους ηγέτες του. Σε άκουσα εχθές την εκπομπή σου και είπες πολύ σωστά, άντε να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να φτιάξει το ελληνικό μπάσκετ. Σωστά ή όχι, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ότι θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Μπράβο. Κάτσε να δώσω κι εγώ μια πληροφορία στον αέρα. Άντε ρε Μαρινάκη, να τελειώσει ο Ιούλιος, να κάνεις το σταθμό το δικό σου μετά τις 30 Ιουλίου, να ξεκινήσουν να υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στους σταθμούς. Γιατί έχουμε βαρεθεί πια να ακούμε αντικειμενικούς σε εισαγωγικά, αντιολυμπιακούς χωρίς εισαγωγικά και Ολυμπιακούς σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί όταν βρίζουν τον Ολυμπιακό, αυτοί είναι οι σωστοί, και άμα μιλάνε υπέρ του Ολυμπιακού είναι τοξικοί. Άντε ρε Μαρινάκη, έμαθα ότι μετά τις 30 ξεκινάς και φτιάχνουμε σταθμό. Άντε αγόρι μου, ξεκίνα. Για να μπει ο ανταγωνισμός και στα ραδιόφωνα. Να δούμε ποιοι θα παραμείνουν ανταγωνιστικά και να μην έχουν το μονοπόλιο, ότι αυτοί είναι ή αντικειμενικοί σε εισαγωγικά. Όπως σήμερα το πρωί σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάποιος ο οποίος όμως θα πάρει τα κύριε Κουλαλή και το λέω δημόσια. Στο Λίμπερο.
0: Ναι, αλλά να μην λέμε τώρα για σταθμούς, άλλους κλπ. Εντάξει. Όπως χθες βγήκε κάποιος, μου είπε για κάποιους που μιλούσε σε άλλο σταθμό, δεν άστα τώρα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, κάποιοι που αποκαλούν ξεφτύλα τον Μπαρτζόκα και ξεφτύλα τους Αγγελόπουλους, θα πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Ποιοι είναι οι ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Γιατί έκανε ένα λάθος ο Τζόος, πώς να το εγκρίνω αυτό που έκανε? Πρόσεξε. Βάζοντας τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους Αγγελόπουλους, τους λες ξεφτύλες? Σοβαρά? Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που θέλετε? Η αντικειμενικότητα της Era Sport και η αντικειμενικότητα της
0: ελληνικής? Μη μου λες για άλλα μέσα. Μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα μέσα. Εντάξει, ότι ας κάνουν ό,τι κάνουν, εμείς τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Άκουσα με φίλε κάτι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και τα λέω για να τα ακούσω και Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί. Δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ουσία. Στον αθλητισμό υπάρχει ένας γίγαντας που λέγεται Ολυμπιακός και υπάρχουν κάτι νάνοι δίπλα του. Νάνοι, πρόσεξε, όχι σαν φανέλα, όχι στους φιλάθλους. Νάνοι εννοώντας τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το άσπρο μαύρο. Οι οποίοι προσπαθούν να τους βάλουν στην ίδια σειρά σε πολλά θέματα. Πες μου, λέει Γιώργο κάτι. Πόσα θέματα φέτος ο Ολυμπιακός πήρε τίτλους? Φέτος, πέρυσι, φέτος. Εγώ θέλω να ακούσω φέτος.
0: Πήρε πολλά, το έχουμε πει, πήρε πολλά. Πέφτουν λεφτά, είναι οργανωμένος, έχει προπονητές, έχει καλούς
1: συνεργάτες. Ο ΠΑΟΚ πήρε σε 15, η ΑΕΚ σε 8, ο Παναθηναϊκός σε 30 και ο Ολυμπιακός σε 5. Να δεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού ερασιτέχνη επαγγελματικού ποδοσφαίρου και επαγγελματικού μπάσκετ, σε έναν οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός, και σε έναν άλλο οργανισμό που οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Κανένα δεν θέλει, κανένα Ολυμπιακό δεν θέλει να έχει την ομάδα. Υποστηρίζετε ό,τι θέλετε. Υποστηρίζετε όμως την ομάδα σας με βαθματικά γεγονότα. Όχι με τα γεγονότα που εσείς θέλετε να ακούτε, να σχαλιάζετε με τα αυτιά. Ούτε με τα γεγονότα που εσείς θα είστε ικανοποιημένοι μόνο αν βρίσκουμε τον Ολυμπιακό. Αν εμείς βρίσκουμε τον Ολυμπιακό, όταν δηλαδή εμείς λέμε ότι Μαρινάκη έκανε λάθος που δεν πήρε δεκάρι φέτος. Μαρινάκη τα εξτρέμ δεν βγήκαν. Τότε ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί. Ο Γιώργος δεν είναι τοξικός. Αν όμως ο Γιώργος θα υπερασπίσει μια σωστή θέση του Ολυμπιακού, έλα ρε με τον τοξικό από το Λονδίνο, έλα ρε με τον Τζουκαλά από το Λονδίνο, ποιος λέγεται εσύ, Νουρέγκεφ.
0: Καλώς, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Το ότι βγήκες με το όνομα Νουρέγκεφ μου υποδεικνύει και μου αποδεικνύει ότι πραγματικά ντρέπεσαι για το όνομά σου. Γι' αυτό βγαίνεις με τον
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Τις προθέσεις της είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγκυχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει ενός σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο ως και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για το European League σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης της Λάρισας επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανέμι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Την έχετε χαλάσει την εκπομπή με αυτά τα οποία στέλνετε και μου κάνει εντύπωση. Ο Γιώργος από το Πετρέλαιο, που τον έχω γνωρίσει γιατί έχει έρθει και με έχει βρει στο φιλάθλο στο Κόντρα, όταν μιλούσα και έλεγα για τον Μπαρτσόκα, για τη συμπεριφορά του, για αυτά που έλεγε, για τον Ντουμπάι που πήγε να ανέβει πάνω σε εξέδρες, να πλακωθεί κλπ. Ήμουν ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος. Δηλαδή δεν τα έχει ξανακούσει και μπράβο, και ήρθε να μου δώσει το χέρι κλπ. Τώρα με στολίζει. Γιατί επειδή είπατε ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, Γιώργο μου, εσύ και ο κόσμος ξέρει, δεν είμαι Ολυμπιακός. Το ότι λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος δεν σημαίνει ότι είμαι Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχω την άνεση να μιλάω όπως μιλάω εδώ και χρόνια. Επειδή δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι ουδέτερος. Εάν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, θα το πω. Εάν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, θα το πω. Εσύ, κυρία μου, αν είσαι η Μαρία που μου στέλνεις, άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη και είπα για το επεισόδιο του Jones με τον Ναν. Και τι είπα? Να τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή και μου λες ότι το κάνω γαργάρα. Γι' αυτό λέω ότι έχει χαλάσει η εκπομπή και θέλετε να ξεσπάσετε και είστε προκατηλημένοι ενδεχομένως και κάποιοι στημένοι. Εάν δεν το έλεγα ή αν το περνούσα στον τούκο, να με πυροβολήσετε και καλά θα κάνετε. Ξεκινάω την εκπομπή και λέω ότι να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Jones για αυτό που έκανε. Και όχι μόνο ο Jones, θα τα βρουν οι αρχές, οι εισαγγελείς. Θα δουν τι έγινε, υπάρχουν βίντεο. Να ασχοληθούν, πώς ασχολήθηκαν με τον Γιαννακόπουλο. Πώς έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Να τιμωρηθεί και αυτός. Και μου λέτε ότι το κάνω γαργάρα. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Πραγματικά είστε εκτός τόπου και χρόνου. Θέλετε να δημιουργήσετε πάρα πολλά προβλήματα. Σιγά σιγά, βάσικα πάμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ήθελα και να ακούσουμε και τραγούδια και λοιπά και μου τα έχετε κάνει μαντάρα, πραγματικά μαντάρα. Βάση περιπτώσει. Για κάτσε μέχρι να μας δώσει. Κάποια που να διαβάζονται. Μηνύματα. Γεια σου κύριε Δημήτρη μου. Εντάξει κύριε Δημήτρη, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πάνος, που να σφίξουν και οι ζέστες, τι έχεις να ακούσεις? Όχι, δεν έχω θέμα το να ακούω. Έχω γερό στο μάχη μέχρι τώρα. Δεν με διαφέρει. Με διαφέρει ότι προσπαθούν να πούνε ότι κάνω το άσπρο μαύρο. Εκεί τρελαίνομαι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι σεβαστή όλες οι απόψεις. Και χθες πόσοι άνθρωποι είπαν κλπ. Δεν έχω θέμα εγώ το τι θα πει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, λέει. Η Αυστραλία όντως έσκησε σήμερα. Όντως εμείς οι Παναθηναϊκοί λέει, έχουμε σαλτάρι. Πάμε μπουζούκια. Γιατί δεν πάτε μπουζούκια? Δεν καταλαβαίνω. Μπουζούκια πάνε μόνο όσοι κερδίζουν, ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης, αν και υποστηριχτής του Παναθηναϊκού, καλύτερα στημένη και δουλεμένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Το ότι έχει ευνοηθεί από τη διαιτησία φέτος δεν το μειώνει αυτό. Η λύση για το θέμα της διαιτησίας στο μπάσκετ είναι το VAR. Πάντως, το πιάσιμο του Jones στο λαιμό του Νάνα έγινε μέσα στον αγώνα και θα έπρεπε να πάρει μόνο αυτός τεχνική ποινή και αποβολή. Ναι, αυτό έγινε μέσα στον αγώνα και πήρε την τεχνική ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα για το θέμα που πήρε και τεχνική ποινή ο Νάνα, εγώ εκεί αναφέρθηκα. Ότι εφόσον έχεις το τέταρτο φάουλ και πάει κάποιος και έχεις αυτή την. Δεν ξέρω, το ατυπώθηκε, κάτι υπόθηκε. Και κολλάς το κεφάλι σου, ξέρεις ότι μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ότι μπορείς να πάρεις τεχνική ποινή. Και μάλιστα. Όταν υπάρχει προϊστορία με την Τζαρούχα και μάλιστα όταν ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία συνέχεια και μάλιστα όταν λέγεσαι Ναν και μάλιστα όταν στο προηγούμενο μάτς έχεις βγει με 5 φάουλ, έχεις 4 φάουλ, αυτό είπα εγώ. Ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να κοιτάξεις το συμφέρον της ομάδας σου. Πρέπει να το βουλώσεις. Να μην ασχολείσαι. Ακόμα και αν δέχεσαι προκλήσεις, να μην απαντάς. Αυτό είπα. Που μου λέει ο άλλος ότι πήρα το μέρος του Jones. Εγώ κρίνω βάσει των συμβολέων και τη σημασία του αγώνα. Και έχει 4 φάουλ εκεί ο Ναν. Αυτό που λέτε κύριε Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία. Όχι για το χθεσινό μάτς. Πριν το χθεσινό μάτς. Ότι υπάρχει τρομερή αδικία. Εδώ είδατε τον Αταμάν, ο οποίος έδωσε συνέντευξη. Διακόπτει τη συνέντευξη, πάει μέσα, γίνεται χαμός και ξαναέρχεται στο μικρόφωνο να πει για τον Jones. Καλά έκανε. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν το έκανες. Αλλά ο τρόπος ο οποίος μιλάς και συμπεριφέρασαι, σαν να ψάχνεις άλοθη για την ήττα. Η μπουνιά έγινε μετά τον αγώνα. Δεν έγινε με τον αγώνα. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε. Γιατί αποβλήθηκε ο Τζόουνς? Γιατί έπιασε το λαιμό τον Ναν μέσα στον αγώνα. Γιατί αποβλήθηκε ο Ναν? Για πέμπτο φάουλ. Αυτή είναι η διαφορά μας που δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω γραμμές. Πάμε στον διδάσκαλο. Ορίστε.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, όντως έπαιξε καλύτερο Ολυμπιακός. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Όσο είδα, είχαμε διαφορά μεγάλη. Έπαιξε καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, ότι έπαιξε και γέβρισα. Άλλο τώρα, τι με πειράζει τώρα, γενικά στα αθλήματα, μπάσκετ και ποδοσφαίρο. Αυτό που κάνει τώρα ο Γιάννακο, δεν θα μου πεις τώρα, κατηγορώ αυτό που κρίνω, αυτό που κατηγορώ. Αλλά ναι, ωραία, να κρυθώ κι εγώ. Δηλαδή, όταν εγώ πάω να πάρω ένα σουβλάκι, έτσι, άμα μου πει 7 ευρώ δεν θα το πάρω, θα ξέρω ότι κάνει 4 το σουβλάκι. Και μου λέει αυτός 7 ευρώ ή 6 ευρώ, δεν το πάρω, το πίσω θα του πω. Ένας παίχτης, ο Σλούκας, λέει το Σλούκα, τον πήρε 10 εκατομμύρια, λέει, και οργιάζουν τώρα όλοι και λένε γιατί έβρισε τόσα λεφτά στο Σλούκα και που τα βρήκε τα λεφτά ο Γιαννακόπουλος. Έχουν δίκιο εν μέρη. Πού έχουν δίκιο? Ότι δεν κάνουν τόσο. Λοιπόν, να πω και ένα δύστιχο.
1: Ορίστε.
2: Ένας αγρότης οργώνει νύχτες, Γιώργο. Γεια σου.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο μου. Υπομονή θέλω να κάνεις, όπως και εμείς που ακούμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο από το Λονδίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω ευγενικά. Με λένε Γιώργο και είμαι από την Κυψέλη. Ξέρει το όνομά μου. Δεν κρύβομαι πίσω από Νουρέγεφ ή από οτιδήποτε άλλο. Επειδή είχε αναφερθεί στο παρελθόν για κάποια πράγματα αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές σαν δράση και αντίδραση που είχα αναφέρει εγώ, υποστηριζόντας το Βαγγελάκη, το νεαρό της ηλικίας του, όχι τις ιδέες του, και ότι πρέπει να το διδάξουμε εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα για την ιστορία του Ολυμπιακού και δεν τρέπομαι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, την οποία αυτή με κρατάει ζωντανό. Την ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν τρέπομαι και λέω όλες τις αλήθειες. Και παραδέχομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε. Όμως, ας μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο για την εποχή του Κοσκοτά, για την εποχή του Σαλιαρέλη, για την παράγκα του Βίκτορα του Μητρόπουλου και πόσες φορές πρέπει να έχει υποβιβαστεί. Δεν κάθομαι, δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος να αναφέρομαι. Το αναφέρω αυτό τουλάχιστον να αναφέρουμε όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φιλαθλοί.
1: Απλά να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο, αυτό που λέω, μισό λεπτό, σας διακόπτω, γιατί το ίδιο έχω κάνει και με τον Γιώργο από το Λονδίνο, που πολλές φορές έχει πάει να αναφερθεί στο παρελθόν, δεν εξυπηρετεί κάτι. Ό,τι έγινε, έγινε.
3: Αυτό πιστεύω.
1: Άμα κάνουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν εξυπηρετεί.
3: Δεν εξυπηρετεί σε τίποτε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε να γυρίζουμε στο παρελθόν. Γιατί άμα έχει να πει κάτι ένα Ολυμπιακό, έχει να πει ένα Παναθηναϊκό, ένα Αεξή, ένα Ηρακλειδέα. Όλοι έχουν απολύτω.
3: Θα χάσουμε την μπάλα.
1: Ναι.
3: Θα χάσουμε το δίκαιο μα. Δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα του οίκου μα. Ο κάθε. Εγώ έχω το προνόμιο, πιστεύω, σαν που με ακού συχνά και παίρνω στην εκπομπή σου. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί έχω το δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του Προέδρου μου, της διοίκησης του Παναθηναϊκού, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, και να πω τη γνώμη μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας, ούτε να χειραγωγεί στο μυαλό μου κανένας Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ κριτικάρω και θετικά και αρνητικά τα πεπραγμένα των προέδρων οι οποίοι διοικούν το όνομα αυτό που λέγεται, την ιστορία αυτή που λέγεται Παναθηναϊκός. Αυτό κριτικάρω. Τώρα, όσο για το μπάσκετ, είχε καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, συγχαρητήρια που το πήρε, όμως είναι ένας παράγων τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα προηγούμενα παιχνίδια και πόσο ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Έγιναν σημαντικά λάθη, τα οποία και εκεί πέρα δεν το προχωράω άλλο. Πρέπει η Ομοσπονδία που έχει την υπευθυνότητα για να κάνει το πρωτάθλημα, πρέπει να αναλογιστεί ότι το προϊόν αυτό δεν βασίζεται μόνο στις επενδύσεις των Αγγελοπουλέων ή του Γιανακόπουλου ή των άλλων μεγάλων που μπαίνουν τώρα, ΠΑΟΚ και Άρης, το άθλημα. Παίζει ρόλο και η αξιοπιστία των διαιτητών. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν καλό αν όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το προϊόν δεν είναι σωστοί. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε με την αδικία εναντίον του αντιπάλου μας. Ούτε εγώ χαίρομαι αν πάρει ο Παναθηναϊκός ένα κάλπικο πρωτάθλημα. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να φτιάξουμε όλοι μας.
1: Ωραία.
3: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια και να λέμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Και να κριτικάρουμε σωστά όλους τους παράγοντες του παιχνιδιού. Αυτά ήθελα να
1: έγινε,
3: πω.
1: Κύριε Γερό, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μυτιλίνη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα, εσείς.
4: Κουράγιο. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους κοριτσάρες που σηκώσαν το Champions League στο Πόλο. Δεύτερον, θέλω να χαρώ την πατρίδα που γεννήθηκα, την Αυστραλία, που έπαιξε ωραία μπάλα σήμερα το πρωί, γιατί σκόθηκα και την είδα, 7 η ώρα.
1: Ναι.
4: Και κέρδισε δίκαια την Τουρκία. Η Τουρκία σήμερα μέχρι αύριο να παίζει μπάλα δεν θα βάζει κόλμα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν φλίαρη. Είχε την μπάλα στα πόδια, αλλά.
4: Ναι. Δεν μπορούσε να βάλει μπάλα. Και δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια για την καψούρα μου, τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ χθες. Και αυτό που έγινε ύστερα από το μάτς. Αυτά που γίνανε δεν συμφωνώ ούτε με τον Τζόνς ούτε με τον άλλο, αλλά ο κύριος Ναν είναι παιχταράς. Εγώ στο λέω πως είμαι Ολυμπιακός και θανατικάρα Ολυμπιακάρα. Το λέω είναι παιχταράς. Αλλά είναι βρώμικος, γιατί είχε και στα 5 τα παιχνίδια, ξέρω αν είχατε δει και τα 5 παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τώρα, τα είδα, ναι.
4: Ήταν προληπτικός. Δεν προκαλούσε.
1: Τώρα να σας πω τι μπορεί να λέει ο κάθε αθλητής, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα.
4: Ναι, μπράβο,
1: τι λένε μεταξύ τους.
4: Μα φαινόταν και στο γήπεδο και τις χειρονομίες και το στόμα που κούναγε και μίλαγε.
1: Βέβαια, άμα προσέξετε και αυτός ο Τζόουνς, ειδικά όταν βάζει καλάθια, κάνει τις γκριμάτσες, ναι, κοιτάει περίεργα. Είναι γενικά φορτωμένο το παιδί αυτό.
4: Και ο δικός μας, εσύ είπατε.
1: Δηλαδή, θυμάμαι και με την Παρτιζάν, δεν πήγε να πλακωθεί με τον Μπαρτζόκα.
4: Μπράβο, ναι.
1: Και εγώ... Ναι, το παιδί αυτό είναι φορτωμένο, είναι, δεν ξέρω, έχει ένα θυμό μέσα του.
4: Ναι,
1: δεν ξέρω.
4: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό. Μόνο ο Χέιζε το έχει, από ό,τι βλέπω. Ο Ντέιβις, ο Χέιζε Ντέιβις.
1: Αυτό ναι, είναι σε ένα δικό του.
4: Μπράβο, αυτό νομίζω έρχεται περίπου με το Σέρβο, το μελαιόντε που έχει ο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή χθες του δίνουν ένα φαουλ πραγματικά ανύπαρτο. Αν ήταν άλλο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε.
4: Αν ήταν ο Νάδα, πηδούσε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, έχει. Πάντως όμως είναι επαγγελματίας το παιδί αυτό.
4: Ναι,
1: είναι επαγγελματίας. Εντάξει.
4: Και το δείχνει. Ο Τζόνς, κακός, εγώ σου ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός μου, κακός αυτή η χειρονομία που έκανε ο Τζόνς ήταν φάουλ μεγάλο. Και αν πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί.
1: Βέβαια πρέπει να τιμωρηθεί, το συζητάμε. Άμα το αφήσουμε αυτό έτσι να ρίχνουν μπουνιές σε χώρο αποδυτηρίων, γιατί τα αποδυτήρια ουσιαστικά είναι σαν τον αγωνιστικό χώρο.
4: Μπράβο.
1: Έτσι. Άμα το αφήνουμε και αυτό έτσι.
4: Είδε στη φάση, σε μια φάση που σφυρίζει φάου και πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Βετσέκοφ, ο Ναν.
1: Ναι, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικό ότι το ήθελε να σημαδέψει, γιατί κοιτούσε μπροστά. Τώρα, αν ήθελα να το κάνει, τι να σα πω. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά μπορούσε να το δώσει έτσι. Την μπάλα την πέταξε.
1: Εντάξει, τώρα την πέταξε, τώρα τι να πω.
4: Ο άνθρωπο είναι παιχτερά, έχει νεύρο, είναι νευρικό πολύ και είναι πολύ προληπτικό. Δηλαδή, προκαλούσε πολύ και στα 5 τα παιχνίδια, μα έχει ζει. Δεν είναι τυχαίο που τον έπαινε φάουλ. Κάθε λίγο τον έδιναν φάουλ. 2 φάουλ, 3 φάουλ, 4 φάουλ. Πάντως πρέπει να συμμορφωθούν όλα, γιατί δεν είναι σωστό γι' αυτό. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι μεγάλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία και ο Ολυμπιακός. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν κάτω και να τα βρούνε. Να δούμε και ένα μπάσκετ φοβερό. Φέτος θα είναι καλό το μπάσκετ, γιατί πιστεύω και ο Πάου και ο Άρης θα κάνει ομάδα.
1: Να δούμε, ναι.
4: Και θα δούμε και η Άικα έχει καλή ομάδα. Θα στρώσει και η Άικα τώρα σιγά σιγά.
1: Έγινε, κύριε Παναγιώτη. Έγινε. Να είστε καλά.
4: Γεια
1: σας. Λοιπόν, μια και βλέπω και περνάει και η ώρα να, να πούμε δύο λόγια για την επόμενη μέρα τώρα. Έτσι. Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό, διότι πλέον η Παναθηναϊκή και για μένα το έχω πει πολλές φορές από την αρχή σχεδόν τη σεζόν, ότι το θέμα είναι ο Ταμάν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότεροι. αδίκησε πολλούς παίκτες, ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε άλλη εξέλιξη στη χρονιά. Αν έπαιρνε πράγματα όπως από τον Σόρτς, από τον Ρογκαβόπουλο, από τον Ντολιόπουλο, από τον Μίτογλου που επαναλαμβάνονταν πολύ καλός στους τελικούς. Το θέμα λοιπόν είναι, ο προπονητής έχει συμβόλαιο Αταμάν, θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να τον κρατήσει. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει και χθες από ό,τι διάβασα, από ό,τι κατάλαβα, τα δύο λόγια που είπε στους παίκτες ήταν σαν να τους αποχαιρετά. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει. Γιατί όλοι λέμε περιμένει τον Ομπράντοβιτς. Ο Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς, ο Ομπράντοβιτς τον Γιαννακόπουλο, και κατά τη γνώμη μου, αν είναι να γίνει κάτι, έχουν μιλήσει. Στο εξωτερικό γράφουν για ένα συμβόλαιο τρελό, με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν τα βρούνε με τον Ομπράντοβιτς, αν δεν γίνει, ποιος θα αναλάβει, γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα λίγο πολύ δεν είναι διαθέσιμα. Είναι ένα ερώτημα. Πριν πολύ καιρό, δηλαδή πριν 2-3 μήνες, είχα ακούσει ότι μέσα στο μυαλό του Γιαννακόπουλου είναι και η περίπτωση του Μπατίστ, ο οποίος είναι βοηθός εκεί στο NBA. Παναθηναϊκός μήπως έρθει και να λάβει ο Μπατίστ. Χωρίς βέβαια να έχει το παιδί εμπειρίες κλπ. Τώρα τι να σας πω. Άρα το θέμα του Παναθηναϊκού θα ξεκαθαρίσει από τον προπονητή, γιατί ανάλογα ποιος θα έρθει, θα δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν με τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδύνατο να συζητάμε για φυγή του Λιόπουλου, γιατί λέει τον περιμένει ο Άρης ο Σπανούλης. Ο Λιόπουλος έδειξε και χθες τι μπορεί να κάνει στο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδύνατο να συζητάμε για φυγή του Λιόπουλου, γιατί λέει τον περιμένει ο Άρης ο Σπανούλης. Ο Λιόπουλος έδειξε και χθες.

0: πανίσχυρο στους ψηλούς, έχει τέσσερις. Και μάλιστα ο Φαλ δεν παίζει. Δηλαδή έχει τον Μιλουτίνοφ, τρομερός, ο Τζόουνς και ο Χολ. Και ο Φαλ τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι ο Λεσόρ. Το Φαρί τον είχε έξω και έπαιζε πεντάρι ο Μήτογλου. Τι πεντάρι, ουσιαστικά με τρίποντα παίζει ο Μήτογλου. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να πάρεις δύο ψηλούς. Ο ένας να είναι εφάμιλος του Λεσόρ. Δηλαδή να είναι μία ο ένας βασικός, μία ο άλλος. Και να πάρεις τον τρίτο που θα είναι περισσότερο βοηθητικός. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο προπονητής. Και φυσικά οι Παναθηναϊκοί εννοείται ότι περιμένουν τον Ομπράντοβιτς. Έχουν ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. Ο οποίος, εφόσον έχει βέβαια αυτή τη φλόγα, γιατί προχθές πέταξε μια δήλωση, ήταν σε ένα συνέδριο και είπε, με ρωτάτε αν θέλω εγώ να συνεχίσω σαν προπονητής. Εάν έχει τη φλόγα, παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, γιατί χρήματα έχει και πολλά χρήματα. Θέλει να κάνει, να συνεχίσει ως προπονητής. Θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Να το κάνει αυτό που ξέρει ότι υπάρχει τρομακτική πίεση. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν του αρκεί το κύπελο. Το κύπελο είναι κύπελο, εντάξει. Πήρε το κύπελο και. Υπάρχει φοβερή πίεση στον Παναθηναϊκό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από αύριο μεθαύριο, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Παναθηναϊκού και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γράφουν για Μοντέρο και για Μακιντάιρ ότι θα είναι η τριάδα μαζί με τον Γόκαπ. Δεν ξέρω αν μείνει ο Τζόζεφ. Εντάξει, ο Μοντέρο τον είδαμε, της Βαλένθια. Τον Μακιντάιρ το ξέρουμε του Ερυθρού Αστέρα. Είναι σπουδαίοι παίχτες. Δηλαδή, εφόσον ο Ολυμπιακός τους πάρει, θα ενισχυθεί τρομερά, ειδικά στη θέση 1, και είναι και σουτέρ και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οι γνωστοί παίκτες Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν συμβόλαιο. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει ανανέωση και με ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Λαρετσάκης θα εξαρτηθεί ποιο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό, που υστερεί στο ελληνικό στοιχείο. Και όσο για το Φαλ, λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση να δώσει εξετάσεις να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ελληνική υπηκότητα. Διαφορετικά, μάλλον είναι χλωμό να μείνει στον Ολυμπιακό και ήδη τον καλοκοιτάνε το Φαλ, εφόσον φύγει από τον Ολυμπιακό, τον καλοκοιτάνε στη Θεσσαλονίκη, Άρης και ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε και κοιτάνε τον Τολιόπουλο, αλλά το αποκλείω τώρα μετά τις εμφανίσεις του στο τέλος ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Τολιόπουλο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει και το θέμα του ΣΕΦ, αρχίζουν έργα. Αύξηση 17.000. Τώρα το που θα παίξει, με ρωτάτε, υποψήφινη Κρήτη, είναι η Κύπρος. Λέγανε για το Take Vondo, το θεωρώ αυτό αρκετά δύσκολο. Πάντως θα πάρθουν σύντομα αποφάσεις και θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα.
5: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Το ξεχάσαμε.
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer,

0: Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιασες.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Ριαλνίου που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει η Τεχεράνη, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαι στα Λιούστη, είχα σχεδιάσει την εκπομπή με πολλά τραγούδια και λοιπά, αλλά γίνεται χαμός. Ο Νίκος από τα Πετράλωνα μου λέει τι γίνεται με Πίτερς. Ο Πίτερς, παιδιά, το έχω ξαναπεί εδώ και καιρό, έχει υπογράψει στη Μιλάνο. Φεύγει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό και άρα θα πάνε να τον αντικαταστήσουν, όπως φεύγει ο Μόρις και ο Νιλικίνα. Αυτοί οι τρεις φεύγουν σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Επίσης η κυρία Νικόλ από τη Λεμεσό, τι ξέρω για τις μηνύσεις, δεν ξέρω κάτι, αν δεν νομίζω ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις, απειλές και από τους δύο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να γίνει μήνυση στον Jones και ο Ολυμπιακός λέγανε να γίνει μήνυση στον Αν, ότι προκάλεσε τον Jones και ότι στο Λεσόρ ότι χτύπησε κάποιο όργανο, αλλά κάτι επίσημο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τι να σας πω, μου κάνει πραγματικά, ξέρετε κάτι, η κατάπληξη τι μου κάνει. Αντί να, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, αντί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ, τους αθλητές, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, τρελαίνεστε αυτό με το ξύλο, με τη βία, με τις μηνύσεις, πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα σήμερα συμπληρώνονται και 39 χρόνια από το έπος του 87 που κερδίσαμε τη Σοβιετική Ένωση. Και έχει κάνει και δηλώσεις ο Γκάλης που λέει ενωμένοι μπορούμε κλπ. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό μέρος, ασχολούμαστε ας πούμε με έναν Αμερικάνο που τράβηξε σε μια γροθιά, με έναν άλλο που απάντησε ή με έναν που προκάλεσε κλπ. Αυτό μας αρέσει, δεν μας αρέσει τίποτα άλλο. Δηλαδή τα μηνύματα όλα αυτά είναι, η εκπομπή γι' αυτό γίνεται, για τον Τζόνς. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο Περιστέρη. Έλα, κύριε Στέφανε.
2: Γιατί Γιώργο μου γίνεται η εκπομπή για τον Τζόνς, δεν γίνεται για τον Τζόνς. Υπάρχουν και άλλες ομάδες εδώ που μιλάνε, Ατρόμητος.
1: Ναι, εγώ βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα και τι λέω ο κόσμος. Φυσικά.
2: Εντάξει. Να τα διαγράφεις.
1: Μα δεν τα. Τι έχουν έρθει, 200 μηνύματα έχουν έρθει. Ούτε 30 δεν έχουν έρθει.
2: Να τα διαγράφεις. Γιατί και την πίεση ανεβάνουν και τη δικιά μας πίεση. Λοιπόν. Καρβέλη ομάδα είχα παρακαλέσει για τις ομάδες που θα ανέβουν, που θα παίξουν Β' Εθνική. Και ποιες θα με βρήκανε και νομίζω πρέπει να κάνεις ένα λάθος. Δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακός Βόλου, πρέπει να είναι Ολυμπιακός Β'.
1: Ολυμπιακός Β', είπα Βόλου, ναι Β', αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Είχε πέσει, θα ξανατοπιάξουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορεί να είναι αυτό το κρατούμενο. Εγώ κρατάω χθες ότι οι περισσότεροι παίχτες αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους. Αυτό το είδες.
1: Όχι, μα δεν έχουν παίχτες οι περισσότεροι να χωρίσουν κάτι.
2: Οι περισσότεροι είχαν αγκαλιαστεί μεταξύ τους και είναι επαγγελματίες παίχτες και αυτό ήταν μια κακιά στιγμή και του ενός και τα λόγια.
1: Και μάλιστα μου λέει ένας, δεν είπες για τον Γκραντ που έκανε επίθεση ο Γκραντ. Δεν έκανε επίθεση στον Τζόνς. Ο Γκραντ πήγε να το συγκρατήσει τον Τζόνς.
2: Σωστό.
1: Δεν έκανε επίθεση. Γι' αυτό λέω κάποιοι δεν βλέπουν, όχι. Είναι, τι να πω, εντάξει.
2: Και δεύτερον, οι ομάδες είναι πολύ καλές και οι δυο, όχι μονάχα οι δυο και οι τέσσερις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό φέτος και η ΑΕΚ. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Δηλαδή τρεις ομάδες μας πήγαν τελικό.
1: Ναι, ναι.
2: Έφερε το κύπελλο, μπορούσε και η ΑΕΚ να το γεφέρει. Αλλά το ότι πας τελικό δεν είναι απλό.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, είναι δυνατόν. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων τώρα να είμαστε τόσο πολύ ψηλά σε μπάσκετ, σε πόλο, σε τόσα αθλήματα.
2: Σε εθνικό επίπεδο καλά θυμήθηκε στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 87.
1: Ναι.
2: Νομίζω την ίδια χρονιά κατακτά και ο Όφη το κύπελλο. Νομίζω.
1: Το 87, ναι, το 87 πρέπει να ήταν, ναι, ναι.
2: Ναι, το 87. Το 87 ναι, καταχτάει ναι. Και όχι το κύπελλο, εκείνος ο Ιούνιος. Και Μουντιάλ, αλλά μιλήσουμε για Μουντιάλ ή δεν πρέπει.
1: Γιατί δεν πρέπει, άμα δεν μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί δεν μιλήσουμε.
2: Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι μας συμφέρει να γίνονται αγώνες στον Καναδά, γιατί 7 η ώρα είναι μια καλή ώρα, μπορούμε να ξυπνάμε με το καφέ μας και να δούμε αγώνες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Τουρκία, αυτό που δεν έχει Γιώργο, υψηλούς παίκτες. Είχαν πολλούς ψηλούς παίκτες στην άμυνα οι Αυστραλοί και δεν μπορούσαν να περάσουν μπαγιές μέσα στη.
1: Ενώ έχει Αλεχάνδρο Γκιουλέρ, ειδικά ο Γκιουλέρ μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το παιδάκι.
2: Ναι, ναι, είναι καλή, αλλά κυκλοφορία καλή, καλή στην μπάλα και λοιπά. Δεν έχουν ψηλούς παίκτες. Οι άλλοι είχαν ψηλούς παίκτες για δεδομένη άμυνα, δεν μπορούσαν να περάσουν τίποτα και μοιραίως νικήσανε. Το Μαρόκο, Γιώργο, έτρεχε πολύ. Το Μαρόκο θα είναι έκπληξη. Έτρεχε πάρα πολύ το Μαρόκο. Είχε μπλοκάρει την Βραζιλία.
1: Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα.
2: Είναι ωραία ομάδα και μάλιστα στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω.
1: Ναι, ωραία. Γενικά το Μάρουγα έχει πολύ μεγάλους παίκτες.
2: Πού είχε τερματίσει, στους 4 είχε φτάσει.
1: Ναι.
2: Στους 4 δεν είχε φτάσει. Είχε παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και εγώ σου είχα πει, Γιώργο, κάτι αν το θυμάσαι, ότι οι παίκτες σε Αργεντινή, Βραζιλία και σε άλλες ομάδες που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν θα βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά. Και το άλλο είναι ότι είναι κουρασμένοι οι παίκτες αυτοί. Mm. Έχουν πολλά μάτς. Και θα δεις ομάδες τύπου Κορέα, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία γύρω τρέχει πάρα πολύ.
1: Τρέχουν αυτοί, ναι, τρέχουν.
2: Και
1: σήμερα το δούμε, Ολλανδία-Ιαπωνία. Είναι ενδιαφέρον μάτς.
2: Είναι ωραίο μάτς, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Τους είδα, πολύ βαρέσαμε. Τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Και γενικά θα δεις ομάδες που τις έχουμε εκτός συναγωνισμού να πρωταγωνιστούν. Αυτή είναι η δική μου, η προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ φυσικά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, καθώς αποδεικνύεται ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος έκανε δύο νίκες του Παναθηναϊκού και στην Ευρωλίγκα του έκανε άλλες δύο νίκες. Απλά πράγματα. Αυτό βγαίνει μαθηματικά είναι το πράγμα. Ναι, ήταν καλύτερο, πώς θα γίνει. Αν κάποιοι ειδοποιούνται με τη βία και το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια κακή στιγμή. Αυτοί να πάνε να τα βρουν, εγώ είδα χτες οι παίκτες να αγκαλιάζονται. Μου άρεσε που είδα αθλητών γυναίκες και παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και αυτό είναι πανηγύρι. Και σε ένα χωριό μου που δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει και ένα βάθρο δίπλα. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη αν γίνεται. Να πάρουν και οι Παναθηναϊκοί το μετάλλιό τους ως τερματίσαντες. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιώργο, σε τελικό play-off. Θα βραβεύεται και ο δεύτερος.
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Όπως η κάθε χώρα, πώς το έχει δει η κάθε ομοσπονδία.
2: Η χώρα αυτή γέννησε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Και έχω ξαναπεί και πάλι, αυτοί που όλοι τρελαίνονται με τις ομάδες τους, τρελαίνονται το ίδιο με τα εργασιακά τους και τα προβλήματά τους.
1: Ναι, είναι τρομερός ο φανατισμός που υπάρχει. Κάποιοι χάνουν τα λογικά τους, δεν ξέρω.
2: Μα φαίνεται και στον δρόμο πως ότι κάνει και παντού για δρόμο να κάνει.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι και τρομερό αυτό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα
2: από πού. Δεν διαβάζει μηνύματα, παιδιά. Ούτε και να χαλάσει την ψυχολογία σου και την υγεία μας.
1: Εντάξει.
2: Θα περιμένουμε με Λαχτάρα από την κυρία Κασιανή Βραχά που τη συγχαρητήρια για εκείνο το όμορφο παραδοσιακό γλέντι που μα έκανε. Θα περιμένουμε και από σένα εφόσον η διεύθυνση το εγκρίνει. Μα κάνει και μια νησιώτικη Κυριακή με νησιώτικα.
1: Αν και με νησιώτικα, έχω κάνει κάτι Πάσχα ωραία. Έχω βάλει αρκετά σεβόλια. Τα νησιώτικα τα ξέρω. Τα νησιώτικα.
2: Ωραία,
1: τα νησιώτικα τα ξέρω. Λοιπόν. Ναι, τα νησιώτικα τα ξέρω. Εσύ, εντάξει. Ωραία, έγινε κύριε Στεφανή.
2: Να πω και να ευχηθώ στην νέα αγωνιστική περίοδο να δούμε και τον εθνικό Γιώργο. Περίμενα τον εθνικό φέτος να βγει στη Β' Εθνική. Δεν βγήκε.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε και τον εθνικό γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα όπως και άλλες ομάδες βέβαια είναι ιστορικές. Δεν το συζητάμε. Να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες και να πούμε και κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το ξέρεις σίγουρα ότι ο Απόλλων είναι φέτος η Γ' Εθνική.
1: Ναι.
2: Ο Απόλλων είναι εμείς, έτσι. Από φέτος είναι μέσα στη Γ' Εθνική.
1: Με το Τζιόλι, ο Τζιόλι, ο Σάκη.
2: Με το Τζιόλι, ναι. Ο οποίος πήξε παίκτη τη μεγάλη Λάρη. Σα εκείνη τη μεγάλη Λάρη. Στην Αλληνόπουλα.
1: Ωραία.
2: Καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ και άμα θέλεις να μας βάλεις και ένα τραγούδι από την εποχή εκείνη το 87, ήταν το τραγούδι σύμβολο, είναι η Europe, το Final of Countdown. Ήταν το τραγούδι εκείνο που όλοι το τραγουδάγαμε και χαιρόμασταν την επιτυχία αυτή με τις εθνικές μας ομάδες.
1: Ωραία.
2: Αν μπορείς.
1: Έγινε. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Σάβα Νέα Σμυρνή.
3: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Σαββα, γεια σας.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μας το προηγούμενο από το Περιστέρι και τον Ατρόμητο. Επειδή πρέπει να είμαι ο γυρεότερος από όλους σας και να έχω μπει από το 1953 μέσα στο γήπεδο του Πανιωνίου που δίπλα ήταν ο Μήλωνας και επειδή είδα τον κλασικό αθλητισμό σε άντρες και γυναίκες στη Νέα Σμύρνη που ο Πανιώνιος ήταν πάντα πρώτος, το ποδόσφαιρο και την μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου δεκαετία 40 μέχρι που αποστρατευτήκανε ο Σκορδίλης, ο Ζαρκάδης, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι και μετά ήρθε η δεύτερη ομάδα μετά από αυτούς με τους Παπουλίδηδες, το Μαυρίδη, το το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη, γιατί όσοι δεν έχουν δει το Σαραβάκο, το Θανάση, κρίνουν και λένε για κάποιους. Αυτά που κάνει ο Θανάσης Σαραβάκος δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην αφήσει να χαλάσει η εκπομπή σου από ένα-δύο άτομα. Και αυτό το άτομο που δεν έχει οικογένεια, να ακούσουν τι λέει, να πούμε, και να παίρνει να χαλάει την εκπομπή κάθε Κυριακή. Εγώ δεν έχω διάθεση να βγαίνω κάθε Κυριακή, γιατί δεν μου πρέπει να βγαίνω, πρέπει να βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά εκνευρίζομαι, γιατί παρακολουθώ πάντα όλες τις εκπομπές, για να δω το επίπεδο που βρίσκεται ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ένα γκάλωπ. Γι' αυτό έχουμε αυτούς που μας κυβερνάνε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και φέτος δίκαια κατέκτησε και το ευρωπαϊκό. Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, ξοδεύει τόσα χρήματα και έχει ένα προπονητή που δεν ξέρει τα τρία τέτοια της τύφλας του. Είναι ο άνθρωπος που καταστρέφει τέσσερις διεθνείς, να πούμε, μπασκετμπολίστες που είναι χρήσιμοι για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής έχει κάνει μεγάλη ζημιά και έχει δημιουργήσει μεγάλη τοξικότητα με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν αξίζει τον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, για να έχουμε την ηρεμία μας, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα μας γύρω γύρω έχει θάλασσα και έχει φύση, έχει βουνά. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα στον πλανήτη. Και επειδή έχω γυρίσει και έχω δει, να πούμε, χώρες που δεν έχουν θάλασσα να παίρνουν παγκόσμια, ολυμπιακά, τέτοια, η Ουγγαρία. Δεν έχει θάλασσα. Ναι. Δούναβη έχει. Αλλά είχε κολυμβητήρια. Όλο με τη Φερετσβάρο συναντιόμαστε. Και έχει πάρει πόσα χρυσά σε παγκόσμια, σε ολυμπιάδες, σε ευρωπαϊκά. Και εμείς που έχουμε τη θάλασσα, συγχαρητήρια στις κοπέλες μας και στα αγόρια μας που βγήκανε τέταρτη. Δεν πειράζει το να συμμετέχει σε ένα Final Four, είναι, να πούμε, στη Μάλτα. Είναι ότι αξίζεις να είσαι μέσα στις τέσσερις ομάδες, να πούμε, της Ευρώπης. Ναι. Η θάλασσα ηρεμεί τον άνθρωπο. Είχα την τύχη η μητέρα μου να είναι η μοναδική χειμερινή κολυμβήτρια και της έλεγα, ρε μάνα, τότε εγώ δεν είχα δίθεν εργοστάσια υποδηματοποίησης. Και με τα χιόνια μου έλεγε, να πούμε, αγόρι μου, τι ξέρεις από θάλασσα. Εδώ είσαι εγώ να κανονίσω όλες μου τις δουλειές και δεν χρειαζόταν πλέον, να πούμε, να είμαι μέσα στα εργοστάσια, αλλά να βγάζω σχέδια απ' έξω, να πούμε, και να κολλάω τα σχέδια μου. Έγινα χειμερινός κολυμβητής. Κύριε Κολοκοτρώνη, μπαίναμε με έναν υπηρώτη, ο οποίος κλείνει του χρόνου τα 90, και πηγαίναμε κάθε μέρα μέχρι το Καραϊσκάκι. Παραβιάζοντας, να πούμε, τότε πιαστήκαμε δύο φορές από το λιμενικό. Την πρώτη φορά, όταν πλησιάσανε, μας είπανε πρέπει να σας βγάλουμε έξω, να πάρετε το πρόστιμο κτλ. Εγώ του είπα, αν κρατάει η ψυχή σου να τιμωρείς δύο παππούδες που η χαρά τους να κολυπάνε τέτοιο, και θα τελειώνω σε λίγο. Λοιπόν, εμείς την άλλη μέρα το ίδιο. Περνάνε γύρω 15 μέρες, 20, άλλο το περιπολιπικό. Μου λέει ο Μίτσος, ο πυρώτης, μου λέει, Σάβα, έρχονται και είναι οι ίδιοι, μην γελάς τώρα, να πούμε, θα κάνουμε πανηγύρι. Με το που πλησιάζει κοντά, λέει, πάλι οι ίδιοι, ναι, και τι έγινε που είναι οι ίδιοι, να πούμε, εμάς, ο διοικητής μας έφερε εδώ και μας είπε, να πούμε, ότι αυτή η λίμνη είναι δικιά μας. Κάθε μέρα θα είμαστε εδώ. Τα χάσαν, λέει, με αυτούς δεν τα βάζουμε πέρα, λέει, προσέχετε, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν αυτή την τοξικότητα, δεν έχουν επαφή με τη φύση. Δεν έχουν επαφή με οικογένεια. Γιατί αυτή την τοξικότητα όταν την έχουν προς τα έξω, φαντάζω τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Λοιπόν, με αγάπη,
1: να είστε καλά, κύριε Σάβα.
3: Να χαρούμε το καλοκαίρι και να ετοιμαστούμε, να χαρούμε να ανέβει ο Εθνικός, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας, γιατί αυτές τις ομάδες τις κατέστρεψε το ΠΟΚ. Και τα έχω πει και άλλη φορά, όταν ο Καρέλας είχε κάνει τη μεγαλύτερη ομάδα, όταν ο Πανιώνιος έβγαζε Μαύρο, Αναστόπουλο, Σαραβάκο. Πήγανε και στις τρεις μεγάλες ομάδες. Και δεν λέω για Παπουλίδη, για Γιαννακοπουλέως, για Μαυρίδη κτλ. Και δεν λέω για το μεγάλο Σαραβάκο. Ένα λεπτό, όταν πήγαμε να παίξουμε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ήμουνα φίλος του θείου του Μανουλά που ήταν διεθνής διαιτητής. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, χάσαμε 3-1, να πούμε, μέσα στη Μόσχα, ρωτήσανε οι Ρώσοι, αυτός ο μικρός, να πούμε, πού τον είχατε τόσα χρόνια. Λέει αυτός ο μικρός είναι 30 χρόνων. Καλά τόσα χρόνια που τον είχατε. Δεν άρεσε στους προπονητές, καλούσαν άνθρωπους να πούμε από το
1: πόδι. Ωραία, κύριε Σάβα μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτση, μην περιμένει γιατί έχουμε διαφημίσει μετά. Αλλά Χρήστο.
4: Γεια σας, τι κάνετε κύριε Κορδοδότη.
1: Γεια σας. Καλά, καλά, καλά εσείς.
4: Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με την τοξικότητα. Ξέρετε κάτι, την τοξικότητα τη βλέπουμε και στην πολιτική και στην κοινωνική και στην ανθρωπινή ζωή. Η τοξικότητα είναι για μένα ένα είδος φασισμού, το οποίο το εφήρμοσε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια κάποιος Γκέμπερ στο ονομάτι. Ο θεωρητικός κριτή λοιπόν είναι γιατί, ότι αν θέλουμε να περάσουμε στις μάζες ένα μεγάλο ψέμα, μας το λέμε κάθε μέρα συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα περάσει. Αν δεν περάσει όλο, θα περάσει ένα 80%. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδα σήμερα προσεκτικά τη συνέντευξη των Αγγελόπουλων με τον Μπαρτζόκα. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τον Γιαννακόπουλο και οποιοδήποτε Γιαννακόπουλο, γιατί δεν αντιστοιχεί και στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κάποιος Γιαννακόπουλος, κατά άποψή μου. Είπαν τα πράγματα ως έχει, σεβαστήκαν τα πάντα, δεν βρίσκανε κανέναν. Ναι. Εμένα μου αρέσαν αυτά που άκουσα. Δεν άκουσα κάτι ακραίο, δεν άκουσα κάτι τοξικό. Αντίθεση, στην αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αξίζει να είναι στον Παναθηναϊκό τέτοιος άνθρωπος. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που κάνει κακό. Και κάτι ακόμα να σας πω. Η ιστορία αυτή στο μπάσκετ, κύριε Κολοκοτρώνη, ξεκίνησε από τον Ναν που έκανε αυτό το πράγμα στο Βεζέκοφ, ακριβώς στο μπάσκετ από κάτω. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Ένα χτύπημα εκτός φάσης, ακραίο, έτσι. Μέσα σε ίσως, ας πούμε, σε μια αθλητική, ας το πούμε, ξέρω εγώ, φάση, η οποία δεν ήταν, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε. Καταλάβατε. Και κάτι να πω για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
4: Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από αρκετούς που πήραν τηλέφωνο, είμαι κολλημένος με τη Βραζιλία. Δυστυχώς όμως αυτό που είδα χθες, μάλλον πάλι θα μείνουμε στον Άσο και φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, γιατί ήταν απογοήτευση και τι. Έτσι δηλαδή δεν αρμόζει στη Βραζιλία τέτοιο ποδόσφαιρο, ίσως γιατί οι Βραζιλιάνοι γίνανε πολύ Ευρωπαίοι. Που δεν του ταιριάζει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτή είναι η άποψη μου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πάνω σε αυτό.
1: Η ίδια. Και θα αναφερθώ και μετά, αν προλάβω βέβαια. Ήδη έχω πει για τη Βραζιλία. Θα το ξαναπώ. Να είστε καλά.
4: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Real FM.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, θέλουμε 3-4 λεπτά, οπότε θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 να διαβάσω μηνύματα, γιατί δεν μου αρέσει να τα αφήνω έτσι. Κώστας Πατήσια. Αν κρατήσουν το Hayes Davis και του χρόνου, είναι άξιοι της μοίρας τους, δηλαδή δεν βλέπουν ότι δεν αξίζει με τίποτα τα λεφτά που τους παίρνει. Εκτός ο Γκριγκόνης, ο Σόλτς, ο Φαρίτ, ο Ντέιβις, φέρνεις Μπαντιό, Μπογκδάνοβιτς, σούπερ πεντάρι, πραγματικό σκόρερ, τριάρι, τεσάρι, αξιοποίηση το Λιόπουλου και Ρογκαβόπουλου, ο Μπράντοβιτς και προπονητή. Ο Πάνος, ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί τον οδηγούν τα βιώματά του ή οι αυταπάτες του ή το πιο πιθανό τα συμφέροντά του. Όποιος υποστηρίζει ότι κατέχει την αλήθεια είναι υποκριτής, στην καλύτερη περίπτωση ένας εγωκεντρικός ημιμαθής που αναζητά επιβεβαίωση. Η αντικειμενικότητα, όπως διάβασα κάπου, είναι ο βαθμός της επρέπειας του υποκειμενισμού μας. Όλοι μας είμαστε υποκειμενικοί και αυτόν τον υποκειμενισμό μας τον εμφανίζουμε στην αλήθεια που θέλουμε να ακούμε και από τους άλλους. Ο άλλος τις περισσότερες φορές είναι κακός, όχι γιατί ψεύδεται, αλλά γιατί δεν λέει αυτό με το οποίο θα συμφωνήσουμε. Έτσι είναι. 100% καταρχήν οι Παναθηναϊκοί, ακόμα και αυτοί που βρίζουν, συμφωνούν ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Δεν διαφωνούν. Απλά θέλουν τώρα έτσι να ξεσπάσουν, να βρουν κάποιον. Να... εντάξει. Λοιπόν. Ο Θανάσης, είμαι Πανάθα. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας να χάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αθλητισμού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Αν παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα, θα ήταν σαν να το κλέβαμε. Το μόνο σαν απορία ήταν αν ο Ναν έμεινε και τα 4 δεκάλεπτα. Και αν έπαιζε ο Λούκας ή ο Ρογκαβόπουλος και ο Ερνάντες, αν κάτι περισσότερο θα κάναμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα ο Ναν, επειδή ο Ναν έχει πολύ ωραία την μπάλα στα χέρια του, τον παίζουν πολύ σκληρά οι αντίπαλοι κλπ. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο. Με το που βγήκε ο Ναν, είδε και το Σόλτς και ειδικά τον Τολιόπουλο. Αυτό ήταν κέρδο για μένα και τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, όπω λοιπόν. Κύριε Ιωάννη, σωστά τα λέτε για το αγωνιστικό. Ναι, για το Γρηγοριάδη και το Μαρινάκι, τότε αυτό που έγινε, το είπα όταν έγινε. Ποιος ο λόγος εγώ να επανέλθω? Και έχω πει, θα επιληθούν οι αρχές. Ή για το Γιαννακόπουλο, έχω πει άπειρες φορές, κύριε Ιωάννη, άπειρες φορές, χρόνια. Ο Παναθηναϊκός σωστά τα πάντα στην οικογένειά του και στον ίδιο. Αλλά δικεί τον εαυτό του με όλα αυτά τα οποία κάνει και λέει, άπειρες φορές. Και έχω ασκήσει κριτική και στο Γιαννακόπουλο, έχω ασκήσει κριτική και στο Αγγελόπουλο με τα δικαστήρια, συνέχεια δικαστήρια και στον Μπαρτζόκα, στους πάντες. Δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι είμαι με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν εκπομπές, τα βρίσκεται κλπ. Αν κάπου διαπιστώσετε ότι είμαι με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό, βγείτε και ζωντανά και πέστε το. Εκεί ήσουν με αυτόν, εκεί ήσουν με τον άλλον. Δεν θα το βρείτε πουθενά αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος, μόλις είδα το βίντεο με το ξύλο ανάμεσα στους Αμερικάνους, αυτοί οι δύο θα έπρεπε να αφοριστούν από το ελληνικό μπάσκετ, έσχος. Επίσης έβγε στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Ο Ηρακλής μου έστειλε την κλήση που μου είχε στείλει χθες, τα 400 ευρώ. Τι να σου πω, ρε Ηρακλή, τώρα τι να σου πω, την υγεία σου να έχεις από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Όχι, Νικόλα, δεν αναρωτήθηκα γι' αυτό, όχι. Λοιπόν, Θόδωρος, είμαι ΑΕΚ, παρακολούθησα τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και απόλαυσα μπάσκετ. Είδα ένα Ολυμπιακό με καλύτερη ομάδα και πολύ μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό που είχε πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών. Είδα και ένα Παναθηναϊκό που έδειξε τρομερό χαρακτήρα, ειδικά όταν βγήκε ο Ναν και κατέβασαν τη διαφορά από 20 σε 4 βαθμούς, σε 4 πόντους δηλαδή. Ο δε Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα χωρίς τον Ναν. Ο Τζόουνς είναι πολύ προκλητικός και ήταν φανερό ότι εσκεμμένα τσιγκλούσε τον επιρρεπή Ναν. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες. Τι ωραίο μήνυμα. Συγχαρητήρια και στους δύο. Όντως. Νίκο, στον υγειονομικό που τάχα ρίξε μπουνιά στον υπουργό, τον έπιασα και του έβαλα χειροπέδες. Το Τζόουνς που επιτέθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, αβαβά. Λοιπόν, η παράγκα ήταν του Θωμά, όχι του Βίκτορα, λέει ο Κώστας. Γεια σου Γιώργο, δεν το διάβαζα αυτό στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται, το ξέρω Γιώργο, να είσαι καλά. Ένας άλλος Γεώργιος, η τοξικότητα των δύο ονείων έχει υποβαθμίσει το άθλημα σε βαθμό που εκτός των οπαδών τους για τους υπόλοιπους είναι αδιάφορο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Real FM.
16: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
20: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
20: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
21: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
20: Οπτικά ιατρού.
21: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
20: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
21: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
21: Οπτικά ιατρού.
20: Ό,τι εμπιστεύεστε.
22: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
23: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
24: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
25: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
26: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα
2: καθημερινά πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία διαμερισμάτων στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας. Ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 18χρονος και η μητέρα του στη Γλυφάδα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή για ένα χρόνο ακόμη, ζήτησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε επικοινωνία που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαν Σαβίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
4: Γενικά εθριός καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη ώρα. Περιμένετε αρκετοί και θέλω να σας προλάβω όλους, γι' αυτό και δεν βάζω τραγούδια. Συγγνώμη, είναι κάποιοι που θέλετε να ακούσετε και μουσική. Αλλά προηγείται ο κόσμος, είτε τα μηνύματα, είτε αυτοί που θέλετε να βγουν ζωντανά στον αέρα να σχολιάσετε. Λοιπόν, να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και αύριο. Και αφορά 7 τυχερούς. Το πρώτο δώρο, 6 ημέρες σε μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Είναι 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Μαροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3 σε ψύξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χθες ήταν ένα μήνυμα, τώρα δεν ξέρω, τώρα θυμάμαι το όνομά του. Τα παίρνεις, λέει, και από τον Ηλιόπουλο για τη C-Jets. Τα παίρνεις και από τον Ηλιόπουλο. Καταρχάς, γλυκέ μου, αν ακούς την εκπομπή, ο Real FM με τη C-Jets συνεργάζεται πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Αλλά διαβάζω μια διαφήμιση και τα παίρνω εγώ, έτσι. Αμέσως τα παίρνεις, λέει. Πω, απίστευτα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Πειραιά.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θέλω να μην λέτε ό,τι θέλετε εσείς, να λέτε ό,τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν το θέατρο του παραλόγου. Το δημοσιογράφο πρέπει να τον αφήνουμε ελεύθερο, να λέει ό,τι θέλει και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε σε όλα. Αυτή είναι η ελευθεροτυπία, αυτή είναι η δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε δύο πράγματα. Λαν, 4.700. Είναι αμαρτία αυτό το πεδίο, το Λιόπουλος. Να μην παίζει ή να αμείβεται όπως αμείβεται. Με όσα αμείβεται. Είναι αμαρτία, Θεό. Δεν ξέρω τι να πω. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Είναι αμαρτία να μην παίζουν αυτά τα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Και να παίζουν ο Τάιρικ Τζόνς. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Να παίζει ο Λαν, ο οποίος είναι προκλητικός συνέχεια. Είδαμε τι έκανε, πέταξε την μπάλα την πρώτη φορά στο Βεζέκοφ, μετά εκεί όμως άλλο θέμα είναι αυτό. Είναι αμαρτία όμως και για κάποιους να βρίζουν το παιδί το Δημήτρη το Γιαννακόπουλο. Έχει προσφέρει πολλά με τα λάθη του, μια μεγάλη οικογένεια που πρόσφερε πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στον εαυτό του. Δεν είμαστε εμείς άξιοι να το κρίνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Από εκεί και πέρα όμως. Πάμε. Πρώτο παιχνίδι νίκησε ο Ολυμπιακός, παράπονα οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεύτερο παιχνίδι νίκησε δίκαια ο Παναθηναϊκός. Τέταρτο παιχνίδι νίκησε δίκαια. Τρίτο παιχνίδι παράπονα. Παιδιά, κάπου πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τη διαιτησία. Θα υπάρχουν λάθη παντού, εκατέρωθεν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μακάρι να φτιάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης από την Νίκαια.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε, καλά?
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, γεια σας.
2: Εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Κολοκοτρώνη, ότι όσο τα πράγματα παίζονται μέσα στα γραφεία και όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, θα οξύνονται η τοξικότητα. Δεν παίζεται το κανένα παιχνίδι, δεν παίζεται μόνο με στους αγωνιστικούς χώρους, παίζεται και στα γραφεία. Και αυξάνεται η τοξικότητα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς μιλάμε μόνο για αγωνιστικό θέμα, ενώ ξέρουμε ότι παίζονται και αλλού οι αγώνες. Αυτό είναι που αυξάνει τοξικότητα. Τώρα, ο κύριος Γιαννακόπουλος, τον προκαλέσανε, του βρίζανε την κόρη στο Ειρήνη και Φιλία και τιμωρήθηκε. ο κύριος Μπαλτσόκας, ό,τι και να έκανε, γυρίζουμε την πιφτέκα και λέμε άνθρωπος είσαι και λιγάς. Δεν γίνεται από τη μία άνθρωπο να σου πει να λιγάς και από την άλλη να τιμωρήσετε. Υπάρχουν δύο μετρά και δύο σταθμές.
0: Όταν τίποτα. Έχει να κάνει με μάνες, πατεράδες, παιδιά, φυσικά έχει στο άλλο τη αντίδραση.
2: Ναι, έβρισε ο κύριος Γιαννακόπουλος, έβρισε του Αγγελοπουλέως εκείνη την ώρα. Γιατί...
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Γιαννακόπουλος έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Όχι όταν του βρίζουν το παιδί, τη μάνα, τη γυναίκα. Δεν αναφερόμαστε σε αυτά. Εννοείται τώρα. Εννοείται ότι έχει δίκαιο του βρίζουν το παιδί του. Εντάξει.
2: Αντέδρασε. Όπως αντιδράει και ο Μπαλτσόκας και γυρνάμε την πιφτήκα και ο Φούρνη για την άλλη φορά βάρισε τον άνθρωπο και λέμε: Έλα, μόνο άνθρωπο και έλεγα: Δεν γίνεται από τη μία και από την άλλη αλλιώς. Πρέπει να υπάρχουν στα μέτρα σε σταθμά.
0: Εννοείται. Πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Εννοείται. Έχετε δίκιο.
2: Πριν τον αγώνα, ενώ οι παίκτες θέλουν την ηρεμία του. Να ανακοινώνει τιμωρίες του.
0: Εγώ χθες, επειδή. Ακούστε τώρα, επειδή κάποιοι Παναθηναϊκοί, εντάξει, έχουν τώρα επηρεαστήκανε. Εγώ χθες, πριν τον αγώνα, είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να ανακοινωθεί ούτε τιμωρία του Γιαννακόπουλου, ούτε της γυναίκας.
2: Είναι τυχαίο.
0: Λοιπόν, το είπα πριν τον αγώνα. Θα μπορούσε να μην το πω, γι' αυτό σας λέω ότι.
2: Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, κύριε Μπορογκοτών. Γι' αυτό λέω ότι οι αγώνες παίζονται και αλλού. Δεν παίζονται μόνο μέσα στα γήπεδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μας βγάζουν τους Αγγελοπούλους, τους βγάζουν ότι είναι καλοί, πολύ καλοί. Μα τι, άμα βάζει τη φωτιά, δεν έχω δει κανένα εμπριστή να ουρλιάζει. Ουρλιάζει αυτό που είναι μέσα στη φωτιά. Εντάξει, άμα είναι έτσι, άμα μου στήσει και τα δικτάκια, ο άλλο θα ουρλιάζει. Δεν ουρλιάζει. Εσύ θα είσαι άγγελο μετά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, πρέπει να. Γι' αυτό, δηλαδή, πρέπει κάπου όλοι μας να δούμε από πού ξεκινάει το κακό για την τοξικότητα. Όχι μόνο να βλέπουμε την τοξικότητα και να λέμε τοξικότητα. Κάπου ξεκινάει αυτό το θέμα. Κύριε Κολοκοτρώνη, θα ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: και εγώ, και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος με το όνομα Boomerang.
3: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
0: Γεια χαρά.
3: Να σου πω από Σίδνη εδώ, είδα το παιχνίδι Αυστραλία-Τουρκία. Η Αυστραλία είχε καλή άμυνα, είχε και καλή επίθεση.
0: Ναι.
3: Έπαιξε μια χαρά ο Ιρακούντα και ο Μέτκα.
0: Αυτός ο Ιρακούντα είναι πολύ γρήγορος παίχτης. Και τριπλέρ, ναι, εντάξει, παίζει βέβαια στην Αγγλία.
3: Ναι. Αλλά είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ καλός στο πόδι. Και όντως έπαιξε καλά και ο Μπέιτς και ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εμείς χαρήκαμε εδώ. Ναι, πρώτον και δεύτερον, όσο αφορά εμάς τους Παναθηναϊκούς, εγώ σύμφωνα μαζί σου ότι όντως έχουμε σαρτάρι και δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί που γλεντάνε, γι' αυτό κλείσε το τραπέζι στο Μπουζουξίδικο για να έρθουμε να το διασκεδάσουμε.
0: Ναι, ναι. Πότε θα κατέβετε η Ελλάδα?
3: Ναι.
0: Ελλάδα πότε θα κατέβετε?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι και εύκολο. Είναι μεγάλο το ταξίδι. Ναι. Είναι μακριά.
3: Ναι, είναι και αυτά που τώρα που έχουν γίνει με τον Ιράν και τον Πορτοκαλί και τους άλλους και όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει. Ναι. Έχει χαλάσει η μανέστρα. Ωραία, να σου πω για να μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που μιλήσαμε, Γιώργο.
0: Προς Θεού. Εμένα χαρά μου να ακούω από το εξωτερικό και ειδικά από Αμερική και Αυστραλία. Χαρά μου. Χαρά μου πραγματικά. Και να παίρνετε τηλέφωνο κλπ. Χαρά μου.
3: Ναι, και ένα τελευταίο πρωτού κλείσω. Το ξέρω ότι θα σε εκνευρίσω και θα καούν οι κεφτέδες. Ναι. Εάν εκνευρίστηκες επειδή μιλήσαμε, αναφερθήκαμε για τον Τζον σήμερα, κάτι σε κατανοώ και να μην χαλάσουμε
0: για
3: την εκπομπή.
0: Για τον Τζον?
3: Ναι, για τον Giants. Το Giants. Που είπαμε ότι πήγαμε να χαλάσουμε την εκπομπή για τον Giants. Γι' αυτό που έγινε με τους
0: μαθητές. Όχι.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να προτείνω, Γιώργο, είναι αν δεν θέλεις να αφιερώσεις άλλο χρόνο αυτή τη εβδομάδα, ας αφαιρέσουμε χρόνο την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Όσοι δεν καταλάβετε, ο εκνευρισμός μου ήταν ότι προσπάθησε κάποιος και τσιμπήσατε ότι ήμουνα με τον Τζόουνς. Εκεί τρελάθηκα. Να ξεκινάω την εκπομπή. Να το καταδικάζω. Είπα το αυτονόητο. Να τιμωρηθεί και να μου λέτε ότι εγώ ήθελα να βγάλω τον Τζόουνς λάδι. Εκεί είναι που τρελάθηκα. Πουθενά άλλου. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αν και βλέπω ότι το 99,9% συμφωνείτε μαζί μου ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό λέτε στα τηλέφωνα, αυτό λέτε στα μηνύματα. Πουθενά άλλου. Προς Θεού, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Σεβαστές είναι όλες οι απόψεις. Με πήρε προχθές ένας κύριος στο. στο κόντρα και τι μου είπε. Ενώ όλο το χρόνο οι αεξίδες λέγανε για τις κάρτες, τι μου είπε αυτός. Ακούστε τώρα. Ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε από τη διαιτησία από τον υπερβολικό αριθμό καρτών. Λέω, για κάντο λίγο. Δηλαδή, επειδή πήρε συνέχεια κάρτες, άρα είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα ο Νίκολιτς να τους βγάζει ανά αγώνα έναν ή δύο, και όταν ήταν τα μεγάλα μάτς, ήταν κομπλέ η ΑΕΚ. Αυτό ήταν, λέει, οργανωμένο σχέδιο της ΑΕΚ με τον Λανουά. Το έχετε ξανακούσει? Εγώ, λοιπόν, τι θέλετε, να αντιδράσω? Όχι. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος. Για με γεια σου, με χαρά σου. Ό,τι θέλει ο λαός, ό,τι θέλει ο πελάτης. Δεν κάτσω εγώ τώρα να πλακωθώ. Αυτό πιστεύεις, τελειώσαμε. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κώστας Κυψελή.
4: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
4: Να είναι καλά η οικογένειά σας και τα παιδιά σας.
0: Επίσης.
4: Όσα έχω να κάνω να πω κάτι, δεν είστε χώρα όταν δεν μπορώ να προσφέρει ένα ύπνο σε έναν πολίτη ο οποίος ή μία προλήχε να βγει κάποια στιγμή έξω από το σπίτι του. Εντάξει, σε κάποια ηλικία αλφα. Εντάξει, κοντεύουμε στα 60.
0: Ναι.
4: Και δεν είναι σε χώρα σοβαρή. Όπως έχουν κάποια εκεί πέρα ξενώνες, κάτι αυτά, αλλά ξέρεις. Έχουμε μάθει ότι βγήκε συνταξιούχος, κάτι ξενώνες, κάτι άλλο. Πρέπει να λες καλά το πείμα για να σε βάλουν, γιατί αν δεν σε βάλουν καλά, άμα δεν το πεις καλά, δεν σε βάζουν με τίποτα. Αντί να σου περνάνε το μήνυμα ότι όταν θα μπεις εδώ πέρα μέσα, θα σέβεις το χώρο και το διπλανό σου, καμιά σχέση. Κοιτάνε πώς να σε κόψουν κιόλα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι εναντίον της ανθρώπινης ζωής σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κάποιοι ταΐζουν από την Ευρώπη, κάποιοι ταΐζονται εδώ μέσα, εντάξει. Κοιτάνε, το σέβονται τον Έλληνα, και ο Έλληνας τον Έλληνα, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν μπορεί να πας μπροστά σαν χώρα.
0: Μάλιστα.
4: Ο κύριος Λουτσέσκου τέλος σαν τον ΒΑΟΚ. Άμα σας νοιάζει για αυτό στην κοινωνία.
0: Τι να σας πω, όλο φεύγει και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
4: Το κεφάλι του Προέδρου είναι δικά του, κύριε μου, η εύκολη λύση. Που το τρακολουθούν και πολλοί Έλληνες. Κοντά στα αφεντικά, συμπατάκια και αυτά, αλλά η ιστορία δείχνει ότι τους χρησιμοποιούν και μετά τους πετάνε σαν σκυλιά. Οπότε ο Λουτσέσκου, όταν έχουμε μάθει ότι από την Τετάρτη έχει γίνει όλο αυτό. Και μάλλον έχουν βρει και την καταστάση του. Από την Πάφο. Προπολιτήστε από την Πάφο, κάτι τέτοιο ακούστηκε.
0: Ναι, αυτός ο Καρσέδο, ο οποίος βέβαια έχει φύγει τώρα, είναι στη Ρωσία, Σπαρτάκ Μόσχας.
4: Ναι, τέλος πάντων, όποιος λέει ο άλλος, ο κύριος Λουτσέσκου διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Ας το υποστεί. Και δεν υπάρχει μόνο ο κύριος Λουτσέσκου σε αυτή τη χώρα. Όταν είσαι επαγγελματίας, σέβεσαι πάρα πολύ τον εαυτό σου και δεν πας το αφεντικό, ξέρω εγώ, να λες ότι αισθάνομαι μέρος της οικογένειας Σαββίδη ή ευχαριστώ τον Σαββίδη που με έκανε προπονητή. Όταν είσαι επαγγελματία στη δουλειά σου, ποτέ δεν το κάνεις αυτό. Κατάλαβε. Και ο χρόνο έδειξε τώρα μάλλον σαν το σκυλί. Θα βγαίνει τώρα και θα κατηγορεί τώρα. Δηλαδή, σε αυτό που έκανε πλάτε, τώρα θα βγαίνει να το βρίζει τώρα από πάνω. Αν δεν πέσει, μου καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλώ Σαββατοκύριακο. Καλή αυριανή εβδομάδα. Καλά, περνάτε.
0: Γεια σα, κύριε Κώστα. Γεια σου, να είσαι καλά. Ο κύριο Βασίλη Μέγαρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σα.
5: Ολυμπιακός είμαι και θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, στην ομάδα μπάσκετ, αλλά και στους άντρες οι οποίοι έφτασαν στο Final Four.
0: Εννοείται. Επιτυχία μεγάλη. Τι πάνε να πει, δεν το πήρανε. Εννοείται.
5: Ακριβώς, πάνε σχεδόν κάθε χρόνο είναι οι άντρες στο πόλο. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν πάνω στα παιχνίδια αυτά του μπάσκετ, αλλά εγώ θα σταθώ, όπως είπατε και εσείς, στην επαύριο του Ολυμπιακού. Εγώ θα ήθελα. Πέρα από το γήπεδο που θα φτιαχτεί, ο Μπατσόκας θα βάλει ακόμα ένα στόχο. Πέρα από την κατάκτηση του χρόνου για την επόμενη χρονιά της Ευρωλίγας και του Πρωταθλήματος, που αυτά δεν είναι στάνταρ για τον Ολυμπιακό, δηλαδή με την έννοια ότι αυτή είναι η στόχη του Ολυμπιακού κάθε χρόνο και πρέπει να είναι, συν το γήπεδο, το Super Cup και όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν ο επόμενος στόχος του για την επόμενη χρονιά αλλά και τα επόμενα χρόνια να βγάλει 3-4 Έλληνες πιτσιρικάδες. Που να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση, δεν έχουμε δυστυχώς. Έχουμε θέμα στο μπάσκετ.
5: Το ξέρω, αλλά να γίνει μια προσπάθεια.
0: Ναι.
5: Μια προσπάθεια. Πιστεύω κάπου θα υπάρχουν κάποιοι πιτσιρικάδες που θα, όταν λέω πιτσιρικάδες έως 25 ετών.
0: Εντάξει, ξέρουμε έτσι. Για τον Αβδάλα Κολυγιακό, για τον Σαμοντούροφ πάει εκεί, ο Μπαζίνας που πήρε ο ΠΑΟΚ που έχουμε ακούσει καλά λόγια. Εντάξει, είναι, πάντως είναι πολύ λίγοι τα παιδιά αυτά.
5: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι, έχουμε Κυψανδρία, να το πω έτσι, στο ταλέντο του μπάσκετ αυτή την εποχή. Αλλά ας γίνει μια προσπάθεια. Γιατί πιστεύω και ο Λαριτζάκης θα φύγουν και ο Μακίσικ.
0: Να.
5: Τέλος πάντων. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
5: Καταρχάς, απόψε είμαι φανατικός, είμαι από τους φανατικούς του Κουρασάο.
0: Εντάξει, όλοι μας με τον αδύνατο είμαστε. Οι περισσότεροι του.
5: Όχι, μου έκανε κλικ το όνομα και λέω θα υποστηρίξω ναι. Κουρασάο τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι και ένας παίκτης που παίζει εδώ στην Ελλάδα, στην Κηφισιά, ο Αντώνης.
5: Κάπως έτσι. Λοιπόν,
0: καλώς είναι. Καλώς.
5: Ναι, ναι. Το Κουρασάο είναι ένα νησάκι πάνω από τη Βενεζουέλα, έτσι βόρεια από τη Βενεζουέλα, με 150.000 κατοίκους. Δέχουσα το Βίλερσταντ και από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα, τα σπίτια τους έχουν μια ιδιομορφία. Ο καθένας θα τα έχει βάψει έτσι με διάφορα χρώματα.
0: Με διάφορα χρώματα, ναι.
5: Λοιπόν, στο θέμα, είδα και το παιχνίδι όσο άντεξα της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Πιστεύω ότι η Βραζιλία μου έδειξε ότι ίσως να είναι η Ιταλία του 82. Δηλαδή με το ένα παιχνίδι που είδα θα μου πεις έβγαζε το συμπέρασμα. Η Ιταλία του 82 έτσι για τον κόσμο, εσείς θα το θυμάστε, πέρασε στην επόμενη φάση με δυσκολία, δηλαδή με συνδυασμό αποτελεσμάτων από τους ομίλους.
0: Ναι.
5: Και κάπου στους 8, στους 4 και στο τελικό, τότε έκανε τα μεγάλα, τα πολύ καλά παιχνίδια της και πήρε και κατέθεσε το κύπελο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω θα δούμε παιχνίδια από τους 16 και μετά. Από τη φάση των 16 και μετά θα δούμε τα πολύ έτσι δυνατά και ωραία παιχνίδια.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε κύριε Βασιλή.
5: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νάσης, γεια σας κύριε Νάση.
6: Ναι. Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Εδώ, στον αγώνα.
6: Στον αγώνα.
0: Τι να κάνουμε.
6: Μην εκνευρίζεσαι και μη χάνεις τη, δηλαδή, τη ψυχραιμία
0: σου. Όχι,
6: δεν υπάρχει
0: δεν.
6: Λόγος. Εντάξει, είμαι το Βαγγέλη κάπως, εντάξει, δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
6: Πραγματικά πρέπει να είμαστε, τέλος πάντων, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έπρεπε να μιλήσω και να κάνω την σε οποιασδήποτε παρατηρήσεις. Αλλά επειδή τώρα βλέπω κάποια πράγματα, ας πούμε εγώ τώρα δεν παρακολουθώ Μουντιάλ. Παρακολουθώ, να είδα τώρα σε μια εκπομπή που είχε η ΕΡΤ, είδα τα στιγμιότυπα από τους αγώνες. Το βράδυ ξενυχτούσα, κάθε βράδυ ξενυχτάω εδώ και 10 μέρες, το έχω ρίξει στην Dolce Vita και περνάω καλά. Είμαι ευτυχισμένος.
0: Χαίρομαι.
6: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ έχω περάσει υπέτειες, ξέρετε.
0: Ναι,
6: τα
0: ναι,
6: οικογενειακές ναι. κλπ. Λοιπόν, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Εσείς το λες και το επαναλαμβάνεις. Και τα αυτοί δεν μπορούν να δει. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Εσείς το λες και το επαναλαμβάνεις.

0: Θες επειδή έχουν προβλήματα άλλα, θες επειδή δεν παίρνουν ευτυχία από τη ζωή, θες επειδή είναι η φτιασιά τους έτσι, θες επειδή γουστάρουν, ρε παιδί μου, έχουν βάλει το ποδόσφαιρο σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτοί όλοι δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο άλλος φτωχός, πλούσιος ή τι είναι, ας πούμε. Έχει να κάνει με το ότι έχουν φάει ένα δηλητήριο, το δηλητήριο του οπαδισμού. Αυτό το δηλητήριο τους εμποδίζει να δουν καθαρά τα πράγματα. Αυτό που λένε οπαδικά γυαλιά, δεν μπορούν να δουν καθαρά. Και αυτοί περιμένουν την εκπομπή σου, όχι για να ακούσουν μόνο τι θα πεις, περιμένουν για να ακούσουν αν αυτό που έχουν στο μυαλό τους επιβεβαιώνεται από αυτό που λες εσύ. Και όταν δεν ακούνε αυτό το πράγμα, τρελαίνονται δηλαδή γι' αυτό. Και δεν πρέπει να δίνεις και ιδιαίτερη σημασία. Συγγνώμη τώρα, δεν κάνω μάθημα.
1: Σου κάνω όχι, ακούω με μεγάλη προσοχή προς Θεού.
0: Που ίσως δεν την έχεις. Δηλαδή, βλέπεις αυτό. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένας άνθρωπος να σε ακούσει και να πει τι ωραία που τα λέει και να σου στείλει μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Και μετά από λίγο, από ένα διάστημα, να σε βρίζει. Μην δίνεις δηλαδή ούτε να είσαι υπερβολικά αισιόδοξος με κάποιους ανθρώπους, ούτε απεσιόδοξος.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Ναι, διότι μπορεί αυτός, ας πούμε, που σε ακούει και το επιβεβαίωσε αυτά που ήθελε να ακούσει, του τα λες εσύ, μετά από 2-3 μήνες μπορεί να λέει τι λέει αυτός. Έτσι είναι.
1: Ναι, αυτό που είπα για τον Γιώργο από τα Πετράλωνα, να ήρθε και με βρει και να με συγχαρεί. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε να με δει από κοντά να με γνωρίσει, τώρα με στολίζει.
0: Απόλυτα λογικό και απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί ισχύει αυτό που σας είπα. Λοιπόν, εγώ με τον Βαγγέλη, παραδείγματος χάρη, εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ καλό παιδί. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Έχει φάει
1: και εγώ δεν είπα ότι κάποιος δεν είναι καλό παιδί. Προς το
0: δεν είναι κανείς επιοικής με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός δεν μπορεί να έχει θέμα. Δεν μπορεί να το δει όπως πρέπει. Δεν μπορεί να τον εμποδίζει η περίπτωσή του, δεν μπορεί να έχει άποψη, πρέπει να είμαστε επίοικείς. Και εγώ όταν είπες, και εγώ κάποια στιγμή, δηλαδή, επειδή είχες πει στο αυτοκόντρα που σε άκουσε για τον Κωνσταντέλιο ότι το συμφέρον του είναι να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να πάει στη Γερμανία, στο Βέλγιο, που το σημαίνει ότι είσαι αντιπαουκτζής. Έχω το μυαλό να καταλάβω ότι το λες γιατί ενδιαφέρεσαι για την πρόοδο του συγκεκριμένου παίχτη. Έτσι δεν είναι? Θα πω ότι είσαι αντιπαουκτζής επειδή εμένα δεν με βολεύει η άποψή σου? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο και θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι ίδιοι πρέπει να κάνουν, να καταλάβουν, να δουν διαφορετικά τη ζωή, να έχουν εμπειρίες από τη ζωή. Αλλιώς δεν πρόκειται, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να πω εγώ, έχεις δει κανένα να πει για μένα καλές κουβέντες? Και εγώ, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που δεν σου κάνει τίποτα.
1: Πολλοί έχουν πει. Πολλοί έχουν βγει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που δεν το πάω. Εγώ, ας πούμε, την πρώτη στιγμή ξεχώρισα στην εκπομπή αυτόν τον Νίκο που παίρνει από τη Χαλκίδα. Ο οποίος είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ είμαι πιο φανατισμένος από αυτούς ενδεχομένως. Μπορεί να είμαι και χειρότερος.
1: Ο άνθρωπος έχει επίπεδο, έχει επίπεδο.
0: Λοιπόν, είναι οπαδός, αλλά από την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι πέρα από το επίπεδο που έχει σαν άτομο γενικότερα, μπορεί να δει και καθαρά, μπορεί να δει μια κίνηση του αντιπάλου. Ας πούμε, εγώ όταν μας αδικούσε και γιατί λες γυρίζουμε στα παλιά. Ναι, δεν πρέπει να γυρίζουμε στα παλιά. Νομίζετε ότι ο νεόφυτος από το Μενίδη που τον ακούτε και λέει αυτά τα καλό, δεν έχει υποφέρει σαν ο παδός του ΠΑΟΚ που ήταν, λέει, στο σύνδρομο Παντελήνιο, σύνδρομο Φυλάδων Αθηνών? Αλλά είναι το παιδί, είναι τόσο καλό, είναι ένα λαϊκό παιδί που είναι τόσο καλό που δεν, τα έχει πάει, δεν τον έχει ποτίσει το δηλητήριο αυτό. Δεν άφησε να τον ποτίσει το δηλητήριο.
1: Ωραία.
0: Νομίζετε ότι αυτό δεν έχει πάει σε γήπεδα στην Αθήνα και του έχουν εφερθεί άσχημα? Δεν άφησε. Νομίζετε ότι εγώ δεν έχω υποφέρει τόσα χρόνια? Είμαι 70 τόσο χρονών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
5: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο

0: Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Εδώ στις ημέρες αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε, θα διαβάσω ένα μήνυμα, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά κάποιοι ακροατές που περιμένουν, και διαβάζω το μήνυμα. FL υπογράφει, γιατί αναφέρεται στη Real News. Λέει: καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, είστε όαση μέσα στη δημοσιογραφική τοξικότητα. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας απλά υπηρετούν τους προέδρους των ομάδων από τους οποίους πληρώνονται. Έχετε δηλώσει την απορία σας σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Μπακασέτα αντί του Κωνσταντέλια. Διαβάζω όμως το σημερινό σας άρθρο με τίτλο «Η εθνική μας δεν λείπει σε κανέναν στο Μουντιάλ», στο οποίο μάλλον μασάτε τα λόγια σας. Ο λόγος που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ είναι προφανής σε οποιοδήποτε ξέρει λίγο από ποδόσφαιρο και λέγεται Γιωβάνοβιτς Μπακασέτας. Ο Γιωβάνοβιτς θα μείνει στην ιστορία ως ο προπονητής που δεν πήγε στο Μουντιάλ επειδή προτίμησε τον Μπακασέτα από τον Τέλια. Γιατί δεν το γράψατε όμως το άρθρο σας? Μόνο όταν τελειώσουν οι κλίκες και τα οπαδικά συμφέροντα θα κάνει προκοπή η εθνική. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα δεν υπάρχει λόγο συνέχεια να το λέω και να το λέω και να το ξαναγράφω και να το ξαναγράφω. Πρώτον. Δεύτερον, που θέλω να πω, μέσα στο κομμάτι είναι σαφέστατο που μιλάω για πάρα πολύ καλό υλικό της εθνικής, ότι υστερούμε στην άμυνα. Κάποτε είχαμε άμυνα, δεν είχαμε παίκτες από το κέντρο και μπροστά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παίκτες από το κέντρο και μπροστά και δεν έχουμε άμυνα. Τρίτον, το ότι δεν πήγαμε σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση, προς Θεού, δεν έχει να κάνει με τον Μπακασέτα. Δεν είπα ότι φταίει ο Μπακασέτας ή επειδή παίζει ο Μπακασέτας και δεν παίζει ο Τέλιας. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Είναι ένα θέμα γενικότερης φιλοσοφίας. Εγώ ήθελα να πω λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει τον παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι η εθνική μας και δεν μας αρέσει αυτό, λείπει αυτή η εθνική ομάδα από κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούν παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι Έλληνες? Όχι, από κανέναν δεν λείπει. Γιατί λοιπόν να μην κοιτάξουμε να βρούμε μια αγωνιστική ταυτότητα και μια σταθερά, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να ξαναπάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro? Αυτό είναι το νόημά μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα το οποίο στείλατε, αλλά το σημερινό μου άρθρο δεν ήθελα να επικεντρωθεί στον Μπακασέτα Τέλια, προς Θεού, που το έχω πει 100.000 φορές και είμαι από τους λίγους και είμαι από τους πρώτους που το είπα. Γιατί έχω τονίσει, νομίζω και χθες το είπα κάποια στιγμή, ότι είναι ανέκδοτο να συζητάμε αν θα πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας. Δεν χρειάζεται να το επεξηγήσω περισσότερο. Θα βρω Μουρμούρι Μπαγλαμά, Πάνος Γαβαλάς, σε στίχους της Ευτυχής Παπαγενοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Τέτοιες τραγουδάρες είχα σήμερα, αλλά εντάξει, μας έφαγε το ντέρμπι το μπάσκετ. Πιστεύω την άλλη Κυριακή να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε έτσι ωραία κομμάτια παλιά, λαϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Μηχανιώνα. Έλα, κύριε Μανώλη μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Δεν σε ακούω και πολύ, πολύ ωρεξάτο.
1: Όχι. Χθες στεναχωρέθηκα με τον αγώνα. Έβλεπα το γιο μου, το φίλο, το Λιόπουλο να παίζει τόσο καλά και να μην τον βάζει ο Αταμάν.
0: Ναι. Α, με τον Παναθηναϊκό ήσουν, α?
1: Ναι. Έχω ξέρει, γιατί είμαι αντιολυμπιακός κάργα.
0: Όχι, εντάξει, είσαι αντιολυμπιακός, άρα είσαι μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει.
1: Αφού είμαι αντιολυμπιακός, ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Αλλά χτες επιλόγω το Λιόπουλου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέει σαν το Ολυμπιακό, αλλά αν κάποιος όμως είναι καλύτερος, δεν λες ότι είναι καλύτερος.
1: Ναι, σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, έπρεπε να τα πάρει. Αλλά
0: εντάξει, ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ωραία.
1: Όταν φτάσω στους 4 πόντους, λέω.
0: Λες, μπορεί να γυρίσει.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, δεν λέω. Αλλά έχει πολλά πρωτοπαλίκα, Γιώργο. Σε κάθε άθλημα έχει και κάτι που καυγαζίδες. Και στο handball, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Πολλοί φασαριατζίδες. Πολλοί να φασαρία κάνουν. Ξέρεις, Γιώργο, το Λιόπουλος τι πολύ καλό παιδί είναι. Τον έχω ζήσει.
0: Άμα είναι φίλος του γιού σου και γνωρίζεστε και λοιπά και έχεις προσωπική άποψη, είναι φαίνεται καλό παλικάρι.
1: Έχω πάρει όταν είπε στην ΑΕΚ, φανέλα της ΑΕΚ, και όταν ήταν στο Μπαχρέιν, φορούσε κάτω το Λιόπουλος. Την έχει κάνει δώρο.
0: Φαίνεται καλό παιδί, φαίνεται καλό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι και καλό παίκτη. Είναι και καλό παίκτη. Ναι. Ο Σπανούλης τον ήθελε πάνω, αλλά τώρα δεν τον αφήνει. Πού να φύγει τον Παναθηναϊκό, τον αφήνει.
1: Και εγώ τι θα γίνει του χρόνου όταν αυτές οι ομάδες, το ΠΑΟ, ο Άρης, η ΑΕΚ, ενισχυθούν. Τι θα γίνει με τη διατησία.
0: Ξέρω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πέφτει πολύ χρήμα. Να πάει ο Σπανούλης, τώρα δεν πάει έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει κινήσεις.
1: Γύρω στα 11 εκατομμύρια, λέει, 11 εκατομμύρια ευρώ, 12 λέει.
0: Και τώρα γύρω στις 6-6,5 πότε είναι να έρθει ο Σπανούλης πάνω στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα θα πάει όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων, τον πάνε από άλλη έξοδο και θα έχουν πάει αεριανή, χαμός θα γίνει πάνω.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατό τώρα ο Σπανούλης να δει την αδικία και να μην μιλήσει, Γιώργο? Εγώ ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Του χρόνου θα δούμε πρωτάθλημα σούπερ. Σούπερ πρωτάθλημα. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τους δύο. Ας δούμε και κάποιους άλλους. Έστω να τους κοντράρουν. Να τους κοντράρουν.
1: Και η ομάδα μου, η ΑΕΚ. Εντάξει, ο Άρης είναι εδώ ο δικός μας. Αλλά η δικιά μου ομάδα να ενισχυθεί. Γιατί βλέπω φεύγουν. Ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Γκριν. Φεύγουν παίκτες. Γιατί τόσο πολύ η ΑΕΚ να πέσει, δεν ξέρω.
0: Και τώρα, είναι πολλά τα χρήματα. Ο Αγγελόπουλος αναγκάζεται και βάζει 2-2,5 εκατομμύρια το χρόνο από την τσέπη του.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος, τον βλέπω.
0: Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος τώρα με το Ολυμπιακό Στάδιο γεμάτο, εισιτήρια, χορηγούς, Ευρωλίγκα, είναι άλλα τα κόσια τώρα.
1: Σίγουρα, καλά. Η ΑΕΚ
0: δεν μπορεί να έχει τα έσοδα που έχει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ο Άρης λέει θα ανεβάσει άλλες 2.000 θέσεις, λέει.
0: Ναι, θέλουν να το κάνουν μήπως μπορέσουν γύρω στο Επτάρι το Αλεξάνδριο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Έχουν τρέλα με το μπάσκετ. Είναι τώρα και ο Σπανούλης. Θα πάρουν και κάποιους παίκτες. Ναι.
1: Και εγώ το παλιά πήγαινα στον Άρη. Τότε εδώ που ήταν ο Γκάλης και αυτή πήγαινα τότε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Νίκος είναι ο αεξής από την Χαλκιδά. Το παιδί αυτό.
0: Ο Νίκος.
1: Είναι τόσο σοβαρός που μιλάει πολύ σοβαρά. Από την Χαλκίδα.
0: Ο Νίκος από την Χαλκίδα είναι αεξής.
1: Μπράβο, ναι, θυμάμαι που μιλήσαμε. Ναι, τον πέρσι, ναι. Ναι, είναι πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε μερικοί φίλαθλοι, να πάρουμε στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο σοβαρά και ωραία μιλάει. Μπράβο.
0: Όχι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι υψηλού επίπεδου. Η συντριπτική, υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, τι να κάνουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα.
1: Αλλά καλά τα είπε και με τις κάρτες, με τον Λανουά. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτοί οι φίλοι μιλάνε.
0: Όχι, ναι, αλλά αυτό που πήρε στη τηλεόραση εξής είναι, γιατί βγαίνει συνέχεια. Αλλά είδες όμως, ναι, είδες όμως το σκεπτικό του. Σου λέει, όχι, δεν μας αδίκησε, υπέρ μας ήταν. Εντάξει, αν πιστεύεις εσύ έτσι. Περισσεύει γνώμη μου.
1: Εγώ γελούσα.
0: Ναι, περισσεύει γνώμη μου. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι όπως το βλέπει.
1: Σωστά. σωστά.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας, τι να κάνεις τώρα. Δεν θα μπεις τώρα σε διαδικασία να χαλάσεις τη ζαχαρίνια σου να πλακωθείς.
1: Όχι. Δεν, τελευταία τώρα, επειδή έχω και ένα πρόβλημα, δεν θα στεναχωρεί, μην πάθω και καμιά καρδιά.
0: Όχι, για όνομα του Θεού τώρα, για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η ζωή έχει άλλες χαρές. Και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να πάμε και τη βολτίτσα μας και το κρασάκι μας και τους φίλους. Πώς θα γίνει τώρα. Θα ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Για όνομα του Θεού.
1: Πάθουμε για τίποτα. Είμαστε και αδογικές.
0: Εντάξει. Εντάξει, Μανώλη μου.
1: Λοιπόν, τι θα κάνεις τα αυτής. Εγώ σε αναμένω.
0: Εντάξει, τώρα πότε θα έρθω. Δεν είναι εύκολο, Κερμανόλη μου. Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έγινε, Κερμανόλη μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Κάποια μηνύματα, παιδιά, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Ζητώ συγγνώμη. Ο Στράτος μου λέει: καλό μεσημέρι, τη βροχερή στο Χόλμη. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την ΕΡΤ που σε εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού δεν μας έδειξε μέσω του ΕΡΤ κόσμο στην απονομή του πρωταθλήματος και έχει μονίμως μπλοκαρισμένα τα τρία κανάλια της μέσω ίντερνετ. Σε ολόκληρη Βραζιλία δεν υπάρχει ένα center for και παίζουμε αυτό το κλόνι μπροστά. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα πω και δύο λόγια για το Μουντιάλ.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Κάποια γρήγορα μηνύματα να πω για Μουντιάλε. Σπύρος Κος, γυρίζει ο Ζωτς, άρα για αρκετά χρόνια τέρμα το μπάσκετ. Για να δούμε τις 65 παραπάνω βολές, θα τις ξαναδούμε. Στην μπάλα πουλά ο Βαρνογιάννης, αλλά τέρμα και από εκεί. Τα καλά παιδιά στείλανε, λες για τον Αγγελόπουλο, για τον πατέρα τους, ναι, στο δικαστήριο, όσο και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, τις σοβαρές οικογένειες, να είναι καλά οι φίλοι Γερμανοί κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορας. Νομίζω πως το όριο δεν τίθεται στο τι σου βρίζουν. Οι στάσεις θα πρέπει να είναι ατάραχοι, ό,τι και να σου βρίζουν. Δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε αντίθεση αναλόγως στις σημασίες που έχει για μας αυτό που μας βρίζουν. Είτε σου βρίζουν μάνα, είτε παιδί, είτε σκυλί. Ο καθένας όπως το βλέπει. Τι να σου πω. Κύριε Ιωάννη, δεν χρειάζεται. Τι να ζητάτε συγγνώμη. Προφανώς δεν είχατε ακούσει από άλλες εκπομπές. Για όνομα του Θεού, δεν το πάει να ζητήσετε συγγνώμη. Λοιπόν. Ο Χρήστος Κυψέλη. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχει μοναδικό σουτέρ σκόρερ τον Ναν. Κατά τα κουραστικό και εξωφρενικά παράδειγμα να μην το βλέπουν τρία χρόνια τώρα ότι ο Ναν ως μοναδικό σοβαρό σουτέρ γίνεται εύκολη λία για τους αντίπαλους αμυντικούς και για τους περίεργους διαιτητές. Πόσο δύσκολο να καταλάβουν στον Παναθηναϊκό ότι έχουν κάνει πολύ εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες να μαρκάρουν, προβοκάρουν, χτυπούν, να εκνευρίζουν τον Ναν. Εντάξει, αυτό το έχουν καταλάβει και οι Πέτρες. Ειδικά με τον. Με τον Ναν. Λοιπόν, κάτσε κάποιο άλλο. Ο Γιάννης μου λέει το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου είναι για τον προφήτη Λία. Αφορμή για να ζωντανέψει το χωριό στο για λίγες μέρες και να οργανωθούν τα νέα παιδιά. Έτσι, ο Γιάννης από το σουλάρι εμφανίστηκε μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος. Εντάξει, τώρα αυτό που λες δεν πάω να το διαβάσω. Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Κατάλαβα. Πριν πολλά χρόνια κάτι που είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Αυστραλία-Τουρκία. Την μπάλα την είχαν οι Τούρκοι. Οι Αυστραλοί τρομερείς αντεπιθέσεις. Τους τελειώσανε 2-0. Κατάρα-Ελβετία. Το Κατάρα εμφανίστηκε στο γήπεδο προς το τέλος. Οι Ελβετοί χάσανε πάρα πολλά γκολ. Θα μπορούσαν να κερδίσουν 3-4-0, 5-0 και την πατήσανε στο τέλος. Και αυτή η τελευταία φάση στο 95. Σκωτία IT και η Σκωτία εδώ πολύ καλύτερη. Θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ. 1-0 την IT με τον Πιερό στο 85 να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Βλέποντας την αρχή των αγώνα, θα νόμιζες ότι οι Μαροκινοί είναι Βραζιλιάνοι. Το πώς είχαν την μπάλα στα πόδια τους, γρήγοροι, τρεπλέρ, πάρα πολύ όμορφοι. Προηγηθήκανε, αλλά η Βραζιλία έβαλε ένα γκολ με τον Βινίσιους που ήταν προσωπικό γκολ. Τι είναι αυτό που λέω εγώ για τη Βραζιλία? Η Βραζιλία μετά την επτάρα που έφαγε στον παγκόσμιο κύπελο που διοργάνωσε τότε από τη Γερμανία, παιδιά, αυτό είναι φοβερό χαστούκι. Γιατί οι Βραζιλιάνοι σου λέει εμείς είμαστε το ποδόσφαιρο. Και έρχεται μια Γερμανία και μου ρίχνει 7 γκολ. Δεν μπορούν να σηκώσουν από τότε κεφάλι. Και μου προκαλεί κατάπληξη πώς ακούω πολύ κόσμο ότι είναι λέει φαβορή. Πώς είσαι φαβορή? Γιατί είσαι φαβορή? Έχει παίκτες από την Ευρώπη, σκέφτονται ευρωπαϊκά, παίζουν ευρωπαϊκά. Έχει έναν προπονητή ο οποίος ο Αντσελότη είναι ευρωπαϊκός, ευρωπαίος προπονητής. Δεν είναι βραζιλιάνος. Και βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία που ξέραμε. Εγώ δεν έζησα την εποχή του Πελέ, του Τοστάου, του Γκαρίντσα που οι Βραζιλιάνοι όλοι που έχω μιλήσει παλιά μου λέγανε ότι ο Γκαρίντσα ήταν ανώτερος του Πελέ. Και αυτό κρατήστε το, αν θέλετε, κάποιοι παλιοί να μου απαντήσετε την άλλη εβδομάδα για τον Καρίτσα, λέω. Αλλά είμαι της γενιάς που έχω ζήσει ένα φοβερό Τζιοβάνι, Ριβάλτο, ο Ροναλντίνιο, το Σόκρατες, τον περίφημο, τον Ζαρζίνιο, τόσους παιχταράδες, τον Έντερε. Μιλάμε για παιχταράδες. Έβλεπες, παιδί μου, Βραζιλία. Τώρα δεν βλέπεις Βραζιλία. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ομάδα θα ξαναφτιάξει όταν. Πάρει ένα Βραζιλιάνο προπονητή, δεν ξέρω πώς το λένε, Φερέιρα, Φελίπε Λουίς, βρούνε 20-30 παιδιά από τα εκατομμύρια που έχουν και τα βάλουν σε ένα ειδικό κλιμάκιο προεθνικών ομάδων, να είναι 15, 16, 17 χρονών, να τα δουλέψουν μαζί και σιγά σιγά να φτιαχτεί μια original εθνική Βραζιλίας. Και όχι να έχουμε τον εκλέκτορα να παίρνει όλα τα ονόματα τους λεγεωνάριους που έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορείς έτσι να φτιάξεις εθνικές ομάδες. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή, για τη Βραζιλία όπως την έζησα. Σε ποιον δεν αρέσει να βλέπει μαγικό ποδόσφαιρο και να βλέπει όλα αυτά τα σούπερ ονόματα? Όμως τελικά είδατε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμένα χθες η Βραζιλία δεν μου άρεσε. Ισοφάρισε το 1-1 και στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Τίποτα το ιδιαίτερο.
Και δεν περιμένω πολλά πράγματα από τους Βραζιλιάνους. Γενικά είμαι πολύ συγκρατημένος. Είναι το εύκολο να πεις Ισπανία, να πεις Γαλλία. Εντάξει. Αλλά εγώ είδα όμως και γρήγορους Αμερικάνους, ακόμα και γρήγορους Καναδούς. Έτσι, είδα το Μαρόκο. Να δούμε, είδα τους Κορεάτες, τι ωραία με τους Τσέχους. Θα δούμε το βράδυ Ολλανδία, Ιαπωνία. Είναι νωρίς ακόμα. Την original μπάλα θα τη δούμε, όπως είπε ένας κύριος, από τους 16 και ενδεχομένως μετά τη φάση των 32 να δούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θυμίζω λοιπόν σήμερα 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο, 11 Ολλανδία Ιαπωνία, όλα στην ΕΡΤΙΝ, έτσι. Η ΕΡΤΕΝΑ, η ΕΡΤΙΝΑ. Στις 2 το πρωί η ακτήλεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 η Σουηδία με την Τινησία. Αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσαμε σχετικά καλά παρά τα θεματάκια που προέκυψαν. Να έχετε μια χαρούμενη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 2 με 5 και κλείνουμε με Στράτο Διονυσίου που τον αγαπάτε πολύ. Λέγεται με παλιόπεδο. Μια μεγάλη επιτυχία του Τάκη Μουσαφίρη. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσκια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.

0: απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-70551. Delta360.gr.
8: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη

0: Σαν σήμερα πριν 39 χρόνια η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχε επικρατήσει τότε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης, βγάζοντας όλους τους Έλληνες στο δρόμο και γυρίζοντας την ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ που από τότε έγινε το κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο σημαντικό για όλους τους Έλληνες. Ο Νίκος Γκάλης φυσικά δεν ξέχασε την επιτυχία αυτή που γιγάντωσε το άθλημα. Το έβαλε μέσα σε κάθε σπίτι της χώρας μας και σε ανάρτησή του για την σημερινή επέτειο του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 έστειλε το μήνυμα και λέει ότι ενωμένοι μπορούμε. Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε, έγραψε σε ανάρτηση του ο Νίκος Γκάλης. Είναι η εκπομπή Real Sports, καλησπέρα σας. Μπήκαμε έτσι δυνατά γιατί είναι αυτή η επέτειος του 1987, μία μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League από τον Ολυμπιακό στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα γίνεται ο χαμός, έχει γίνει Αλεξάνδριο το αεροδρόμιο Μακεδονία, συνθήματα καπνογόνα από τους φιλάθλους του Άρη. Περιμένουν εκεί την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αύριο παρουσιάζεται από την ΚΑΕ Άρης. Ο Γιώργος Τζιβελακίδης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Κατερίνα Βούτσα, η Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε από τη χθεσινή ημέρα από τον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό και πήρε τον τίτλο. Θα ακούσετε πολλές δηλώσεις. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και η Ιντερβέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Έχουμε μπει με τις μπάντες, έχουμε μπει πολύ δυνατά, γιατί θα ξεκινήσουμε όμως με την τελευταία χρονικά είδηση που υπάρχει και είναι η κυριαρχία του Lewis Hamilton στο Grand Prix της Formula 1, στον 7ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου ο Βρετανός με Ferrari αυτή τη φορά κέρδισε τον αγώνα, έσπασε έτσι μια δυναμική που είχε ο Αντωνέλη και ο Χάμιλτον στην κορυφή του Grand Prix που έγινε στην Βαρκελόνη. Ο καλός συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, εξειδικευμένος στο αυτοκίνητο, στο ρεπορτάζ του αυτοκίνητου, θα μας πει πώς ήταν αυτή η νίκη του Χάμιλτον με την Ferrari. Από την Cosmote TV τον παρακολουθούμε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
0: Τι έγινε, έκανε ποδαρικό με Ferrari ο Χάμιλτον?
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει, Δημήτρη. Πέρσι ο Χάμιλτον πήγε στη Φεράρι και οδήγησε ένα μονοθέσιο για την εξέλιξη του οποίου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή. Ήταν λογικό λοιπόν να μην βρίσκει ακριβώς στο μονοθέσιο αυτά τα οποία επιζητούσε ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικός. Φέτος έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή στην εξέλιξη του μονοθεσίου και επειδή είναι καλό το μονοθέσιο και του ταιριάζει, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός. Βάθρο την περασμένη εβδομάδα στο Μοντεκάρλο και νίκη σήμερα σε έναν αγώνα στον οποίο πολλοί οι οποίοι απλά θα δουν τα αποτελέσματα ή θα δουν μόνο τα highlights μπορεί να πούνε ότι του έκατσε εντός εισαγωγικών, διότι υπήρξε ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας εξαιτίας εγκατάλειψης του Φερνάντο Αλόνσο και εκεί έκανε ένα pit stop ο Χάμιλτον που τον έφερε, τον διατήρησε μάλλον στην πρωτοπορία. Όμως η εικόνα ήταν ξεκάθαρη και έδειξε ότι με το ρυθμό που είχε ο Χάμιλτον σήμερα, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το virtual safety car, είχε τα φόντα, είχε την ικανότητα να πάρει την νίκη. Αυτή την παρθενική νίκη με τα χρώματα της Ferrari, την οποία έδειξε ότι την απείλαψε ιδιαίτερα Δημήτρη και ήταν και ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι όπως πολύ σωστά, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Και το ξέρεις πολύ καλά, επειδή και εσύ παρακολουθείς πολλά χρόνια το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ότι για όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, μια νίκη με Ferrari είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Βέβαια, άφησε στη δεύτερη και τρίτη θέση τον Ράσελ και τον Νόρις, ήταν πίσω. Νομίζω ότι και ενώ ο Αντωνέλη τι έγινε.
1: Ναι, Αντωνέλη, Εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κινητήρα μόλις τρεις γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Έτσι διακόπηκε αυτό το σερί των πέντε διαδοχικών αγώνων, τους οποίους κέρδισε ο νεαρός Ιταλός. Βέβαια, σήμερα δεν θα κέρδιζε. Ήταν πολύ μακριά από το να κερδίσει. Έδινε μάχη με τον teammate του, τον Βρετανό, τον George Russell, για τη δεύτερη θέση, με τον Hamilton να έχει ξεμακρύνει. Αλλά σίγουρα, εάν είχε ακόμα έναν τερματισμό στο βάθρο, θα λέγαμε ότι έκανε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να φτάσει στην επίτευξη του μεγάλου του στόχου, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δημήτρη, να πω απλά ότι ο Lewis Hamilton με αυτή την νίκη έφτασε τις 106, είναι με διαφορά ο πιλότος με τις περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Πέρασαν σχεδόν 690 ημέρες από την τελευταία του νίκη, η οποία ήταν στο Βέλγιο το 2024 ως οδηγός της Mercedes τότε ο Lewis Hamilton. Ενώ ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο, Δημήτρη, είναι ότι για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια, για την ακρίβεια έπειτα από 58 χρόνια, είχαμε ένα βάθρο μόνο με Βρετανούς πιλότους. Με τον Χάμιλτον, όπως ανέφερες, τον Ράσελ και τον Νόρις. Η τελευταία φορά που είχαμε δει τρεις Άγγλους να ανεβαίνουν στο βάθρο ήταν το 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Grand Prix στο Watkins Glen, μια ιστορική πίστα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί είχε κερδίσει ο Σερ Τζάκι Στιούαρτ, ο Σκοτσέζος, με τον Γκρέιαμ Χιλ να είναι στη δεύτερη θέση και τον Τζον Σέρτις να είναι στην τρίτη θέση. Από τότε δεν είχαμε, για 58 χρόνια, και παρά το ότι έχουν περάσει άπειροι Βρετανοί πιλότοι, βάθρο αποτελούμενο αποκλειστικά από Βρετανούς οδηγούς.
0: Φοβερό, φοβερό. Και επίσης είναι τώρα ο Χάμιλτον Φεράρι, ο Ράσελ με Mercedes και ο Νόρις με McLaren, δηλαδή είναι το ανθά, έτσι, η κορυφή, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, νομίζω το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω να δω λίγο παραπάνω και τη Williams, να αναβιώνει και η Williams, έτσι, να επανακάμπτει για την ακρίβεια, ναι. Διότι νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, η Ferrari, η McLaren και η Williams, είναι οι ιστορικότερες και βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Όχι ότι δεν βάζουμε στην κουβέντα μας τη Mercedes και τη Red Bull με τα πολλά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν μιλάμε για Φόρμουλα 1 και για ιστορία, για αριθμό τίτλων, οι Mercedes και η Red Bull υστερούν τη Ferrari που είναι πρώτη, τη Williams που είναι δεύτερη και τη McLaren που ακολουθεί.
0: Κλείνοντας, ο Αντωνέλη έχει 158, ο Χάμιλτον 115, 106 είναι ο Ράσελ. Είναι ακόμα νωρίς, γιατί είναι ο 7ος αγώνας, είναι ακόμα νωρίς για το παγκόσμιο.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα στην Αυστρία στις 28 του μήνα, την Κυριακή του Ράλι Ακρόπολης δηλαδή. Μετά έχουμε Βρετανία, Βέλγιο και Ουγγαρία, πριν από τη μεγάλη θερινή διακοπή του ενός μήνα. Εκεί στην Ουγγαρία, που θα έχουμε φτάσει τα 11 Grand Prix από τα συνολικά 22 που περιμένουμε να δούμε, και το λέω το περιμένουμε διότι εάν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να γίνουν. Ίσως και το Αζερμπαϊτζάν να έχει ένα ερωτηματικό για το αν μπορεί να διεξαχθεί ως αγώνας στο δεύτερο μισό της σεζόν. Εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι τη θερινή διακοπή. Εκεί στα 11 Grand Prix. Εκεί μπορεί να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα αναφορικά με τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ράλι Ακρόπολης, κλείνοντας, Γιάννη, πότε ξεκινάει?
1: 25 με 28 Ιουνίου, η περιδική στο The Ellinikon Sports Park, που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι, στη Σχολή Μηχανικού. Ειδικές την πρώτη ημέρα στη στερεά Ελλάδα από Βοξίτες, κατεβαίνοντας μέχρι Θήβα και επιστροφή στο Λουτράκι. Τη δεύτερη ημέρα στην Πελοπόννησο, φτάνουν μέχρι το Μέναλο και τις Κολίνες τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και την τρίτη ημέρα, Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, Δημήτρη.
0: Θύμισε στον οδηγό εκεί του πληρώματος της αστυνομίας ότι μου έχει υποσχεθεί τη βόλτα πριν από τους αγώνες.
1: Από όσο Γιάννη Πλάγο, ότι ήταν να μην το ξεχνάει. Θα του το θυμίσω.
0: Να το θυμίσεις. Κάποια στιγμή να με πάει μια βόλτα. Εγώ, ξέρεις, αυτά δεν έχω τέτοια προβλήματα. Θα το αντέξω, πιστεύω.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως.
0: Γιατί μια φορά ρώτησε μια νεαρή συνάδελφο στον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει, μπορώ να έρθω μαζί σας για να μου κάνετε, να πάμε μια ανάβαση. Και της λέει, όχι, λέει, γιατί δεν είσαι προετοιμασμένη και δεν μπορώ να το αντέξει ο οργανισμός σου. Είναι διαφορετικό όμως η ανάβαση από ένα πέρασμα, νομίζω ότι είναι διαφορετικό.
1: Καμία σχέση, Κάθε μορφή αγώνων έχει πολύ μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνων, και γενικά καλό θα είναι αφενός να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Και δεν το λέω για εσένα αυτό, έτσι μην παρεξηγηθώ.
2: Το λέω
1: συνολικά αφετέρου και με αφορμή κάποια γεγονότα που έχουν γίνει σήμερα σε έναν αγώνα.
2: Έγινε στη Δοδόνη, ναι.
1: Επί ελληνικού εδάφους, ούτε καν είναι, λέγεται υπηρετικό ράλι ο αγώνας.
2: Ναι.
1: Να πριν μεταδώσουμε οτιδήποτε, να το τσεκάρουμε 100% για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, για να μην λέμε ανακρίβεια.
2: Τι έγινε ακριβώς εκεί, μια που έχεις το ρεπορτάζ.
1: Εκεί αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε και ένα παιδάκι το οποίο καθόταν και παρακολουθούσε τον αγώνα τρόμαξε. Δεν υπήρξε επαφή με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τρόμαξε, ναι. Και έπεσε από μια καρέκλα στην οποία καθόταν. Με αποτέλεσμα, για προληπτικούς λόγους, να το πάνε το παιδάκι στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου έκανε απλά κάποιους προληπτικούς ελέγχους. Και μάλιστα κυκλοφορεί και μια φωτογραφία από αγωνιζόμενους από το Service Park, που το παιδάκι μετά έχει επιστρέψει εκεί και φωτογραφίζεται με αγωνιζόμενους, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ, Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά, μας είπε και για το, αυτό το περιστατικό που έγινε στο Ράλι Δοδόνης, αλλά και για το πόσο Λουίς Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix της Βαρκελόνης. Τώρα έφτασε ο Βασίλης Πανούλης. Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία στην άφιξη του Βασίλη Πανούλη, που αναλαμβάνει προπονητής στον Άρη. Είχαμε εκατοντάδες οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν εκεί, μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Αύριο θα παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, που σίγουρα ο Άρης έχει υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν με την παρουσία του Βασίλης Πανούλης στην τεχνική του ηγεσία. Και οι New York Knicks με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας του San Antonio Spurs και κατέκτησαν μετά από παρακαλώ 53 χρόνια. Αυτά είναι παλιά όμως τα κομμάτια Γιώργου Τζιβαλιακίδη. Έχουν μείνει λίγο χρόνια πίσω από τη μουσική σκηνή. Εκεί στη Νέα Υόρκη τραγουδούσαν, μου λέει ο Γιώργος Τζιβαλιακίδης, αυτό το τραγούδι, οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης, που πήραν με 4-1 στις νίκες στον τίτλο στο NBA. Η τελευταία φορά ήταν 1973. Έτσι λοιπόν, μετά το κύπελο πήραν και το πρωτάθλημα στο NBA 45 χρόνια μετά. 53 χρόνια μετά κατέκτησαν το NBA. Πρέπει να πούμε ότι ο Μπράνσον με 45 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Νέας Υόρκης, που είναι πλέον η νέα πρωταθλήτρια στο NBA.

Λοιπόν, υπό τους ήχους του άσματος που τραγουδούσαν στη Νέα Υόρκη οι φιλαθλοί των New York Knicks, έχεις πάει στο Madison Square Garden? Το παλιό έχω πάει, το 1986. Δεν χρειάστηκε να πάω εκεί, το 86 που πήγα. Εντάξει, πήγα και τα NBA, τα λέει όλο αυτό. Λοιπόν, στην Αθήνα έφτασαν το μεσημέρι τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα Σιούτη, τέταρτη φορά για τον Ολυμπιακό τίτλος, κερδίζοντας την Φερεντσβάρος στον τελικό 3-0 στα πέναλτι. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα ανταμείψει με συνολικό πριν 100.000 ευρώ την ομάδα, τα κορίτσια της ομάδας, για την επιτυχία τους. Πήγαν μετά και στο Καραϊσκάκι. Εκεί, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο, τα πήγαν στο Καραϊσκάκι, στο πάρκινγκ εκεί του γηπέδου, όπου ήταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και τις αποθέωσαν για την επιτυχία τους. Λοιπόν, έχουμε απόψε σε περίπου 35 λεπτά Γερμανία Κουρασάο. Γερμανία στις 8 απέναντι στο Κουρασάο. Σε περίπου 35 λεπτά Γερμανία Κουρασάο. Γερμανία στις 8 απέναντι

Θυμίζω ότι η Βραζιλία ήρθε 1-1 με το Μαρόκο, ο Ελκαμπή δεν έπαιξε. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή, έπαιξε ο Πιερό με την Αϊτή. Και η Αυστραλία 2-0 την Τουρκία. Χθες το βράδυ το Κατάρ με την Ελβετία 1-1. Ήταν το χθεσινό παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Αργότερα θα πούμε πολλά περισσότερα.

0: 5.000 ήταν οι οπαδοί. Με ενημερώνουν τώρα που ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Με υψωμένη γροθιά ο Βασίλης Σπανούλης εκεί τους ανταπέδωσε αυτή την αποθέωση που γνώρισε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο είναι η επίσημη παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο Μέλαφρο. Ιντερβέτερ Λεύ Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Ποδοσφαιρικά να σας πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ρουμανία, αναφέρει ότι ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη να μείνει στον ΠΑΟΚ για ακόμη ένα χρόνο, να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Είναι ακόμη ένα χρόνο. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα, στη Ρουμανία, για το...
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Αντένα 105,3.
10: Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο.

0: Τρία λεπτά μετά τις 7.30 συντονισμένοι πάντα στο Real FM, η εκπομπή Real Sport θα μας μαζί μέχρι τις 10. Τώρα, πάμε λίγο στη χθεσινή ημέρα. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας για τον τελικό, για την κατάκτηση του Ολυμπιακού στον τίτλο του Is Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό με το 3-2 στις νίκες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Στα καθαρά αγωνιστικά, ότι φτάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι, πιστεύεις ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος?
1: Καλά, εκεί που έφτασε η σειρά, όποιος και να κέρδισε, δίκαια θα το κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν ετίθεται θέμα. Όταν μια σειρά πέντε αγώνων έχει φτάσει το 2-2, σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητες τους και οι δύο ομάδες αξίζουν να το πάρουν. Οπότε, ο νικητής του πέμπτου αγώνα, όποιος και αν είναι αυτός, δίκαια νικά και δίκαια κατακτά τον τίτλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν και πρώτος στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, διατήρησε το πλεονέκτημα έδρας που κέρδισε και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά διαφύλαξε την έδρα του, νίκησε τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στο ΆΚΑ. Έχει και τη δικαιολογία των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Δεν είχε σε όλη τη σειρά το Σλούκα πλην ενός αγώνα, στον οποίο έπαιξε λίγο. Το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος και αυτός δεν έπαιξε σε ένα μόνο παιχνίδι, νομίζω. Έπαιξε στο δεύτερο, τραυματίστηκε. Δεν είχε τον Οσμάν σε δύο παιχνίδια. Απουσίαζε και ο Ερνάν Γκόμεθ από τρία παιχνίδια αναγκαστικά λόγω της απουσίας του Σλούκα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν έπαιζε ο Σλούκας, αν ήταν κανονικά διαθέσιμος εκτός της δωδεκάδας, θα έμενε ο Σόρτς, θα έπαιζε ο Χουάντσο. Γενικώς ανακατέθηκε πολύ περισσότερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού εξαιτίας των προβλημάτων από ότι αυτό του Ολυμπιακού, που είχε την απουσία του Ντόρσεϊ, αλλά μόνο αυτή. Και έτσι λοιπόν το πρωτάθλημα τελείωσε με προαθλητή τον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια και δεύτερη συνεχόμενη.
0: Αφού μου κάνεις έτσι με τον Παναθηναϊκό, η απουσία του Σλούκα, πιστεύεις ότι σε τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα είναι καθοριστική?
1: Κρίσιμη είναι, ασφαλώς είναι κρίσιμη. Ο Σλούκας δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ούτε στα play-off με τη Βαλένθια της Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, τον ξέρει τον Σλούκα όλος ο κόσμος και τι παίκτης είναι και τι. Ποιες ικανότητες έχει και πόσο μεγάλη επίδραση έχει στο παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια όπου δεν φοβάται να πει μπροστά, δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις, δεν φοβάται να πάρει σουτ. Έλειψε ασφαλώς πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και στα play-off της Ευρωλίγκας και στους τελικούς του πρωταθλήματος, και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε το πρωτάθλημα να πάρει ούτε στο Final Four να φτάσει, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτή την απουσία. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Σλούκας, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Κυρίως στην Ευρωλίγκα, λέω εγώ. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως πήγε η σειρά με την Βαλένθια, αν υπήρχε ο Σλούκας, δεν αποκλείονταν. Παναθηναϊκός, βεβαίως, τώρα μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Έτσι, και πλέον έχω ασφαλούς, αφού δεν μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο από αυτό που έγινε τελικά. Αλλά πιστεύω ότι ναι, η απουσία του Σλούκα ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγα αλλά και στο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω μετά την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Όμως στον Ολυμπιακό δεν είχε Ντόρσεϊ, έδειξε μια ψυχραιμία στα κέρια σημεία του αγώνα και κατάφερε να φτάσει σε αυτή το 2-2, 16ος τίτλος. Ο Ολυμπιακός είχε το κάτι παραπάνω χθες, έδειξε ότι είχε το κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, η απουσία του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό δεν φάνηκε, γιατί ήταν καταπληκτικός ο Φουρνιέ και έπαιξε ουσιαστικά και για τους δύο. Ο τρόπος που έπαιξε ο Φουρνιέ, ο χρόνος που πήρε, αναγκαστικά περισσότερος λόγω της απουσίας του Ντόρσεϊ, ήταν καθοριστικός για τον Ολυμπιακό. Κυρίως η απόδοση του, γιατί ο Φουρνιέ ήταν καταλυτικός σε όλο το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν σκόραρε απλώς, αλλά έφτιαχνε και παιχνίδι. Είχε 6 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά, νομίζω. Που σημαίνει ότι έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο και στην παραγωγή παιχνιδιού. Ήταν ο παίκτης που είχε συνέχεια την μπάλα στα χέρια του. Πέρα από αυτόν οι επιθέσεις του Ολυμπιακού ήταν πολύ καθοριστικός. Και επειδή ακριβώς συνήθως μοιράζεται το χρόνο με τον Ντόρση, μάλιστα μέσα στη χρονιά, πρέπει να το πούμε αυτό, ο Φουρνιέ από βασικός, από πενταδάτος στον Ολυμπιακό, αποδέχθηκε το ρόλο του ως εκτός παίκτης. Μετά από απόφαση του προπονητή βεβαίως, αποδέχθηκε ότι πρέπει να ξεκινάει από τον πάγκο τα παιχνίδια, για να ξεκινάει βασικός ο Ντόρση, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, όταν ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά.
0: Και παρεπιπτόντως ο Φουρνιέ με το παλμαρέ που έχει και το βιογραφικό που έχει, δεν είπε τίποτα και πειθάρχησε στην εντολή του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, εντάξει, είναι επαγγελματίες. Οι παίκτες δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Άλλωστε, ο ρόλος του, παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε πια από κάποια στιγμή και μετά από τον πάγκο, δεν υποβαθμίστηκε, έτσι, δεν υποβαθμίστηκε σε καμία περίπτωση ο ρόλος του στον Ολυμπιακό. Απλά έπρεπε να κάνει λίγο πίσω, να δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής περισσότερα στον Ντόρση, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση φέτος. Ήταν καταπληκτικός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Απλά ήταν άτυχος στο τέλος, δεν έπαιξε στους τελικούς. Παρ' όλα αυτά το κενό του, όπως είπα, δεν φάνηκε, γιατί ο Ντόρση ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός σε όλη τη σειρά, ακόμα και όταν έχανε ο Ολυμπιακός. Ο Ντόρση ήταν αυτός που κουβαλούσε την ομάδα στις πλάτες του και ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού, μαζί βεβαίως με την κυριαρχία του μέσα στα καλάθια, και είχε υπεροπλία ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει, και την πολύ καλή παρουσία του Βεζένκοφ, τουλάχιστον τα παιχνίδια του ΣΕΦ ο Βεζένκοφ ήταν πάρα πολύ καλός και βοήθησε σημαντικά τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο πλήρη στα περισσότερα παιχνίδια. Γιατί για να τα λέμε όλα, το βάθος πάγκου που έχει ο Ολυμπιακός και θεωρητικά ήταν μεγαλύτερο στο τέταρτο παιχνίδι, ας πούμε. Το ΆΚΑ δεν φάνηκε. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός είχε και τις περισσότερες απουσίες, γιατί ήταν μείον τρεις παίκτες. Είναι τον Ναν που αποβλήθηκε στην τρίτη και τέταρτη περίοδο. Έτσι, έπαιζε στο τέλος. Και στις δύο παρατάσεις έπαιξε χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός είχε εκεί ένα προβάδισμα όσον αφορά το βάθος του πάγκου του. Δεν φάνηκε αυτό κάτι τέτοιο. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι γενικά το βάθος του Ολυμπιακού μέτρησε σε αυτή τη σειρά. Και τελικά ήταν και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους επικράτησε ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, ερώτημα των φιλάθλων και μου στέλνουν και μηνύματα. Ο Ολυμπιακός, επειδή θα αρχίσουν τα έργα στο ΣΕΦ για την ανακατασκευή του Σταδίου Ηρωικής Κεφαλίας, έχει επιλογές Ηράκλειο, Σάνελ Αρένα, Άνω Λιώσια. Τι γίνεται με αυτό, τι μαθαίνεις?
1: Μια και το Βελιγράδι ακούγεται.
0: Να πηγαίνει στο Βελιγράδι για την Ευρωλίγκα.
1: Για την Ευρωλίγκα, ναι.
0: Για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ακούγονται όλα αυτά που λες, ναι, και γράφονται και ακούγονται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Ακούγεται και το ταεκβοντό στο Παλιοφάλιρο εκεί.
1: Ναι, ας πούμε λένε για τη Σανέλ Αρίνα, αλλά στα Λιώσια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ είναι.
0: Και πώς θα γίνει συνδυασμός.
1: Θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και θέμα. Αυτό περνάει από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει τη χρήση του.
0: Τη χρήση του γηπέδου.
1: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ψάξει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Άλλωστε δεν έχουν αρχίσει καν τα έργα τώρα.
0: Ναι.
1: Τις μέρες, φαντάζομαι, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Πρέπει να δουν και στον Ολυμπιακό πώς θα πάνε και όλα αυτά τα έργα. Πάντως σίγουρα είναι μια βασική προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Να δουν δηλαδή σε ποιο γήπεδο θα αγωνιστούν στα εντός έδρας παιχνίδια, εφόσον δεν είναι έτοιμοι όσο δεν είναι έτοιμο το ΣΕΦ από την αρχή της σεζόν.
0: Πίτερς φεύγει.
1: Ο Πίτερς φεύγει, ναι, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει. Είναι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι έχει συμφωνήσει με τον Μιλάνο, έχει υπογράψει και προσύμφωνο. Από ό,τι φαίνεται, αυτό ήταν το χθεσινό, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Δεν ανακοίνωσε ούτε ο ίδιος εχθές.
0: Τίποτα.
1: Όταν τα ρωτήθηκε πάλι, αν αυτό λέει ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, ήταν φανταστικό. Δεν θέλησε να πει, αλλά νομίζω ότι πια φεύγει ο Πίτερς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη αν αλλάξουν λίγο τα δεδομένα δηλαδή και παραμείνει. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα άλλο τεσάρι για να τον αντικαταστήσει. Ακούγεται ακούγεται για τον Braxton Key.
0: Ναι.
1: Και ερώτηση, Βαλένθια δηλαδή. Και άλλα ψάχνει και άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς. Για αυτά τα πράγματα προχωράνε βεβαίως. Νωρίς για εμάς δηλαδή, να μάθουμε. Οι ομάδες δουλεύουν. Και γίνονται πράγματα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι.
0: Για τον Μοντέρο.
1: Αυτές οι περίπτωση του Μοντέρο και του Μακιντάιρ θεωρούνται κλεισμένες στον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.
0: Δεν είναι να σωστό αυτό που λες.
1: Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να γίνουν αυτά. Θεωρείται πάντως ότι ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μακιντάιρ. Στη Βαλένθια ψάχνουν και τον αντικαταστάτη του. Λένε εκεί ότι μπορεί να πάει ο Σόρτ στην Βαλένθια. Ο οποίος το πιθανότατο δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό είναι υποαίρεση, γιατί τον Παναθηναϊκό έχουν και άλλο θέμα. Έχουν θέμα και με το. Το πιο βασικό θέμα του άνθρωπου είναι ο προπονητής.
0: Από εκεί, με πρόλαβες. Ωραία. Ναι. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, δεν έρχεται. Μένει ο Αταμάν. Ωραίο καιρό έχει, θα μου πεις.
1: Αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν μπορώ να ξέρω. Καταλαβαίνω μάλλον ότι ο Μπράντοβιτς είναι ουσιαστικά η μοναδική λύση που έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν μείνει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμίζω ότι ο Αταμάν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Βασικό αυτό που είπες.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Βεβαίως, έτσι όπως είναι τα πράγματα και έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μοιάζει πολύ δύσκολο, ανεξάρτητα του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, να μείνει ο Αταμάν. Αλλά δεν αποκλείω κιόλας, αν ο Παναθηναϊκός καταλήξει αδιέξοδο όσον αφορά τον προπονητή του, να μείνει κιόλας ο Τούρκος, έτσι. Δεν είναι πιθανό αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Το πιθανότερο είναι ότι τελικά θα φύγει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει συμβόλαιο και ακριβώς επειδή είναι ένα σενάριο που κυκλώνει πιθανότητα το να καταλήξει τελικά σε αδιέξοδο τη ζωή, γιατί δεν υπάρχουν πολλές
0: επιλογές.
1: Πολλές επιλογές.
0: Ναι, γιατί για να φύγει κάποιος πρέπει να έχεις έτοιμη την επιλογή που θα κάνεις.
1: Αν δεν συμφωνήσει με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή εδώ και καιρό και είναι προχωρημένο και είναι και προχωρημένες οι επαφές, παρά όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε τίποτα μέχρι στιγμής. Αν δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι που να είναι ορατή στον ορίζοντα. Ο Πασκουάλ που θα μπορούσε να είναι ασφοδοντής, θα μπορούσε να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, μάλλον πάει στο Ντουμπάι αυτός. Υπάρχουν άλλοι προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Ο Γιασκεβίτσης δεν φεύγει από την Φενέρμπαχτσε, έχει συμβόλαιο για 2,5 χρόνια, τουλάχιστον την επόμενη χρονιά θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχουν, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλοι προπονητές αυτού του επίπεδου που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και δεν είναι απίθανο να καταλήξει αδιέξοδο αυτή η ιστορία. Εν όψη αυτού του αδιοξέδου δεν αποκλείω να μείνει και ο Αταμάν στο τέλος. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή.
0: Κλείνοντας, μεγάλη τοξικότητα, επεισόδιο Jones με Nan. Έχουν πάλι τώρα βίντεο άλλο που δείχνει το άγριο επεισόδιο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Η αστυνομία μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, μια δημιουργία της ΜΕΤ μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο κακός χαμός.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε μεταξύ των παιχτών.
0: Ναι.
1: Φέτο ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο γιατί ήταν πολύ physical.
0: Στην τρίτη περίοδο αποβλήθηκαν, να θυμίσουμε.
1: Σε όλους τους τελικούς. Ναι, και μάλλον εκεί μετά το τέλος της τρίτης περίοδου, πηγαίνοντας από αποδυτήρια, εκεί πλακώθηκαν οι δυο τους.
0: Αρχικά, ναι.
1: Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εκεί έπεσαν οι μπουνιές. Από τον Τζόνς, για να τα λέμε όλα. Αυτό κίνησε και πρώτος για να χτυπήσει. Αφού ανταλλάχθηκαν κάποια γαλλικά, ας μου επιτρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκανε κίνηση ο Τζόνς να χτυπήσει και έριξε μια μπουνιά στον. Να, μετά έγινε ο καύγας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με το που τελείωσε το παιχνίδι, και αφού μαθεύτηκε ότι ο Τζόνς είχε επιτεθεί στον Ναν, οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έψαχναν τον Τζόνς στα αποδυτήρια.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Κάποιος χάμος, είναι πράγματα που.
0: Και τώρα θα δράσει.
1: Αυτά.
0: Ναι. Ναι. Η ΔΕΑΒ και η αθλητική διαδικασία του ΕΣΑΚΕ να ρίξει.
1: Θα αποκλείσει για ένα χρόνο. Ναι. Όπως επέκλεισε τη γυναίκα του Ναν, τη σύντροφο του Ναν, την απέκλεισε ένα χρόνο, λέει, από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Έσπρωξε το διαιτητή λίγο.
0: Τον Παπαπέτρου, στο τέταρτο.
1: Ναι, στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, okay. Πάντως, εγκατακλείδη κλείνοντας.
1: Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν
0: μεταξύ των παικτών.
1: Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των παικτών, γιατί σε τελικούς που είναι φορτισμένοι είναι και δυνατή. Εγώ επαναλαμβάνω και οι πέντε τελικοί ήταν πολύ physical, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι
0: ήταν
1: παχαιτικό ξύλο. Εντάξει, ο Ναν έπαιξε με σπασμένο πλευρό εδώ μεταξύ, που σημαίνει ότι έφαγε και αυτό πολύ ξύλο χτες. Από το πρώτο ημίχρονο είχε σπάσει τα πλευρά του.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τον αγώνα, αλλά μπήκε μετά. Παρ' όλα αυτά έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά. Γενικώς ήταν πολύ τελική με δυνατές μονομαχίες. Δεν είναι και δύσκολο να ξεφύγει η κατάσταση κάποια φορά, ειδικά όταν και κάποιοι παίκτες μπορεί να είναι περισσότερο ξύθινοι. Ο Τζόνς δεν είναι και πολύ ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Τον είδαμε και στο τέταρτο παιχνίδι που παραλίγο να είχε μια έντονη λογομαχία με τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν είναι και απιθανό. Εγώ θυμάμαι τώρα, κοίτα που λες τώρα μετά με τους παίκτες που έφυγαν από την Τυρατό. Το 2006 η εθνική ομάδα στο παγκόσμιο στη Σαϊτάμα, όταν ο Βαρεσάο χτύπησε το Ζήση.
0: Μπράβο.
1: Και μπορούσε να το σκοτώσει τον άνθρωπο και αυτό το δολοφονικό χτύπημα στο μάτι.
0: Στο μάτι.
1: Που είχε κάνει ο Βραζιλιάνο σέντερ τότε του πάνω στον Νίκο Ζήση. Όλη η ομάδα έψαχνε τον Βαρεζάο μετά στα αποδυτήρια. Είχαν φύγει από τα δικά του αποδυτήρια και τον ψάχνανε και τον έψαχναν μετά όχι μόνο στα αποδυτήρια. Και στο ξενοδοχείο τον έψαχναν. Δηλαδή ήταν τόσο πεταμένη η κατάσταση που έψαχναν να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμού του συμπαίκτη του. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Η τοξικότητα, θα μου επιτραπείς, δεν το θεωρώ τοξικό αυτό. Απλά ξεφεύγει η κατάσταση σε επίπεδο παιχτών πάνω σε ένα το παιχνίδι. Τοξικότητα είναι άλλα πράγματα. Τοξικότητα είναι άλλα πράγματα που είδαμε στους τελικούς, σε όλη τη διάρκεια των τελικών και τα οποία τα έχουμε συζητήσει.
0: Ωραία, τα έχουμε πει. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή. Θα ακούσουμε αργότερα δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλη, των ιδιοκτητών, του Μπαρτζόκα, των Αταμάν που φώναζε. Θα τα ακούσουμε αργότερα. Μία κουβέντα για να κλείσουμε. Με δεδομένη την ενίσχυση του Άρη, με δεδομένο τον ΠΑΟΚ ότι ενισχύεται, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ παραμένει μια καλή ομάδα που μπορεί να ενισχυθεί, αν δεν είναι οι δυο τους, ίσως και αυτοί οι δυο τους λίγο αρχίζουν και τα βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
1: Προς τι δηλαδή,
0: την προς την τοξικότητα,
1: να
0: προς...
1: σταματήσει να τσακώνεται.
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ θα σου πω, φίλε μου, καλέ Δημήτρη, του χρόνου θα έχει διπλάσια τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχει τοξικότητα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεταξύ του.
1: Μεταξύ Πάω και Άρη θα έχει και αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο μεγαλώνουν τα μεγέθη, ξέρεις, η τοξικότητα είναι ευθέως ανάλογη των μεγεθών.
0: Σωστό.
1: Όσο μεγαλώνει το μέγεθος μιας ομάδας, των ομάδων μάλλον, μεγαλώνει και η τοξικότητα που θα βγάζουν. Θα δούμε ωραία πράγματα, υποθέτω. Και του χρόνου ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη. Θα έχουμε και εδώ τους δικούς μας εδώ στην Αθήνα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και θα περάσουμε πολύ όμως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Ξάνθη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Μας τα είπες για την επόμενη μέρα του τελικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

0: τα καταφέρω.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στο Χιούστον, σε 6 λεπτά ξεκινάει το ιστορικό παιχνίδι για το Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία, για το κράτος αυτό της Καραϊβικής που είναι στο Μουντιάλ και θα παίξει με τους Γερμανούς. Πάμε τώρα, μένουμε όμως σε ρυθμούς μπάσκετ, αφού σας θυμίσω Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, ότι ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη που στην αρχή μας είπε για τον MVP χθες, τον Εβάν Φουρνιέ. Για να ακούσουμε τι είπε και ο ίδιος μετά τον τελικό.
4: Yeah, I'm just happy we won, man.
3: Είμαι χαρούμενος που τελειώνουμε έτσι τη σεζόν με τους δύο μεγάλους τίτλους. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για όλους. Χάσαμε μόνο το κύπελο. Τώρα θα το διασκεδάσω για λίγο. Θα ταξιδέψω σε πολλά μέρη, στα νησιά για αρχή. Και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να ξανασετάρουμε τον εαυτό μας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι σε ένα σκληρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός.
4: I'm really tired.
3: Στον Φουρνιέ και στην παρουσία της ομάδα αναφέρθηκε και ο των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
5: Μια τεράστια προσωπικότητα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε, που ουσιαστικά ο ίδιος επέλεξε τον Ολυμπιακό. Και φυσικά εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Μπορεί να δείχνει αυτή την εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ταπεινός, δουλευταράς. Έχει την ίδια συμπεριφορά από το πιο μικρό όνομα συμπαίκτου μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις με κανέναν. Μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά πάντα φροντίζει στα δύσκολα να είναι έτοιμος. Και πέρυσι το Αμπουντάμπι στον ημιτελικό το χαμένο ήταν ο καλύτερος παίκτης.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκεί στη συνέντευξη που ρωτήθηκε, είπε. Το ρώτησε ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Όμογλου για το κάποιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που είναι, που ξεχωρίζει. Και χαριτολογώντας είπε και για την μεταγραφή τότε του Φουρνιέ, αλλά σχολίασε και τον Γάλλο Άσο για την παρουσία του.
6: Υπήρξε ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια, όπου μπήκαμε τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω. Είναι ένα γεγονός. Αυτό έγινε. Που βέβαια και εγώ εννοείται ότι θα τον ήθελα. Αλλά ήξερα ότι το είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει. Και μετά υποτίθεται ότι θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικό. Ο Φουρνιέ είναι ένας παιχταράς. Εννοείται. Προφανώς MVP στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, MVP της Ευρωλίγκας. Αυτός που είναι με το παλμαρέ που έχει στην καριέρα του κλπ. Δεν είναι το πιο σημαντικό ότι ήταν MVP, ότι ξέρω εγώ έβαλε 30 πόντους σε ένα μάτσο ή οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα, πόσο συνδέεται με τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια μπασκετική ομάδα. Εντάξει, είναι κάτι, αυτή η σύνδεση που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Η δυναμική που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των παικτών με τον κόσμο δημιουργεί κάτι που είναι σε εισαγωγικά ανίκητο, όσο μπορεί να είναι ανίκητο. Δεν είναι ότι είναι καλός παίκτης, προφανώς είναι καλός παίκτης. Προσπάθησα να το εξηγήσω λίγο έτσι.
3: Αργότερα έχουμε και άλλα ηχητικά από τον χθεσινό τελικό, θα τα ακούσουμε πιο μετά. Τώρα ανταλλάσσουν τη χειραψία οι παίκτες της Γερμανίας και της ομάδας του Κουρασάου. Ο Νόιερ, τερματοφύλακα στη Γερμανία, Κίμιχ, Σλότεμπερκ, Μπράουν, Παύλοβιτς, Νέμσα.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
0: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
11: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
16: Αντένα 105,3.
17: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες ώρες, δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε πειρά στον Νετανιάχου για την επίθεση σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε τις ικανότητες να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο φαρμακοποιός 51 ετών για την υπόθεση παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων στο Χαλάνδρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο μετά από σύγκρουση 2 ελικοπτέρων πάνω από αντιπροσωπεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σύμφωνα με τις αρχές της Βραζιλίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την αποθέωση από 5.000 φίλους του Άρη γνώρισε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Πανούλης, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αύριο η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση της κίτρινης ΚΑΕ. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά ο αγώνας της Γερμανίας με το Κουρασάο για τον 5ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 11 παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

8 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη πάντα στον Real FM. Με τον έμεσα στο 6 λεπτό, η Γερμανία προηγείται 1-0 του Κουρασάου αυτή την ώρα στο Χιούστον. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.

Είμαστε εδώ, μέχρι τις 10 θα είμαστε στην τροφιά σας. Είπαμε ότι η Γερμανία να μην δίνει το κουρασάο. Ήρθε ο Σπανούλης στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη, αποθεώθηκε. 5.000 ήταν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί και τον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τον αποθέωσε πραγματικά μεγάλες στιγμές. Αύριο παρουσιάζεται ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Άρη στο μπάσκετ.

0: αφήνουμε τα υπόλοιπα και επικεντρωνόμαστε πόλο. Πόλο γυναικών, Champions League, Final Four στη Μάλτα. Ο Ολυμπιακός πήρε το 4ο τίτλο του. Με την ομάδα των Ερυθρολεύκων, τα κορίτσια να κερδίζουν στον ημιτελικό τη Ματαρό και στον τελικό την Φερετσβάρος στα πέναλτι, στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, και να σηκώνουν την κούπα. Μια πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία. Η κυρία που θα συναντήσουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή θα προτιμούσε να ακούσει το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε. Όμως μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος, το βράδυ στις 10 η ώρα. Καλησπέρα στη Χριστίνα Σιούτη.
1: Καλησπέρα.
0: Η φωνή σου είναι τόσο κουρασμένη, γιατί ήσουν να γελάς, γιατί πρωταγωνίστησες σε όλους τους πανηγυρισμούς. Αν δεν ήταν η πλευρή του η αρχηγός που είχε 4 στα 4 μαζί με την Ιωάννα Σταματοπούλου, το κύπελο μπορεί να το παίρνεις εσύ το βράδυ στο κρεβάτι, ενώ σας το πήρε η πλευρή του, να φανταστώ.
1: Εννοείται, εντάξει, ο αρχηγός θα τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η φωνή παρέδωσε, τι να κάνει. Φωνάζουμε όλη, όλη τη εβδομάδα αυτή τόσο πολύ και στους αγώνες.
0: Εσύ φωνάζεις και μέσα στην πισίνα, εκεί είναι το κακό. Τη φωνάζεις και μέσα εκεί.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι φωνάζω λίγο.
0: Πολύ, όχι λίγο. Το λίγο είναι άστο. Το λίγο είναι ποιητικής όρος. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα, Χριστίνα. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για την αυτή τη δική σας επιτυχία που αποκλειστικά είναι επιτυχία του αθλητή. Πάντα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πήρατε στο πόλο, οι γυναίκες και ό,τι έχετε κάνει είναι δική σας επιτυχία αρχικά, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητής είναι αυτός που μπαίνει στη διαδικασία διπλές προπονήσεις, κούραση, μαθήματα, δουλειές, ό,τι έχει. Όλοι οι άλλοι εμείς πανηγυρίζουμε για λίγο, αλλά εσείς είναι αυτό το δικό σας, ρε παιδί μου, το δικό σας κομμάτι. Για πάμε να τα πάρουμε λίγο, Χριστίνα, από την αρχή. Εκεί πήγατε πρώτο παιχνίδι με τη Ματαρό. Ο ημιτελικός πώς ήταν, πώς τον βίωσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι κύλησε καλά για εμάς αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε από την αρχή πολύ δυνατά. Σίγουρα ήταν μέσα στο παιχνίδι και Ματαρό καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά μπορώ να πω ότι ήμασταν αρκετά ήρεμες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πολύ συγκεντρωμένες, και γι' αυτό πήραμε μια σχετικά εύκολη νίκη.
0: Ο τελικός απέναντι στη Φερετσβάρος. Η Φερετσβάρος που είχε χτιστεί, μια ουγγρική ομάδα, είχε χτιστεί να καταφέρει να κάνει φέτος να πάρει το Champions League. Εκεί ο τελικός, ότι πήγατε, προηγηθήκατε, μετά σας το γύρισαν, ήταν αρκετά ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο και το περιμέναμε, γιατί η Φερετσβάρος είναι μια ομάδα με παράδοση στο πόλο και έχει πολύ μεγάλες αθλήτριες στο ρόστερ της. Μπήκαμε όπως θα έπρεπε, είναι αλήθεια, πολύ συγκεντρωμένες, κυρίως στην άμυνά μας αλλά και στην επίθεση, και φάνηκε αυτό ειδικά στο πρώτο 8 λεπτό. Μετά, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι και η Φερετσβάρος, το περιμέναμε, αλλά είχαμε την ψυχραιμία μέχρι το τέλος, ακόμα και εκεί που χάναμε με 2 γκολ, να το γυρίσουμε και να στείλουμε το παιχνίδι τουλάχιστον στη διαδικασία του πέναλτι.
0: Εκεί στα 2 γκολ φοβηθήκατε λίγο μέσα στο παιχνίδι, εκεί κοίταξε μια την άλλη τι γίνεται. Ήρθε το γκολ νομίζω της Άντριου και μετά ήρθε το δολοφόνο εισαγωγικά Σάντα και γελάς. Μα αποτυπώνω όπως είναι τα πράγματα. Εσύ δεν έχεις προλάβει, έχεις προλάβει τον πατέρα της Σάντα να παίζει? Όχι, δεν τον έχεις δει ποτέ.
1: Όχι. Εντάξει. Όχι, τώρα στα πολύ τελειώματα, αλλά όχι.
0: Ναι, όχι, όχι. Στα δυνατά του, ο πατέρας της Σάντα ήταν, η κόρη του είναι 5 φορές καλύτερη. Φαντάζομαι ότι ο πατέρας ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης, εντάξει, ναι, εθνική ομάδα κλπ. Είναι κάτι ανάλογο και η Στεφανία. Εκεί λίγο κοιταχθήκατε τι γίνεται κλπ. Μέχρι να το καθαρίσει, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι της Σάντα.
1: Σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση, αλλά επειδή από την αρχή του παιχνιδιού είχαμε πει να το ευχαριστηθούμε, γιατί είναι ένα τελικό Champions League και είναι μοναδικό παιχνίδι. Νομίζω ότι όλες απλά το θέλαμε τόσο πολύ που συγκεντρωθήκαμε και βάλαμε τα δυνατά μας για να φέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Έπαιξε ρόλο, παίζει στο πόλο πάρα πολύ ρόλο και ο τερματοφύλακας. Έπαιξε ρόλο αρχικά στην κανονική διάρκεια η Ιωάννα Σταματοπούλου.
1: Ναι, ήταν καταπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν κάναμε λάθη στην άμυνα, η Ιωάννα ήταν πίσω από την μπάλα και κράτησε το σκορ πολύ χαμηλά και πραγματικά ήταν τρομερή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά και η Μπρίτ που βγήκε στα πέναλτι, που εντάξει, δεν έχω λόγια. Η κοπέλα αυτή είναι τρομερή στα πέναλτι και στο παιχνίδι. Αλλά στα πέναλτι έχει μια έφεση, είναι η αλήθεια.
0: Γι' αυτό την διάλεξε και ο Ντόσκας, γιατί φαίνεται είχατε προετοιμαστεί και το σενάριο πέναλτι ήταν μες στο μυαλό σας. Πάντα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν και μες στο μυαλό σας πώς πάει η φάση ή ο τελικός στα πέναλτι.
1: Εντάξει, δεν στοχεύαμε εκεί προφανώς, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Και επειδή είχαμε στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, είχαμε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και η Μπρίτ είχε κάνει πάλι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Νομίζω ότι γι' αυτό επιλέχθηκε για τα πέναλτι.
0: Η Ολλανδία, λοιπόν, τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας, η Μπρίτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, τη θέλει σίγουρα για συμπαίχτρια, δεν τη θέλει για αντίπαλο.
1: Σίγουρα, ναι. Είναι για τρομερή συμπαίχτρια και πάρα πολύ καλή τερματοφύλακας. Οπότε, ναι, τη θέλουμε στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Στα πέναλτι, η διαδικασία των πέναλτι είναι πολύ ψυχοφθόρα. Τα βγάζει εκεί ο Ολλανδέζα τερματοφύλακας. Εσείς πρέπει να τα βάλετε. Έβαλες το τελευταίο πέναλτι και έκανες το 3-0 και το πήρατε. Πώς είναι, ρε παιδί μου, γιατί το αξίζει 24, πώς είναι να κρέμεται από σένα η ιστορία ενός τίτλου?
1: Είμαι 22, να σας
0: 22.
1: Α, ναι, όχι 20, ακόμη, 21.
0: 22, συγγνώμη, είναι το 4, δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Σου ζητάω συγγνώμη, ρε.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, γράψε λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, για πες.
1: Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ... Νιώθω περηφάνεια. Προφανώς δεν είναι ατομική προσπάθεια όλο αυτό, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί στο τελευταίο πέναλτι, σίγουρα θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω για την ομάδα και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενο που βρέθηκα σε αυτή τη θέση και με εμπιστεύτηκαν και οι υπόλοιποι να είμαι εκεί.
0: Η συνεργασία με τον Γιώργο Ντόσκα, που υπήρξε πολύ μεγάλος αθλητής διεθνής και στοιχείο, που ήταν στον Αθλητικό Μολυχείο και μετά στον Ολυμπιακό, και με τον Γιώργο Τουφουντούλη, τον ασίστα του, πώς είναι, έχει πιάσει τα κουμπιά μιας ομάδας γυναικών σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Γενικά έχουμε τρομερή συνεργασία με το staff και με τους προπονητές και με τη manager.
0: Και η φιλιό, η Μανουλουδάκη που είναι εκεί.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό που έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Και η φιλιό, αλλά και ο κύριος Ντόσκας σε αντρικό. Και καταλαβαίνουν πολύ πώς πρέπει να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Είμαστε πραγματικά πολύ καλά. Και νομίζω και αυτό φαίνεται. Η αλήθεια.
0: Ωραία. Τώρα η τριάδα, γιατί είναι και οι υπόλοιπες παίχτες, μην αδικήσω κάποια, αλλά εγώ έτσι έχω... Ξεχωρίζω πάντα οι τρεις. Υπάρχει μια τριάδα και οι άλλες είναι φυσικά πολύτιμη βοήθεια των νεαρών κοριτσιών όλων που έχει η ομάδα. Σιούτι, Τριχά, Σάντα, σκοτώνει. Το σκοτώνει μέσα στο παιχνίδι εννοώ. Γελάς πάλι, πάλι γελάς.
1: Τι να κάνω.
0: Μα την αλήθεια λέμε. Αν πέσει κάποιος ανάμεσά σας εκεί μέσα στην πισίνα, δεν θα βγει.
1: Ναι, πιστεύω πως είμαστε μια δυνατή τριάδα. Προφανώς και όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι τρομερή.
0: Γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, εννοείται. Πολύ υψηλές, πολύ υψηλό επίπεδο αθλητρίες. Αλλά εμείς οι τρεις παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί, οπότε πιστεύω ότι υπάρχει και μια έξω συνεργασία που βγαίνει αυτόματα πλέον. Έχουμε το πάθος, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας συνδέουν και βγαίνει και αυτό μέσα στην πισίνα.
0: Έχετε και αυτή τη θέληση ότι είσαστε νεαρής ηλικίας οι περισσότερες και θέλετε να δείξετε κάποια πράγματα?
1: Ναι, εννοείται, γιατί έχουμε περάσει και από το στάδιο που ήμασταν οι μικρότερες στην ομάδα και απλά βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Τώρα έχουμε βγει μπροστά και πρωταγωνιστούμε. Χρειάζεται να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες σε τέτοιους πολύ μεγάλους αγώνες. Οπότε, ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα και μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο αυτό.
0: Είχαμε και το γεγονός ότι στη μία ομάδα έπαιζε η Βάσο πλευρή του, στην άλλη έπαιζε η αδελφή της Ελευθερία, δύο πολύ μεγάλες παίχτριες, τη Φερετσβάρος. Ήταν οι γονείς στην εξέδρα με τη Μαργαρίτα που φορούσε ένα μπλουζάκι και με τις φωτογραφίες και των δύο. Όλα αυτά, ξέρεις τι, σε ένα τοξικό κλίμα που ζούμε στην κοινωνία, σε κάποια άλλα αθλήματα, στο πόλο φαίνεται ότι ήταν, να πω έτσι, ωραίο, να πω ότι ήταν ο ανταγωνισμός, όμως πάντα υπάρχει ένα όριο.
1: Σίγουρα πάντα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά η Ελευθερία είναι και η συμπαίκτριά μας και αρχηγός μας στην Εθνική. Οπότε προφανώς τη σεβόμαστε, είναι πολύ μεγάλη αθλήτρια. Αλλά όταν μπαίνουμε στο νερό, είμαστε δύο ξεχωριστές ομάδες, θα παίξουμε για να νικήσουμε. Και εννοείται μόλις βγούμε από την πισίνα, μετά είμαστε όλοι μια χαρά. Μας είναι χάρη και η Ελευθερία και εμείς το ίδιο. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο κλίμα.
0: Στα πανηγυρικά εκεί σε είδα πρωταγωνιστούσες με το κύπελο. Το ευχαριστηθήκατε μετά? Δηλαδή αυτό το ταξίδι στη Μάλτα μένει αξέχαστο?
1: Σίγουρα θα μείνει ξέχαστο και ειδικά τα πανηγύρια στο τέλος με τον κόσμο μας που ήταν εκεί πέρα τόσο πολύ οπαδοί για εμάς. Ήταν πολύ ξεχωριστό και μας έκαναν το χαρούμε ακόμα παραπάνω.
0: Ωραία, όσο τώρα εσύ είναι ο πρώτος σου τίτλος, σωστά, για τη Βάσο Πλευρίτου και την Ιωάννα Σταματοπούλου είναι το 4 στα 4.
1: Είναι το τρίτο μου Champions League.
0: Το τρίτο είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι ρε παιδί μου, η πρώτη φορά που ήσουν στην ομάδα πότε σου χρόνο ήσουν?
1: Το 2019-20 ξεκίνησα να είμαστε.
0: Το έχεις κατακτήσει όμως μία φορά.
1: Το Champions League.
0: Ναι, όχι.
1: Τρεις.
0: Ναι, με πιάνεις αδιάβαστο εδώ. Ευτυχώς που είμαστε μακριά γιατί θα κινδύνευα με σένα απέναντι. Ναι, το έχεις χτίσει τρεις, ε.
1: Ναι.
0: Α, το 19 ήσουν η μικρότερη στην ομάδα.
1: Ήμουνα. Ήταν και φατινή τριχά που ήταν ένα χρόνο μικρότερη, αλλά ναι, ήμασταν τρεις μικρότερες.
0: Ναι. Οπότε, εντάξει, ήταν κάτι που το θέλατε, ήταν κάτι που το ήθελες, ήταν κάτι που το έχεις βιώσει. Αυτή τη φορά όμως, έτσι που σε είδα εγώ στα πλάνα στην τηλεόραση, ήταν ξέσπασμα. Γιατί πιστεύεις ήταν αυτό?
1: Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό. Από εκεί που ήμασταν μικρότερες στην ομάδα και είχα το ρόλο του θα μπω να κάνω 1-2 λεπτά να βοηθήσω κάπως. Τώρα ξαφνικά είμαστε οι περισσότερες που έπρεπε να βγούμε μπροστά και να πάρουμε πρωτοβουλίες, να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι είχαν χρειαστεί τότε. Οπότε σίγουρα έχει τεράστια διαφορά και γι' αυτό και τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Το όνειρο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αυτό το 3 στα 3 για σένα. Επόμενη στόχη, φέτος η εθνική ομάδα δεν έχει τώρα, έχετε ξεκούραση λίγο?
1: Ναι, έχουμε ξεκούραση. Αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς, καλός ή κακός βασικά.
0: Δυστυχώς.
1: Χρειάζεται και ξεκούραση.
0: Ναι, είσαι τώρα η φυσιογνωμία της αθλήτριας που σαν την Τριχάλ τη ρώτησα την περασμένη εβδομάδα, λέω τι θα κάνεις, πώς αυτό, λένε θα χαρώ την Αθήνα. Δηλαδή που δεν, παιδί μου, άλλη στην ηλικία σου, στα 22 θα έλεγα έχω κανονίσει να πάω στην μπάρα, έχω κανονίσει να πάω εκεί, έχω κανονίσει εσύ, λες δυστυχώς γιατί θα σου λείπει έτσι μια εβδομάδα χωρίς την πισίνα, θα σου λείπει αυτό το πράγμα? Για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι ο αθλητής ο μεγάλος και ο στοχοποιημένος αθλητής που έχει μια στοχοπροσήλωση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζεται η ξεκούραση, γιατί όλη τη χρονιά έχουμε πολλές διοργανώσεις, πολλά παιχνίδια. Είναι τεράστια επιβάρυνση, αλλά σίγουρα μας λείπει μετά από λίγο η προπόνηση, η πισίνα, οι συμπαίκτες, όλο το κλίμα το καθημερινό, γιατί είμαστε όλο το χρόνο, δύο φορές την ημέρα, όλες μαζί. Και ξαφνικά όταν για μία εβδομάδα δεν βλέπεις καμία από τις συμπαίκτες σου, δεν κάνεις καθόλου προπόνηση, σου φαίνεται παράξενο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, έρχεται η νέα σεζόν και μπαίνουμε και σε διαδικασία για την εθνική ομάδα. Δύο κουβέντες ότι υπάρχει και η εθνική που πάει, πρέπει να προκριθεί για τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα. Είναι και αυτό. Κάτι που πρέπει να αρχίσετε να το δουλεύετε πρώτα πνευματικά.
1: Σίγουρα είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Του χρόνου ξεκινάνε οι προκρίσεις, θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και πραγματικά δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω Χριστίνα. Έχεις αυτό το χαμόγελο που πάντα είναι έτσι, δείχνει άνθρωπο έξω καρδιά. Φώναζες εκεί, οργάνωνες, είχες το κύπελο, έδωσες το εγώ σου, την πνοή σου στα πανηγυρικά, έκλεισε η φωνή σου. Έναν τίτλο θα μου δώσεις για όλο αυτό που βίωσες στη Μάλτα εσύ και οι συναθλήτριές σου?
1: Υπερηφάνεια θα πω. Αυτό ένιωσα περισσότερο απ' όλα και χαρά, γιατί πραγματικά το είχαμε βάλει στόχο από την αρχή της χρονιάς και δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται πως υπήρξαν περίοδοι που δεν ήμασταν τα καλύτερά μας, αλλά καταφέραμε στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς να είμαστε όπως πρέπει και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
0: Μου κάνεις πάσα να σε ρωτήσω. Είπατε ότι δεν είσαστε κάποια στιγμή στα καλύτερά σου. Εκεί ο αθλητής πώς το διαχειρίζεται όταν κάποια στιγμή χάνει, δεν είναι στα καλά του, πιέζεται με τη σχολή? Γιατί εσύ είσαι, εδώ το πετυχαίνω, είσαι φοιτήτρια ιατρικής, σωστά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπα και κάτι σωστό, ε. Λοιπόν, για πες. Αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεσαι, Χριστίνα?
1: Εντάξει, υπάρχει αυτό μέσα στον αθλητισμό προφανώς. Σίγουρα υπάρχουν περίοδοι που δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Αλλά το καλό στο δικό μας άθλημα είναι ότι είναι ομαδικό και ότι έχουμε δίπλα μας πολλές συμπαίκτριες και όλο το staff που μπορεί να μας βοηθήσουν ψυχολογικά, σωματικά και οτιδήποτε χρειαστούμε. Οπότε είναι λίγο ευκολότερος ο δρόμος για να ανακάμψουμε σε αυτές τις περιόδους.
0: Χριστίνα Σιούτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σου είναι έτσι αληθινές, είναι ό,τι καλύτερο. Και με τις υπόλοιπες παίκτρες της Εθνικής και του Ολυμπιακού, γιατί έχετε το καλό ότι εκτός από αθλήτριες μιλάτε και πάρα πάρα πολύ ωραία και μιλάτε το σημαντικότερο και αληθινά. Να ευχηθώ κάθε καλύτερο και τώρα να ευχηθώ το 4 στα 4.
1: Ναι, μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Σιούτη, αμυντικός, η διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Έχει πάρει τρεις φορές τον τίτλο του Champions League, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, μόλις τα 22 χρόνια της. Και προσέξτε, σπουδάζει ιατρική, γιατί τώρα που είχε και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, μόλις τα 22 χρόνια της. Και προσέξτε, σπουδάζει ιατρική. Γιατί τώρα που είχε και τις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: είναι στοχοψηλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Δεν κάνουν αθλητισμό για να λένε ότι κάνουν. Κάνουν κάτι γιατί το γουστάρουν, το έχουν δουλέψει στο μυαλό τους, έχουν κάνει κάποια πράγματα. Είναι από μικρές γαλουχημένες. Αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ σημαντικό, να έχει γαλουχηθεί ο αθλητής έτσι από μικρός και να είναι τόσο γαλουχημένος και να το γουστάρει αυτό που κάνει. Η Σιούτη λοιπόν είναι μια αθλητρία που πάντα χαίρεσε να μιλάς μαζί της, μόλις 22 χρονών, και τα βγάζει την ψυχή της. Να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, τώρα ένα-ένα έχει γίνει. Καλά ακούσατε. Το Γερμανία Κουρασάο έχει γίνει ένα-ένα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
1: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες ώρες, δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε πειρά στον Νετανιάχου για την επίθεση σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης για την Ισραηλινή επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, υποστήριξε αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο φαρμακοποιός 51 ετών για την υπόθεση παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων στο Χαλάνδρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8:30 παραμένει το Γερμανία Κουρασάο 1-1 στο 32ο λεπτό. Αφήνουμε τους ρυθμούς του Μουντιάλ και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε, γιατί θα μεταφερθούμε στην Αριδαία. Θα μεταφερθούμε στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί στην Πέλα και στην πόλη της Αριδαίας, όπου πριν από λίγο είχαμε ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, προπονητή, έναν άσο του παρελθόντος, τον Αντώνη Μίνου, τον βετεράνο τερματοφύλακα, όπου ο Δήμος εκεί Αλμοπίας έκανε την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας, της πόλης δηλαδή, της πρωτεύουσας του Δήμου, σε Αντώνης Μίνου. Βρίσκεται ο Παύλος Παπαδημητρίου εκεί, ο καλός συνάδελφος και φίλος. Καλησπέρα Παύλο.
1: Τι γίνεται φίλοι μου,
0: πώς έφτασες?
1: Άκουσα σοβαρά αυτό που είπες, Γερμανία Κουρασάου.
0: Ένα-ένα, ναι, ένα-ένα.
1: Θα ακούσουν τα αυτιά μου.
0: Προηγήθηκε η Γερμανία, η
1: σοφάρισε. Θα πει ο Τραμπ μέσα να τους δώσει την νίκη για να μην φύγουν.
0: Ναι, ναι. Πώς έφτασε η χάρη σου εκεί στην Αριδαία? Έχω πάει, ξέρεις.
1: Εγώ πρώτη φορά έρχομαι, αλλά θα έρχομαι και με τα πόδια για αυτό που συνέβη σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Για πες, τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Πήγαμε το πρωί. Αυτό είναι, Δημήτρη, κάτι που εσύ και εγώ τουλάχιστον, εγώ 41 χρόνια στη δουλειά, εσύ άλλα τόσα, δεν το έχουμε ξαναδεί στη γενιά μας. Δηλαδή, μία πόλη ονοματοδότησε το γήπεδο της, ένας Δήμος. Ο Δήμος Αλμοπίας ονοματοδότησε το γήπεδο πάνω σε μια πολύ μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για την Αριδαία και φυσικά τον Αντώνη το Μίνου. Πραγματικά, όποιος ήταν εδώ σήμερα, νιώθω ότι θα ήταν πολύ τυχερός. Είχε ετοιμάσει ο Μένιος Σακελαρόπουλος μια υπέροχη εκδήλωση. Στην ουσία ήταν το «Αυτή είναι η ζωή σου» που έκανε παλιά ο Φρέντ Γερμανός, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Για τον Αντώνη. Παλιές μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, συμπαίκτες του Αντώνη, ένα βίντεο καταπληκτικό στο οποίο μίλησαν συμπαίκτες και αντίπαλοι και παίκτες που είχε, και βέβαια με ένα κερασάκι στην τούρτα ήταν εδώ, είναι εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος, είναι ο Κώστας ο Αντωνίου, είναι ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, είναι ο Πέτρος Ραβούσης, ο Κώστας Ιωσιπίδης, ο Λάξιος Μεοφορίδης, ο Γιώργος Παράσχος ήταν εδώ και άλλοι πολλοί, θα τους θυμάμαι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Το κερασάκι όμως στην τούρτα, θα μου επιτρέψει να σου πω, ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είναι γνωστό ότι τρέφει απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη έχει για τον Αντώνη, και ανέβηκε στο βήμα και έστω για πολύ λίγο μίλησε στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και να κάνει μπροστά του και ναι, δηλαδή ήταν καταπληκτικό. Θα ανεβούν και βίντεο σίγουρα, γιατί άναψαν τα κινητά.
0: Ναι.
1: Είμαι κοντά με τον Νίκο Παρούτογλου, τον έχω κοντά μου, τον δήμαρχο.
0: Ο δήμαρχος.
1: Ναι, να μας πει δύο λόγια, γιατί εκείνος το κίνησε το θέμα και πραγματικά, επειδή στη γενιά μας δεν το έχουμε ξαναδεί, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μάθουμε το πώς έγινε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί τον Αντώνη Μίνου, γιατί τώρα?
2: Καταρχάς, θεωρούμε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι που περνάνε, που έχουν διανύσει κάτι και έχουν πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και ο τόπος καταγωγής τους είναι ο Δήμος, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους τιμάς. Πολλές φορές ακούστηκε και στην εκδήλωση ότι συνήθως τους τιμούμε μετά το θάνατό τους. Κάτι το οποίο και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Άρα, έχοντας έναν τέτοιο αθλητή, ο μεγαλύτερος αθλητής που έβγαλε ο τόπος, αφού τώρα εγώ είμαι δήμαρχος και με την ομάδα μου, τη δική μου, τη δημοτική, το συζήτησα και συμφωνούσαμε, θεωρήσαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε πράξη. Και το κάνουμε. Και μέσα σε μια εκδήλωση που ήταν απόλυτα πετυχημένη. Με όλους αυτούς που αναφέρατε, που καταλαβαίνετε ότι οι περιφερειακοί δήμοι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Άρα είναι μια πολύ καλή στιγμή, εκτός από τη δικαίωση του Αντώνη, που την αξίζει, να δημιουργήσουμε και συνθήκες εξωστρέφησης για το Δήμο. Γι' αυτό του είπα και όλα στην ομιλία μου ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Εμείς οι δύο, και το πιστεύω.
1: Καλό. Δημαρχέ, ποια είναι η προστιθέμενη αξία την οποία δίνουν τέτοιου είδους προσωπικότητες? Όχι μόνο σε μια πόλη σαν την Αριδαία, σε πόλεις γενικά που πιθανόν να το έχουν και πολύ περισσότερο ανάγκη από όσο τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θα σου το απαντήσω με τον εξής τρόπο. Στα πρώτα μου βήματα, ο Δήμος, πριν από δύο χρόνια, όταν το ξεκίνησα, όταν κατέβαινα στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού βρισκόμασταν με δημάρχους και με ρωτήσαμε από πού είσαι, και έλεγα από το Δήμο Αλμοπίας, όλοι με ρωτούσαν, κοιτούσαμε αυτά τα μεγάλα στο μοδέφημο, δεν ήξεραν από πού είναι, πού κοντά είμαστε. Όταν λοιπόν επενδύεις σε αυτό που είπα στην εξωστρέφεια, προσπαθείς να βγάζεις το Δήμο, να δίνεις δημοσιότητα στο Δήμο για τον, και με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, τότε σιγά σιγά αυτό το καταφέρνει. Ο Αντώνης Μίνου δεν χρειάζεται προϋποθέσεις για να το πετύχει. Το έχει από μόνος. Είναι ένα πολύ μεγάλο
1: είναι όνομα. Είναι όνομα διαβατήρα.
2: Ακριβώς. Είναι γνωστός παντού. Οι δημόσιες σχέσεις είναι αυτές που μπορούν να μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι περιοχές ανάδειξη που έχουν τρομερές δυνατότητες. Και νομίζω και περισσότερο και εσείς από το λίγο που είστε εδώ. Έτσι. και το έχουμε ανάγκη, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο η ανάγκη. Είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε και δυστυχώς χάνεται πολύτιμος χρόνος, ο οποίος δύσκολα να πληρώνεται αν το αφήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να το αφήσουμε, θέλουμε να το κάνουμε.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Mm-hmm. Εκεί που καθόμουν εγώ όρθιος, γιατί ήθελα να τραβάω βίντεο κτλ. Ήρθαν πίσω μου 3-4 παιδάκια. Με το που ξεκίνησε η προβολή του βίντεο, ενώ ο Μίνου ήταν στην αίθουσα και τον είχαν δει κτλ. Κοιτούσαν το βίντεο και λένε, αυτός είναι. Τον έβλεπαν να κάνει εκτινάξεις, να κάνει αποκρούσεις με τη φανέλα της Εθνικής Ισάκης του Παναθηναϊκού. Τίποτε καλύτερο για μια παρακαταθήκη για το αύριο.
2: Τώρα θα προθέσω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτο θα πω από την προσωπική μου εμπειρία, όταν ήμασταν πάρα πολύ μικροί, τους 40-50 πενιντάριδες βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλους. Άρα νομίζω ότι για τα παιδάκια έχουν αυτό το κατάλληλο.
1: Είναι και πανύψηλος αυτός.
2: Σωστό, είναι και τη ώρα. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μπαίνει σε ένα γήπεδο και διαβάζει ότι είναι το όνομα του γήπεδου Αντώνης Μίνου και ξέρει την πορεία του, γιατί την ξέρουν τα παιδιά την πορεία του. Αν μην το ξέρουν φυσιογνωμικά, αλλά την πορεία την ξέρουν, τότε δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο σε αυτά τα παιδιά να βάλουν, όχι μόνο να ασχοληθούν, να βάλουν πολύ μεγάλους στόχους και να τους πετύχουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η νεολαία μας μπορεί να βρει τον δρόμο της και να περιμένουμε πολύ καλύτερα χρόνια. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, τα κάναμε όλα αυτά σήμερα. Και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε κάνει, παρόλο που δεν ήξερα ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη όταν σκεφτόμαστε να λάβουμε αυτή την απόφαση.
1: Συγχαρητήρια. Μένεις κοντά μας λίγο, Δημαρχέ Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Σου τον δίνω τον Δήμαρχο στον αέρα να του θέσει και εσύ 2-3 ερωτήματα.
0: Ναι, γεια σας κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την εκδήλωση.
2: Δημήτρη μου.
0: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Πέρα από την εκδήλωση αυτή που είναι πολύ πολύ σημαντική για τον πατριώτη σας, τον Αντώνη, πρέπει λίγο να μας πείτε και για τον. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί σε αθλητικά έργα, το δημοτικό στάδιο, μαθαίνω ότι έχει μπει σε μια μελέτη τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Προχωράτε και σε κάποια πράγματα για την νεολαία. Σε θέμα αθλητικών υποδομών.
2: Εμείς πρέπει να σας πω ότι το συγκεντρωτισμό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κυρίως της Θεσσαλονίκης, γιατί ανήκουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ζούμε στο πετσί μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ τώρα λοιπόν στο στάδιο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Τελευταία καταφέραμε και κάναμε επιτέλους μετά από 30 χρόνια ένα ταρτάν για το μήκος, τελείωσε μόλις προχθές. Και έχω καταθέσει μία πρόταση 1,5 εκατομμυρίου για να χρηματοδοτηθεί το ταρτάν του Στίβου. Τα υπόλοιπα τα δρομολογούμε με ίδια έσοδα, είμαστε καλό δρόμο. Αν πάρουμε δηλαδή και αυτή τη χρηματοδότηση, τότε νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια αλλαγή σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με την έδεσα, την πρωτεύουσα του νομού, τα Γιαννιτσά, τη δεύτερη πόλη, εσείς εκεί, η Αριδαία, στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου, έχει καλύτερο, το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο του νομού. Έστω σε αυτό είσαστε λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αλλά θέλει φυσικά ανακατασκευή, βοήθεια, θέλει πράγματα.
2: Πρέπει να σας πω, το κλειστό δεν ήταν λειτουργικό για 4 χρόνια. Με μια ζημιά που υπέστη και δεν φρόντισαν να τη φτιάξει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τελειώσει κατά το ίμιση. Μέσα αυτή τη χρονιά ή την επόμενη και το κλειστό θα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πρέπει να κρατήσουμε όμως αυτό που είπατε. Οι περιφερειακοί δήμοι και μάλιστα δήμοι που έχουν δυνατότητες πρέπει να τυχάνουν καλύτερη μεταχείριση. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και το σημαντικό, έτσι εγώ που βάζω, ότι εσείς έχετε αυτή την ατυχία να είστε δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, και κάποια πράγματα δίνετε μάχη για τα αυτονόητα σε σχέση με, με το κέντρο που είναι το Μητροπολιτικό στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι εμπεμένη η πρότασή μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, βέβαια, είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το πελατειακό, από την πελατειακή μέθοδο, η γνωριμία δηλαδή, και να πάμε σε κάθετες χρηματοδοτήσεις αναδήμο. Κάτι το οποίο πάνε να το κάνουν, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ο κάθε Δήμος να χρηματοδοτείται για τις ανάγκες που έχει και να συμφωνούμε σε ένα πλαίσιο χρηματοδοτικό για τα επόμενα χρόνια. Αν πετύχει, θα μας βγάλει από πολλά διέξοδα.
0: Τις υπαρκτές ανάγκες που έχει, όχι έργα να κάνουμε για το ΘΕΑΘΗ, ναι.
2: Σωστό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν όταν βγαίνουν χρηματοδοτήσεις σε οριζόντιες. Όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Όταν βγαίνουν όμως κάθετα, τότε προφανώς και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.
0: Κύριε Δημάρχε, πέστε μας λίγο τώρα. Κάποιος κάνει μια βόλτα, μένει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να έρθει να πάει στην Μπέλα, στα Ινέδεσα, στα Γιαννιτσά, στην Αριδαία. Εκεί σε εσάς τι μπορεί να περάσει τη μέρα του, τι μπορεί να κάνει?
2: Καταρχάς, πρέπει να πω ότι είμαστε, παρόλο που δεν έχουμε θάλασσα, είμαστε από τους τουριστικούς νομούς και κυρίως και τουριστικούς δήμους. Άρα, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς μπορεί να πάει στα αρχαία της Μπέλας, που έχουν τρομερό ενδιαφέρον, στους καταράκτες Έδεσας. Και το κερασάκι στην τούρτα που ανήκει στο δικό μας δήμο είναι τα Λουτρά.
0: Τα Λουτρά Πόζα.
2: Η εισρωή από Θεσσαλονίκη στα Λουτρά του Πόζα είναι τεράστια. Τρομερή αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση μάλλον τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και εκεί έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για να τα εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στο τέλος της πενταετίας έχουμε καταφέρει πάρα πολλά για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και να ανεβάσουμε λίγο την υπεραξία της περιοχής και να ανεβάσουμε και το τοπικό ΑΕΠ, που είναι το σημαντικό.
0: Εκεί ποδοσφαιρικά ο Αλμοπός Αριδέας που ξεκίνησε ο Αντώνης, τι κατηγορία παίζει?
2: Τώρα αρχίσαν τα δύσκολα.
0: Όπα, γιατί?
2: Γιατί πέσαμε φέτος, δεν ήμασταν πολύ, πολύ καλή ομάδα, πέσαμε φέτος.
0: Από τη Γάμα?
2: Μία επανεκκίνηση, ναι, ναι.
0: Εντάξει, Γάμα, να σας πω κάτι, η Γάμα είναι ένα πηγάδι.
2: Όχι,
0: από το Αλφα τοπικό.
2: Τοπικό Α1, ναι, δεν θυμάμαι τώρα και πώς κατηγορία, αλλά είμαστε πολύ κάτω. Βέβαια, αλλά άλλαξε η διοίκηση πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Έχω μιλήσει μαζί τους, το πλάνο τους είναι συγκεκριμένο, είναι πενταετές. Και νομίζω πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Πάνε παιδιά στον αθλητισμό εκεί, στα αθλητικά δρόμενα πάνε παιδιά?
2: Ναι, ναι, ναι, συμμετέχουν προφανώς και σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες και στο Αλμοπού και σε μία ακόμη που έχουν το εθνικό, ναι, και ιδιωτική. Είναι πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται. Εδώ θέλει πολύ καλή στρατηγική. Κάτι το οποίο μας λείπει γενικότερα, όχι μόνο εδώ, αλλά και στη χώρα.
0: Δήμαρχε, πολλά πολλά συγχαρητήρια, γιατί σας αυτό που είπατε ότι είναι εν ζωή ο Αντώνης και τον τιμήσατε, τον τίμησε η περιοχή του, τον τίμησαν άνθρωποι που δεν τον έχουν προλάβει καν να παίζει και αυτό να τον δούνε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό που κάνατε.
2: Είμαι βέβαιος ότι έχουμε κάνει το σωστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα, για τη φιλοξενία, για την προβολή, για όλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν καλά ο Νίκος ο Παρούτογλου, ο Δήμαρχος.
2: Επειδή είμαστε στον αέρα, ναι, σε προτρέπω να βάλεις μπρος σύντομα και το handball.
0: Γιατί ναι, έχει το γήπεδο.
2: Είναι στο μέλος του δικού σου μπρος.
0: Το γήπεδο είναι κανονικών διαστάσεων και για το handball εκεί της Αριδέας.
2: Ναι, ναι, ναι. Περιμένω πολύ... τον πρωταγωνιστή τώρα, δώσουμε μου λίγο χρόνο. Ναι.
0: Θέλεις να βάλω να πω εγώ ότι το Γερμανία Κουρασάο, ναι, ναι, έγινε 2-1. Οι Γερμανοί σκόραραν και προηγούνται. Να πάω στη διαφήμιση, Παύλο, και να μείνεις στη γραμμή.
2: Ναι, ναι,
0: είναι πολύ,
2: ναι, ναι.
0: Είναι πολύ λίγο η διαφήμιση. Πάμε στη διαφήμιση, κύριε Τζιβελεκίδη.
3: Real FM.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: ομπρέλες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, πάντα να σας πω ότι η Γερμανία τώρα έκανε το 2-1, 44 λεπτό και από το 38 προηγείται 2-1 με τον Στόλτμπεργκ, τον παίκτη της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Νέμτσα στο 8, στο 6 το 1-0. Ισοφάρισε ο Καμενέτσια στο 21 για τον Κουρασάο. Και τώρα ο Στόλτμπεργκ στο 38, το 2-1 για τους Γερμανούς. Εξέλιξε το παιχνίδι στο Χιούστον. Μεταφερόμαστε και πάλι στην Αριδαία, στον όμο Πέλλας. Εκεί είχαμε νωρίτερα την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας σε Αντώνης Μίνου. Ο καλός συνάδελφος ο Παύλος Παδημητρίου είναι εκεί. Είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για τον βετεράνο τροματοφύλακα. Παύλο, μας ακούς?
5: Σας ακούω και θέλω σε αυτή τη δεύτερη σύνδεση μας να πω κάτι που δεν με έχει αξιώσει ο Θεός να το ξαναπώ στη γενιά μας, στη δημοσιογραφική. Καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Αντώνης Μίνου. Δεν το έχουμε ξαναπεί για κανέναν ποδοσφαιριστή. Και νομίζω, Αντώνη, ότι είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Εντάξει, εδώ είναι για μας, φαντάζομαι για σένα.
6: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι πρωτόγνωρο φυσικά και για την Ελλάδα, αλλά και για μένα. Η ιδιαίτερη μου πατρίδα με τιμήσει με αυτό το, με την ονοματοδοσία που έκανε στο στάδιο της Αριδαίας. Και ευχαριστώ και όσους παρευρέθηκαν και τον Παύλο φυσικά, ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή, τιμή να έρθει στο χώρο μου, εκεί που αντρώθηκα. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που παραβρέθηκε.
5: Τον είχε απρόσμενη, όχι απρόσμενη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό εδώ. Και στην εκδήλωση και εδώ στο γήπεδο.
6: Ήταν κάτι το οποίο περίμενε ο κόσμος και το αγκάλιασε με ευχαρίστηση, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είπα πιο πριν ότι πρέπει να γίνονται και για τα υπόλοιπα παιδιά που ο Δήμος ή οι αρχές εκεί του τόπου εκτιμούν ότι πρέπει να κάνουν κάποια ενέργεια η οποία είναι σημαντική για αυτούς που προσφέραμε ένα λιθαράκι για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θεωρώ ότι και εύχομαι να επαναληφθούν τέτοιες στιγμές για άλλα παιδιά τα οποία δώσανε προσπάθεια για αυτό που είπαμε πριν για τη βελτίωση του χώρου μας.
5: Μια προσωπικότητα σαν και σένα, του ελληνικού ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά και ένα πολύ δυνατό μπραντ για την Αριδαία. Τι θεωρείς ότι προσφέρει στην πόλη, δηλαδή τι είναι αυτό που προσωπικότητες αυτού του ελληνικού, όχι μόνο για την Αριδαία, αλλά μια που είσαι εσύ, τι είναι αυτό που προσθέτουν?
6: Προσθέτουν το κίνητρο για τα υπόλοιπη, για την νεολαία η οποία βρίσκεται και αθλείται, ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο από την μικρή πόλη της Αριδαίας έφτασε να πετύχει αυτά που πέτυχε, εγώ θα πω τεράστια, αυτά που έχει πετύχει, το βιογραφικό μου, για να μπορέσει να είναι κίνητρο για την νεολαία της περιοχής μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό προσδοκώ εγώ.
5: Επειδή είσαι και λιγολόγος, με μία κουβέντα, αν μπορείς να μου πεις, την ώρα που χτυπάει το κινητό σου, δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, αλλά λέω τώρα σημαντικά, χτυπάει το κινητό σου και είναι ο δήμαρχος ή κάποιος από το Δημοτικό Συμβούλιο και σου το ανακοινώνει. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι?
6: Σκέφτομαι ότι θα μείνω στην ιστορία. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το να παίρνει όνομα το γήπεδο που αντρώθηκες και αυτό εμένα με έκανε συγκίνηση. Φυσικά και όλη η εκδήλωση η οποία έγινε, που ήταν κάτι το οποίο...
5: Έκανε υπερπαραγωγή ο Μένιος.
6: Έκανε υπερπαραγωγή, αλλά και οι άνθρωποι που με τίμησαν και οφείλω να πω ότι βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Και δεν μπορώ και πρέπει να το πω για τον Φερνάντο Σάντος, που σου έκανε ολόκληρο ταξίδι από την Πορτογαλία για να με τιμήσει.
5: Και μίλησε στα ελληνικά για σένα.
6: Ναι, και μίλησε στα ελληνικά. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το είπε. Είναι μισός Έλληνας. Ναι, το έχει πει. Και αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάω, να μεταφέρω τα λίγα που έγιναν για μένα. και προς εσάς.
5: Αντώνη, πάντα άξιος.
6: Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά. Έλα, Δημήτρη μου.
4: Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί ο Αντώνης Μήνου σε αυτό το γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο που είσαι εκεί, το 1975 ξεκίνησε με τη φανέλα του Αλμουπού Αριδέας και έπαιξε μέχρι το 1980. Και το 80 πήγε στην Καστοριά και αντικατέστησε εκεί το Σαργκάνη.
5: Ακριβώς, γιατί είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε.
4: Μπράβο. Και είναι πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί όπως να το κάνουμε, επειδή τώρα βλέπω το Κουρασάο εδώ που φάγει και τρίτο γκολ, 3-1 είναι 3-1, ναι. Με πέναλτι, το ποδόσφαιρο έχει ένα λαϊκό στοιχείο που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν.
5: Θα σου πω, άνθρωποι σαν το Μήνου είναι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως αναδεικνύονται μέσα από αυτά που κάνουν και όχι μέσα από αυτά που λένε.
4: Ναι, και ότι...
5: γιατί ο Μήνου δεν μιλάει όπως ξέρεις. Δηλαδή, φτύνουμε αίμα για να το
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Θέλουμε να μας πει το λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγε πολύ καλά και σε ευχαριστώ.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι το.
5: Και τον χρόνο από τον Real FM για να το αναδείξουμε.
4: Ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτό το λαϊκό στοιχείο, το μαζικό. Τώρα στην Αριδαία, με μια πόλη 7.000-8.000 κατοίκων, ναι. Κάποια χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσα κοντά. Και βλέπεις ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν πολλά παιδιά σαν τον Αντώνη που να θέλουν να ζουν στο όνειρό του και μέσα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το ζουν για να πάνε πιο πάνω. Γιατί ο Μήνου έκανε μια τεράστια καριέρα στο ελληνικό και στο εθνική ομάδα. Και είναι τώρα δηλαδή πολύ συγκινητικό ότι σε αυτό το γήπεδο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και εκεί η περιοχή του τον τίμησε.
5: Ναι. Ήρθαν όλοι. Ήταν ο Σαραβάκος, ο Αντωνίου, ήταν όλοι εδώ. Ο Μαβακούλας, όλοι. Ο Παράσκος, ο Σημειοφορίδης, ο Καραλαμπίδης, ο Πέτρος Ραβούς, όλοι. Τι να λέμε τώρα. Και στο βίντεο μίλησαν όλοι οι τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ντέμις, ο Ζαγοράκης, όλα τα παιδιά, ο Δόνης. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα απεδόθη αυτό που άρμοζε στον Αντώνη Μήνου και σε ευχαριστώ πολύ που διέθεσε τον χρόνο.
4: Ωραία, να περάσει καλά. Έχει ωραία μέρη εκεί να πας σήμερα, αν θα μείνει εκεί.
5: Εντάξει, τώρα πάμε σε ένα γενικό φαγητό.
4: Ναι, δεν προλαβαίνει τον 11 το πλάνο τη Θεσσαλονίκη, δεν το προλαβαίνει και αφού δεν έχει κάτι να κάνει. Μείνε εκεί.
5: Να σου πω, επειδή είμαι και γύρω από θα πάω στα Λουτρά.
4: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είδε τώρα τη ρώτησα. Ρώτησα τον δήμαρχο, τον κύριο Παρότογλου. Κάποιο που θα έρθει, γιατί ξέρει αυτέ οι πόλει που δεν είναι τουριστικές, δεν έχουν θάλασσα και είναι λίγο κλειστές, μονότονες.
5: Η Πέλα έχει πράγματα να δεις.
4: Μπράβο, η Πέλα είναι από τους νομούς, που έχει πράγματα να έρθει κάποιος να κάνει ένα τρίμερο εκεί και να δει κάποια πράγματα.
5: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ.
4: Ωραία,
5: να καλά, μου μιλήσεις ότι Πελεκίδη το
4: φίλο. Καλά να περάσεις, έχεις φιλιά από τα παιδιά, να είσαι καλά. Ο Παύλος Παδημητρίου ήταν στην Αριδαία, τον ευχαριστούμε πολύ. Εκεί είπαμε ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Έγινε η ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδέας Αντώνης Μήνου για τον βετεράνο Άσο της Εθνικής, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα τον Αντώνη Μήνου, ο Δήμος Σαλμοπίας έδωσε το όνομά του, κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν. Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Σε λίγο θα σας βάλουμε τα ρεπορτάζ από χθες από τον τελικό. Τώρα, τι γίνεται στο Γερμανία Κουρασάο, είπαμε, είναι 3-1. Ο Χάβετς με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ημίχρονο τώρα εκεί. Πέτυχε το τρίτο γκολ. Εντάξει, πήγε καλά μέχρι τη στιγμή που ισοφαρίστηκε το Κουρασάο μέχρι το 38. Πήγε αρκετά καλά. Όμως το πάλεψε. Η διαφορά δυναμικότητας φυσικά είναι τεράστια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και με το πέναλτι του Χάβετς οι Γερμανοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Ήταν στις καθυστερήσεις ο Μπόζορ, ανέτρεψε το ΕΝΣΑ και έτσι δόθηκε το πέναλτι. Λοιπόν, τώρα μέχρι να πάμε στο 9 στις διαφημίσεις, να σας πω τι έχει γίνει στο βόλεϊμπολ, όπου η εθνική μας ομάδα παίζει στο κλειστό της Γλυφάδας με την Βόρεια Μακεδονία, Europa League. Το κέρδισε 3-0 η εθνική ομάδα των ανδρών. Κέρδισε με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία. 25-19, 25-20, 25-23 πήρε την δεύτερη νίκη της η ελληνική ομάδα, η οποία είχε κερδίσει και την Παρασκευή. Είχε παίξει η ελληνική ομάδα, είχε παίξει με την Ισλανδία και είχε κερδίσει 3-0. Οπότε με δύο νικηφόρα αποτελέσματα περνάει αυτή τη σειρά των αγώνων που έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Oh, Μπαρτσελόνα δεν έχει μόνο καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο, έχει και στο hardball. Πριν από λίγο, στο τελικό του Champions League στους άνδρες, κέρδισε το Βερολίνο με 37-34 και κατέκτησε τον τίτλο. Στον μικρό τελικό, το Μαδεβούργο νίξε την Aalborg από τη Δανία 32-26 και πήρε την τρίτη θέση στο Μαδεβούργο. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League, στο hardball των ανδρών, που τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγη ώρα.

Αυτή είναι η αρχή για το όραμά μας, είπε ο Βασίλης Πανούλης στην θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν πάνω από 5.000 φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο ο Έλληνας τεχνικός θα παρουσιαστεί επίσημα από την ομάδα του Άρη. Είπε, είναι φανταστικό, αυτή είναι η υπέροχη υποδοχή, δεν είναι μόνο για μένα αλλά και για την αρχή του οράματος του Άρη, δήλωσε πριν από λίγο. Πάρα πολλοί κόσμος και 5.000 κόσμος το παρέλυσε ο εξωτερικός χώρος του αεροδρομίου Μακεδονία για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.